εκπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι, λέει σ' όλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι τις Οικουμενικές Συνόδους, πρέπει να έχεις τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδο. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε άδελφες Εκκλησία. Αυτό λένε σήμερα οι Οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Την Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν, πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς και ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. Έχουμε μία άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια. Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε σε αυτό το χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουν την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το Φιλιόκβε. Είναι αίρεση το Φιλιόκβε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο υπάρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό δηλαδή να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην Αΐδια Τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση, επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα, και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπων Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εντός ημών εστί.
Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδοξία Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στην λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημίν κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος. Ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της υποστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνη, έχεις τη θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω, και μέσα από αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου πνεύμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίση, εν πάση εστίση, όπως θα μας πει ο Άγιος Σημειών Ονεσταλόγος, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες και οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το Πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρουμε και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε και τα λοιπά. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας. Λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου, άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου. Πώς να σου το πω, όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης.
Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών, στα πλαίσια της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία του Αχρίστου. Η οποία εμπειρία του Αχρίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίλης. Αυτό γίνεται μόνο εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το Πνεύμα της Αληθείας στην κατεύθυνση τελειώντας, ως έξω βεβαίως και το Πνεύμα της Αληθείας ως ενέργεια συνέχεια, είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρή, το λέμε, βασιλεύ ουράνια. Πραγματικά είναι βασιλεύς, είναι Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολλοί ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι ας πούμε, έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού με το άκτητο. Μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε, και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν. Λες ας πούμε εκεί πέρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαό, πλήρης ο ουρανός και εκεί της δόξης. Πήγαμε στην Εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν? Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αρτής του χάρτους, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας, το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκτιστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομαι το φως του αληθινό. Ποιο είναι το φως του αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνει ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Δεν είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι. Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν τις έχεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι κλειστό γράμμα ας πούμε και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είπα 5 λεπτά τώρα.
Λοιπόν, υπάρχει μία σύγχυση κτιστού-ακτίστου στους δυτικούς. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμη του οποίου υπάρχει η Εκκλησία. Δυνάμη της Πεντηκοστής δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή. Δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όταν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου. Αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά προσόντα. Ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει, δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε, μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή. Λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί, ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους και τους λέμε ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε και εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα λένε την αλήθεια, τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστης από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τα ζω. Μπορεί να φτάσω και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος δηλαδή, επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίστανα, γνωρίζω καλός, ειδικό. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης ας πούμε που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύει και αυτή λέει. Χτύπησε τον τοίχο της Εκκλησίας, ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ότι πιστεύω εγώ. Του είπα, δεν χώριζε τον εαυτό του από την Εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του το. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά τα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι.
της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε την καρδιά, λέει, και ανοιχτέ καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Α, είναι και δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος φόρος. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά, που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφαστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει με οικουμενικές σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμενιστής Ορθόδοξος. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς λόγους, δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια του Θεού. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικός από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίες για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάμε, και την πήραμε ενόσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού, γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοή Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως, επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχονται, παρέχεται η χάρη, κατ' οικονομία, για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους ιστεροδόξους. Όχι, λέει, είμαστε αδερφοί. Εξωτό. Εξωτό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υπό την. Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό. Στα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται μια βάφτιση. Όχι άλλο νου είναι. Πάμε. Καταπέρα. Να δούμε εκεί και ότι διαβάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι αφορισμούς. Κάτι φτισήματα, κάτι πράγματα ας πούμε που δηλώνουν πρακτικώς ότι ο άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμανση, είμαστε αδερφοί όλοι
Είσαι δηλαδή η Ορθόδοξη. Η Ορθόδοξη. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδελφοί.

Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αμέτωχος. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουμε, όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως. Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένος. Και ποιμένος σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πόδια, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση της στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στην διαδικασία της καθάρσης. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω σε αυτήν τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε. Κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίρουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι, σχετικά της εποχής μας, το 38, πέθανε νομίζω, το 35, το 38, ο Γιώργος Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Για να... γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοτυπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε, θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν και είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι η προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβετε, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Φανέρος, θεοφάνεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες. Μπορεί και η ευκαιρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά

0: έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει τις γκάφες του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένα συλλογισμό τώρα που έχει φτάσει, μπλουμ, μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό? Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τη συνέπεια. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο, μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως, για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι σε έχει φτάσει εκεί. Ή για να φτάσει και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού? Από το αυτεξούσιο. Το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέει ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σας πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι πρέπει σε ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένω. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου, από τις αποτυχίες του δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φύγω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση. Χωρίς αλεξίπτο το πάλι πτώση. Από τον διάβολο μου. Άμα. Τι λέτε για εγώ? Ναι, λέει. Από τον διάβολο. Και πώς λέω από τον διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Α, να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φεδί. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, ένα 10% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. Ένα 10% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, για να το καταλάβετε εσείς, είστε φιέστεροι μου. Από τα λάθη, από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε λέει, πώς το έκανα εγώ? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του έκανε γκάφες συνέργεια του Πανεγού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για αυτό το στάδιο. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω μου, λέει, μετανοούσα δηλαδή, και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Τώρα είπα ότι όμως εγώ, ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήγε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει κάποιος, ένας χαρισματούχος, για να το κάνουμε κάποιον, και μου λέει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε σε ένα. Λέω, γιατί, αν είναι ευλογημένο? Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε? Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε, από το απόγευμα Προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το δείτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνεται σαφής η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39,5 στα 40 τα μεσάνυχτα. Εκεί λέει θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει, από το 39 και 40 θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο. Μάλλον δεν με ευχαρίστησε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκα λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσεις, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζουμε εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Κοιτάζουμε, πάμε το θερμόνι. Ξεκινήσαμε. 38, 38,5, 39, 39,5, 40 τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την κόνη να τον πάω στο γιατρό. Παιδί, μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιπίεση. Γερή αντιπίεση. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι αντισώνουν, χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρει και κανένα. Για να μην τα πολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής, για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτόνση μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο Θεός. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο πατέρ Εφραίμ μου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία, γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε, αυτό γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδεύτερος, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισμό του. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Με τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο, ο τρίτος ήταν ο πατήρ Παΐσιος Θεοφάνης. Κουβεντιάσαμε εκεί τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος μου λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά ανησύχησα. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά
1: επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μία τέτοια νύψη, σε μία τέτοια εγρήγορση, και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα, βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Και λέω εγώ, τι το κατάφερα, Μιλογιβέρε. Δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιοι το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλω να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή αυτόν που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή στον Χριστό, γι' αυτό. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψε το, σιγά. Αυτό με ένα απλό. Δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά, το έλεγα σε ένα φίλο. Και μου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω αίμα στο... Είμαι... Θέλω τη δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική. Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστί ο αγαπώνουμε, ο τηρώντας εντολάζω, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνη, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας το πράγμα, γιατί είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίρομαι κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστη.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
2: Ως θέλημα του Θεού είναι εντολές.
1: Ναι.
2: Ως θέληση Θεού, η θέληση του Θεού δεν είναι άκτιστη.
1: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστή. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην συγχαίρομαι και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο, το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα αποκτήνει το πνεύμα της ζωής. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή. Παίζουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο, δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε Αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω. Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μας φαίνονται έτσι κτιστά.
0: Γιατί λέει, άνευ ημού δίνεστε ποιην ουδέ. Άμα δεν είσαι στην εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βρεθείς αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κριθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα δω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις, εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο, θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις, στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι. Και τότε να πεις στον Θεό ότι, να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε. Ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσουν τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια, σε αυτό το στάδιο, είναι η ενέργεια, η άκτηση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε, βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι το ακτίστου η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό, πώς. Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και η μάνα μας κάνουν, είμαστε φανεί, όχι. Βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωτός, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας, τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν είναι Χριστός. Έχω την άκτη στη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε. Πώς το είπε. Μπορεί να ξέρει. Αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις τέσσερις ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς το βλέπει. Τον Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτη στο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρείς σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε παίρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο κλπ. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία της. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς και αυτός τα κανονίζει, οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα... γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι, τέλος πάντων, αυτά τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο πράγμα, για να μπορούμε να βγούμε.
3: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε λίγο με τα όσα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, ο οποίος Άγιος Παΐσιος ασχολήθηκε πάρα πολύ με την οικογένεια. Έλεγε ότι τα περισσότερα από τα γράμματα που του έστελναν από ανθρώπους με οικογενειακά προβλήματα, προσπαθούσε να τους απαντήσει και να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν προσέχουν και δεν βαδίζουν σωστά, και απέδιδε τα προβλήματα που είχαν στην απομάκρυνση από το Θεό και στη φιλαυτία τους. Παλιά έλεγε η ζωή ήταν πιο ήρεμη και οι άνθρωποι έκαναν υπομονή. Σήμερα είναι όλοι τσακμάκια, ένα λόγο δεν σηκώνουν και ύστερα αμέσως διαζύγιο. Έλεγε λοιπόν ακόμη πάρα πολλά για τα παιδιά. Πολλοί νομίζω ακροατές έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει γι' αυτόν, και κάποτε προβληματιζόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και θέλουμε και τα παιδιά μας να είναι κοντά στην Εκκλησία, και ένας από τους προβληματισμούς μέσα στην οικογένεια είναι στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, και ιδιαίτερα αυτό που νιώθουν ότι είναι κοντά στην Εκκλησία και βρίσκονται μπροστά στη ζωή. Και μερικά από αυτά παιδιά σκέφτονται το μοναχισμό και άλλα τον γάμο, και μάλιστα από πολύ νωρίς, σύμφωνα με τις γνωριμίες που έχουν. Τον ρώτησα λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο: Γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγκαμη? Και απάντησε ο Άγιος Παΐσιος: Καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ύστερα να τους εξηγήσει ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει η Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι, γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο, αν ζήσουν κατά Θεόν. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα προσκύνημα. Ο ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από το δημόσιο δρόμο και ο άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός και τον ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Κακό είναι όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον που πάει από το δημόσιο δρόμο ή και το αντίστροφο. Καλά είναι οι νέοι που σκέφτονται το μοναχισμό να γνωρίζουν ότι η αποστολή του μοναχού είναι πολύ μεγάλη. Είναι να γίνει άγγελος. Στην άλλη ζωή, στον ουρανό, θα ζούμε σαν άγγελοι, όπως είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους. Γι' αυτό μερικοί πολύ φιλότιμοι νέοι γίνονται μοναχοί και αρχίζουν την αγγελική ζωή από τούτη τη ζωή. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι όσοι πάνε στο μοναχισμό θα σωθούν επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στο Θεό αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Παντού χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους, αλλά όποιος δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Ενώ ο φιλότιμος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις βρίσκεται μαζί του. Υπάρχουν έγκαμοι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπάει το Θεό και έλκεται από το Θείο έρωτα, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ πρικίζει τα παιδιά του με αρετές, δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει διπλό μισθό από το Θεό. Γι' αυτό ο κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος, ώστε τη ζωή που θα διαλέξει να την αγιάσει. Θέλει το γάμο, να παντρευτεί, αλλά να αγωνιστεί να γίνει καλός οικογενειάρχης και να ζήσει άγια.
Θέλει το μοναχισμό. Να γίνει μοναχός. Αλλά να αγωνιστεί, να γίνει καλός μοναχός. Ας μετρήσει τις δυνάμεις του, ας δει τι μπορεί να κάνει και ανάλογα να προχωρήσει σε έναν από τους δύο δρόμους. Αν μια κοπέλα βλέπει ότι δεν έχει δυνάμεις να γίνει μοναχή, τότε να πει ταπεινά στο Θεό: «Θεέ μου, είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να ζήσω ως μοναχή, στείλε μου έναν άνθρωπο που να με βοηθάει ώστε να κάνω μια καλή οικογένεια και να ζω πνευματικά». Και ο Θεός τότε δεν θα την αφήσει. Αν παντρευτεί και κάνει μια καλή οικογένεια, ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και δεν θα ζητήσει ο Θεός περισσότερα από αυτήν. Βέβαια υπάρχουν νέοι από τους οποίους ο Θεός ζητάει λίγα, αλλά εκείνοι από φιλότιμο αγωνίζονται πολύ και του προσφέρουν περισσότερα, διαλέγοντας τη μοναχική ζωή. Αυτοί θα λάβουν διπλά στεφάνια. Εάν δηλαδή μια ψυχή έχει κλείσει προς την έγκαμη ζωή και θελήσει από πολύ φιλότιμο να θυσιάσει τα πάντα και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, αυτό πολύ συγκινεί το Θεό. Μόνο να προσέξει τα ελαττήριά της, να είναι πολύ αγνά, να μην κινηθεί από υπερηφάνεια. Από εκεί πέρα ο Θεός θα σκορπίσει όλες τις δυσκολίες. Πολλοί γονείς ανησυχούν για την αποκατάσταση των παιδιών τους. Ρωτάνε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο. Η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα αλλά και να βρίσκονται κοντά στο Θεό ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την καταστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό για να ειρηνεύουν, γιατί ο καλός Θεός σαν στοργικός πατέρας ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να βιαζόνται οι νέοι και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ενώ λόγου χάρη έχουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και στις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους και ύστερα για τη δουλειά τους. Τα αγόρια να τελειώσουν για το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια αν έχουν αποφασίσει την έγκαμη ζωή ή τότε να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους το τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα θα τους αναπαύει αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς, η έγκαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι, και θα νιώσουν ανάπαυση.

σήμερα βλέπουμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές και στο σημείο τούτο να δίνει συμβουλές ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να ακολουθήσουν την κλίση τους. Μιλήσαμε προηγουμένως για κάποιους νέους που έχουν κλίσει μοναχική και κάποιους άλλους που θέλουν να ακολουθήσουν τον έγκαμο βίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει το δρόμο που τον αναπαύει. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή, σε μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας φροντίσουν να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στο πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή η τάδε. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Και μερικές φορές, αγαπητοί ακροατές, εμείς επηρεαζόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε κάποιο παιδί να ακολουθήσει αυτό που θεωρούμε εμείς πιο σωστό. Όμως το σπουδαιότερο είναι να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο να επιλέξει. Οι γονείς πάλι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνο απλές γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν τον δρόμο τους. Μερικές φορές όταν συζητάω με νέους που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ βλέπω τη ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω για να μην τους επηρεάσω. Εκείνο μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω όπως μπορώ να βρουν το σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη. Να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπαύει ό,τι βλαβερό υπάρχει για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενοι κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Ειλικρινά, όποια ζωή και αν ακολουθήσει ένας νέος, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του, φτάνει να είναι κοντά στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία μας. Θα νιώθω αδελφός του, γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας Εκκλησίας. Φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα για τους νέους που ακολουθούν και μπορούν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή, γιατί όντως είναι σοφός αυτός που ακολουθεί αυτήν την αγγελική ζωή, διότι ξεφεύγει το αγκίστρι του διαβόλου που έχει ως δόλωμα τον κόσμο. Δεν μπορείς όμως να βάλεις όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καλούπι. Βλέπεις, ο Χριστός δεν έδωσε εντολή στο μοναχισμό, παρόλο που είναι ο δρόμος της ελιότητος, γιατί δεν ήθελε να επιβάλλει σε όλους βαρύ φορτίο. Γι' αυτό όταν ο νεανίσκος τον ρώτησε πώς θα σωθεί, ο Χριστός του απάντησε «Τήρησον τα σεντολάς». Και όταν εκείνος είπε ότι τις τηρεί, τότε ρώτησε «Τι ετιστερώ?». Ο Χριστός του είπε «Εν σε ειστερεί, ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε όσα έχεις πώλησον και δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή, αν έβρισκε κανέναν φιλότιμο, τότε του μιλούσε για την τελειότητα. Δεν έβαζε θηλιά στο λαιμό, ούτε δίδασκε το μοναχισμό, γιατί έτσι θα έβαζε φωτιά και ίσως πολλοί θα έτρεχαν αδιάκριτα να γίνουν μοναχοί και θα γινόταν κακό. Έριξε μόνο τη σπίθα και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, πρόβαλε ο μοναχισμός. Έτσι και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βιάζουμε τους άλλους. Μόνοι τους, εάν θέλουν, ας βιάσουν τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να βιάσουμε. Και αυτόν πάλι με διάκριση. Εγώ μέχρι τώρα σε κανένα νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλόγερος. Αν αποφασίσει κάποιος και με ρωτήσει, του λέω να κάνεις αυτό που σε αναπαύει. Φτάνει να είσαι κοντά στο Χριστό. Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον κόσμο, τότε του μιλάω για το μοναχισμό.
για να τον βοηθήσω να βρει το δρόμο του. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδόμι αναποφάσιστος. Να διαλέξει ένα σταυρό, ένα από τους δύο σταυρούς της εκκλησίας μας, ανάλογα με την κλίση του, το φιλότιμό του, και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ας ακολουθήσει το Χριστό στη σταύρωση, αν θέλει να χαρεί αναστάσιμα. Και στις δύο ζωές υπάρχουν φαρμάκια. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό, τα γλυκαίνει ο γλυκός Ιησούς Χριστός μας. Όταν περάσει κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολα. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετό και βλέπεις αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγκαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είδα ένα ανδρόγυρο που παντρεύτηκαν μικρή. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Επειδή παντρεύτηκαν μικρή, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου. Και στην ομιλία και στη συμπεριφορά, αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Η πανδημία λέει, ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Ειδικά η κοπέλα, καλά είναι μέχρι τα 25 της, να αποφασίζει ποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πως θα υποταχθεί. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει, αποκτάει και ιδιοτροπίες. Και ποιος θα την πάρει έπειτα? Ζητάει κυρίως προστασία στο γάμο και όχι να κάνει οικογένεια. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος αναβάλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος διάλεγε αυτός, ύστερα τον διαλέγουν άλλοι. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται καμιά φορά λίγη τρέλα. Να παραβλέψει μερικά που δεν είναι οξιώδη, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να του έρθουν όλα όπως τα περιμένει. Μια φορά έβρεχε και ένας χήμαρος άρχισε να κατεβάζει νερό. Ένας τρελός και ένας γνωστικός ήθελαν να περάσουν στην άλλη μεριά. Ο γνωστικός είπε, θα σταματήσει η βροχή, θα λιγοστέψει το νερό και ύστερα θα περάσω. Ο τρελός δεν περίμενε, έδωσε μια και πέρασε απέναντι. Βράχηκαν λίγο τα ρούχα του, αλλά πήγε εκεί που ήθελε. Η βροχή αντί να σταματήσει, όλο και δυνάμωνε. Το νερό στο χήμαρο αυξήθηκε και τελικά ο γνωστικός δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι, γιατί ύστερα ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε μερικούς υπάρχει μεγάλη περηφάνεια, πολύς εγωισμός, γι' αυτό και ο Θεός δεν τους βοηθάει. Χρόνια έρχονται μερικοί εκεί στο καλύβι και με ρωτούν, τι θέλει από μένα ο Θεός, μάτερ μου? Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτούς. Ούτε μοναχοί έγιναν, ούτε παντρεύτηκαν. Σαν να είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και φοβούνται μη τους βάλουν για βέργα στον πετόν. Άλλοι πάλι μου λένε, γέροντα τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου για πού είμαι. Εσύ τι θέλεις, τους ρωτάω. Και το ένα και το άλλο μου λένε. Θέλουν και τα δυο. Αν τους πω τη σκέψη μου, λόγω χάρη ότι είναι για το γάμο και παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυθούν και θα έρχονται ύστερα να λένε, εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε. Τον ρωτάνε τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ένας νέος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, σας υποθέσουμε έχει κλείσει για την έγκαμη ζωή, αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό. Αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίζει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Θα του λέει, εσύ ήσουν για το μοναχισμό, αλλά αφού παντρεύτηκες, καλά να πάθεις.
και δεν θα τον αφήνει ήσυχο μέρα νύχτα. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Να, πριν λίγα χρόνια είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε: «Γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι και τον μοναχισμό. Τι να κάνω?» «Δες τι σε αναπαύει περισσότερο», της λέω, «και αυτό να κάνεις». «Δεν ξέρω», μου λέει, «αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο». «Σε παρακαλώ, γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω». «Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο», της λέω, «καλύτερα παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει». «Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω», μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει: «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό. Καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταλαιπωρούμε. Υποφέρω γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει». «Ευλογημένη ψυχή», της λέω, «εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η έγκαμη ζωή και η μοναχική ζωή? Να, τώρα που τα έχεις και τα δύο, γιατί δεν δοξάζεις το Θεό που σε οικονόμησε έτσι?» Ρωτήθηκε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος: «Σήμερα όμως, γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια, γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια». «Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Μήπως οι χριστιανοί τότε είχαν σταματήσει να κάνουν οικογένεια? Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν με την γυναίκα τους και τα παιδιά τους?»

Στη σημερινή εκπομπή ακούμε τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου για παιδιά που προβληματίζονται να ακολουθήσουν έγκαμη ή άγαμη ζωή στο μοναχισμό και σχετικά με τις σπουδές τους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν μία ερώτηση που έκανε στον Άγιο Παΐσιο ήταν η εξής. Γέροντα, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν στις σπουδές τους όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν. Τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα διαβάσματά τους. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, εγώ όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα, του λέω, ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία. Να βάζεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν, αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Αν δεν προσέξεις τώρα τη μελέτη σου, τις σπουδές σου, οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν, θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν προσευχή για σένα για να τακτοποιηθείς. Χρειάζεται πολύ να προσέξουν, γιατί αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού, για να τους δημιουργήσει περισπασμούς. Πρέπει λοιπόν να προσέχουν τα παιδιά. Και είπε κάποιος ότι εγώ είπα σε κάποια κοπέλα, αν σκητεύθεσαι να παντρευτείς, να μην σπουδάσεις. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, και μέχρι να παντρευτεί τι θα κάνει, θα πουλάει καραμέλες? Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη, να μάθει μια τέχνη, γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή της και να της χρειαστούν αυτά που θα μάθει. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα, σκέφτομαι τον μοναχισμό, αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη. Τι τάξη πας, τη ρώτησα. Δευτέρα Λυκείου, μου είπε, αλλά δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλεις να σπουδάσεις, της λέω. Τότε να πω στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσικάκια, να σου πάρει και ένα τσομπανόσκυλο, να τα φυλάει, να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να βόσκεις τα αρνάκια σου. Σου αρέσει αυτό? Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη. Τότε γέροντα, μου λέει, ώσπου να αποφασίσω αν γίνω μοναχή ή αν παντρευτώ, να μένω στο μοναστήριο ως προδόκιμη, ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης. Αυτή την τέχνη, της λέω, μπορείς να τη μάθεις και στο σπίτι σου. Αν δέχεσαι με χαρά ότι σου λένε οι δικοί σου, θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο, θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τι θα κάνεις. 5 χρόνια όμως, γέροντα, δεν είναι πολλά για να αποφασίσω? Πολλά είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Φταίω εγώ γι' αυτό, επειδή είμαι ασταθής, με ρωτάει? Όχι, αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλείνει ούτε προς το ένα μέρος ούτε προς το άλλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν, να μην χάνουν άσκοπα το χρόνο τους, να ζήσουν όσο πιο πνευματικά γίνεται κατά τη διάρκεια

για τη μια ή την άλλη ζωή να κάνουν και θα κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερα και προς δόξα Θεού μάλιστα. Έτσι που είναι σήμερα ο κόσμος, όσο οριμάζουν τόσο καλύτερα είναι. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν, ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό. Πρέπει πολύ να προσέχει, να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις. Τον ρώτησαν γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή. Όχι, να μην αφήνουν το διάβασμα. Ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο. Ας προσεύχονται λίγο, ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε μια προσευχή ή να ψάλλουν. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να κάνουν σωστά. Και επειδή θα σκέφτονται το διάβασμα, ούτε στις σπουδές τους θα προχωρούν. Και τελικά δεν θα κάνουν τίποτε. Ενώ αν διαβάζουν, θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο, γιατί είχε κάνει στο σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμοντες γιατί έπασχε από βροχεκτασία, για λίγες μέρες ούτε κομποσχήνια, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Έτρωγα ό,τι μου έδιναν. Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς, έλεγα, για να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά και ύστερα θα κάνω αυτό που θέλω. Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσω. Αν τα ζορίσω κι εγώ δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήσουν το διαβασμά τους. Τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν και από παιδιά που πρόκοψαν επειδή διάβαζαν. Να θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Ο ένας ήταν πανέξυπνος. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα από το δημότικο στο γυμνάσιο. Άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. Τελικά ο πρώτος μόλις τελείωσε την πρώτη λυκείου, έμπλεξε με παρέες, άφησε το σχολείο και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Παντρεύτηκε κιόλας, απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Ο άλλος τέλειωσε τη νομική, πήγε και στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος, περίμενα νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του. Μόλις τον είδε, τον γνώρισε. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρει. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση. Ακούσε εκεί να έχω αυτόν διευθυντή. Του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό. Βρε, του λέω, εσύ θα γινώσουν ανώτερος από αυτόν. Θα περνούσες και εσύ καλά για τα παιδιά σου. Θα έκανες και πολλές καλοσύνες. Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου. Τώρα θέλεις να αυτοκτονήσεις και να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ό,τι έπαθες. Τα παιδιά σου λυπάμαι. Το καταλαβαίνεις? Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς, να βρεις μια άλλη δουλειά. Να μην αφήσεις τα παιδιά σου στον δρόμο. Και έτσι συμμαζεύτηκε και πήγε καλά. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν, διαβάσουν και κουραστούν λίγο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα, θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα, στον άλλον και όλο έχουν προβλήματα. Οι γέροντα τον ρώτησαν, αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέροντα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια ενώ ακόμα σπουδάζει. Νομίζω, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι όσο καλή και αν είναι η γνωριμία,

θα είναι εις βάρος των σπουδών του. Ακόμη και αν βρει την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί, θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Καλύτερα συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες, θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος.

0: σήμερα ακούμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές για τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία που σπουδάζουν και βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ γάμου και αγαμίας ή άλλων διαφορών προβλημάτων. Λέει λοιπόν σε μια ερώτηση σχετική ο Άγιος Γέροντας που του έγινε και η ερώτηση είναι εξής. Γέροντα, η τάδε που σας είπε ότι σκέφτεται το μοναχισμό μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της την ρώτησε γιατί δεν πάει στο θέατρο ή σε κάποια άλλη διασκέδαση και δεν βγαίνει έξω με αγόρια. Τι έπρεπε να του απαντήσει? Λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα έπρεπε να του πει τέτοια ερώτηση ούτε ο αδελφός μου δεν μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ. Μετά από λίγες μέρες την συνάντησε έξω από τη σχολή της, αυτή δεν τον είχε δει το συμφοιτητή, και την έπιασε από τον ώμο. Εκείνη του είπε μόνο ένα γεια σου και μπήκε αμέσως μέσα. Όχι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν έκανε καλά. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί έτσι όπως φέρθηκε, μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτήν την εκδήλωσή του, οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Η ηλικία λοιπόν στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την ωφελεί να κάνει συντροφιά με συμφοιτητές, ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους τάχα για να τα βοηθήσει τα παιδιά. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια, όταν ορίσει ένα καλό παιδί, πρέπει να το πει στους γονείς της. Αυτοί θα εξετάσουν και εκείνοι τις προϋποθέσεις, ώστε να κάνουν μια καλή οικογένεια. Αλλά τώρα που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει, δεν τη βοηθάει να μιλάει με αγόρια, γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια θέματα είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα, δεν έχουν γαλήνη. Το πρόσωπό τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό και το αντίθετο υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτή την έλξη από μικρά γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έρθει κατάλληλη ώρα και ύστερα όταν έρθει εκείνη η ώρα το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν. Γιατί έζησαν αυτή τη χαρά τότε που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν χαίρονται περισσότερο όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός. Και μέχρι τότε έχουν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι, παρόλο που έχουν ένα σωρό σκουτούρες. Εγώ πάντοτε τονίζω ότι ο νέος πριν από το γάμο για να προσπαθεί να ζήσει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητά του, η οποία τότε του εξασφαλίζει τη διπλή υγεία. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και το σαλαπατούν. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα, λάσπες, τάχια και που και που σε καμιά άκρη υπάρχει και κανένα στάχι όρθιο. Όσο περισσότερη πνευματική εργασία κάνει κανείς στα νεανικά του χρόνια, τόσο πιο εύκολα θα είναι όλα αργότερα σε όποια ζωή και αν διαλέξει. Όσο καλύτερα οπλιστεί και προετοιμαστεί πριν από τη μάχη, τόσο πιο εύκολα θα είναι στον πόλεμο. Όταν θα πέφτουν γύρω τους οι σφαίρες ή θα βομβαρδίζουν. Έως ότου έρθει ο καιρός να αποφασίσει, λόγω χάρη μια κοπέλα αν θα γίνει μοναχή ή μια καλή μητέρα, απαραίτητη είναι η αγνή ζωή. Γι' αυτό να προσπαθήσει όσο μπορεί να προοδεύει στα μαθήματά της. Όταν προσέχει τα μάτια της και τα αυτιά της και διώχνει τους άσχημους λογισμούς, λιγότερα θα έχει να πετάξει αργότερα. Ή ένας νέος, όταν συναντάει μια καλή κοπέλα, να προσπαθεί να βάζει καλό λογισμό, να τη θεωρεί σαν ζωντανή εικόνα μιας Αγίας, ή αν συναντήσει μια παραστρατημένη κοπέλα, να τη δει σαν αδελφή του και να λυπηθεί γι' αυτό. Όπως θα λυπόταν για το κατάτημα της αδελφής του, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Σήμερα όμως γέροντα του είπαν στα πανεπιστήμια και στα λοιπά υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για ένα νέο. Να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Ας μην κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αγνά, με τη μικρή δική τους προσπάθεια και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού. Τον ρώτησαν, γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγκαμη ζωή, με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν, τι θα έπρεπε να πούμε. Καταρχάς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί κάθε ένας αναπαύεται διαφορετικά από τον άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Επίσης, αν αραβωνιαστούν, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει το αγόρι την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Αν αγωνιστούν και οι δυο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού, γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα νίκης κατά της ειδονής. Στη συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης και να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο, για να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε εποχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίζει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος όταν παντρευτεί πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, πειράζει αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα? Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από το νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να συνεχίσουμε με αυτές τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου, το πόσο αυτές οι συμβουλές είναι σοφές και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, ο καθένας μας που έχει παιδιά σε αυτή την ηλικία και δέχονται να ακούσουν τα παιδιά και ακούν τα παιδιά όταν με προσοχή τους τονίζουμε ότι είναι απόλυτα ελεύθερα να διαλέξουν εκείνο που θέλουν. Αλλά σύμφωνα με τη γνώμη μας, μόνο με τη γνώμη μας, μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία σε κάτι που βλέπουμε ότι είναι λάθος. Τη λέμε αυτή την γνώμη ήρεμα, ήσυχα, και τα παιδιά με αυτήν την ηρεμία, την ησυχία και την προσευχή που θα κάνουμε εμείς, αποδέχονται πολύ πιο εύκολα αυτή τη συμβουλή μας από ότι αν επιμείνουμε να τους τονίσουμε ότι αυτό που κάνουν είναι καταστροφή και αν το κάνουν θα διαλυθούν. Έτσι λοιπόν, με ηρεμία, προσευχή και προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα των παιδιών που είτε είναι δικά μας, είτε είναι ανήψια, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι εγγόνια ή οτιδήποτε. Τότε βλέπουμε πως η χάρη του Θεού έρχεται, τα φωτίζει, γιατί η προσευχή μας είναι το δυνατότερο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και η συμβουλή μας μετά από προσευχή θα είναι πραγματικά σοφή. Εύχομαι σε όλους τους αγαπητοί ακροατές που ακούσατε την εκπομπή, ο Θεός να ευλογεί όλους μας.
1: Μαζί με τους γονείς, με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Λοιπόν, η συνέχεια αυτής της συνάξεως που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα και γενικότερα έχει το θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε τελειώσει την πρόθεση, την ακολουθία της πρόθεσης. Ας το πούμε ότι είναι το πρώτο μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Θυμάστε, να το ρωτήσω μια φορά ακόμα, πώς την είχαμε πει την προσκομιδή?
1: Λειτουργία εν εμβρίο.
0: Μπράβο, Κώστα, ακριβώς. Λειτουργία εν εμβρίο. Εκεί που προετοιμάζει ο ιερέας τα Άγια, το πρόσφορο που είχαμε πει, γιατί είναι το Νάμα. Λειτουργία εν εμβρίο, μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιεί ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, του οποίου έχουμε πει ότι βιβλίο είναι η βάση μας για να κάνουμε την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε πει ότι τελειώνοντας η ακολουθία αυτή το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας, η προσκομιδή, έχει γίνει η μνημόνευση των ονομάτων και είχαμε πει ότι σήμερα θα προχωρήσουμε να μπούμε, πώς να το πω, στα βαθιά. Και να μπούμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, την οποία το πρώτο μέρος από το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που ξεκινάει λέγεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Αυτό το τμήμα της λειτουργίας φτάνει μέχρι και το Ευαγγέλιο και σε αυτό το μέρος, το τμήμα της λειτουργίας επιτρεπόταν να παρακολουθούν, όχι να παρακολουθούν, είπα καλά την λέξη, το ρήμα, παρακολουθούν,
1: να μετέχουν,
0: μπράβο Παναγιώτη, ακριβώς να μετέχουν. Δεν πάμε να δούμε ένα θέατρο που είμαστε αμέτωχοι, αλλά όλοι μας, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Είναι έργο όλου του κόσμου, δεν είναι έργο του ιερέα. Αυτό θα το τονίζουμε πολλές φορές. Όλοι έχουμε ενεργό ρόλο μέσα στη λειτουργία. Αλλά πότε θα έχουμε ενεργό ρόλο? Όταν ξέρουμε και τι γίνεται μέσα στη λειτουργία. Γι' αυτό έρχεστε εδώ. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε, γνωρίζουμε το κάθε ένα, την κάθε μία λέξη θα έλεγα, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε γνωρίζουμε τι είναι και μετά μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Ξεκινάει λοιπόν η Θεία Λειτουργία με αυτή την έκφραση που σας είπα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πώς ξεκινάει? Ο ιερέας πάει μπροστά από την Αγία Τράπεζα, έχει έξω βγει στην ωραία πύλη και έχει λάβει συγχώρεση από τον λαό, από τον κόσμο, και είναι μια πολύ ωραία αυτή κίνηση, ξέρετε. Δηλαδή είναι σαν εκείνη την ώρα να σου λύνονται τα χέρια, ας πούμε, και μπορεί να έχει ο ιερέας, ας πούμε, με κάποιον έρθει σε κάποια αντιπαράθεση, ζητάει εκείνη την ώρα συγχώρεση. Και ο λαός από κάτω και οι πιστοί ανταποκρίνονται κι αυτοί με μια υπόκληση κι αυτοί στην υπόκληση του ιερέα, δίνοντας συγχώρεση και λαμβάνοντας συγχώρεση. Έτσι. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, βγει στην ωραία πύλη και λάβει τη συγχώρεση, στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, προσκυνά τρεις φορές ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, πιάνει στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο, το ασπάζεται και επάνω στο αντιμήνσιο που είχαμε πει την άλλη φορά εκφωνεί, κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο αντιμήνσιο, δηλαδή ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει το Σταυρό του ο ιερέας, γιατί ακριβώς κρατάει το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά σημειώνει το Σταυρό επάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο. Ωραία, τώρα να πω πρώτα γι' αυτό. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος κάπου ότι ο ιερέας πρέπει και με τη φωνή του να δηλώνει ότι τώρα μπήκαμε στο καινούριο τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει να το δηλώνει. Με ποιο τρόπο μπορεί να το δηλώσει? Υψώνοντας λίγο τη φωνή του, ανεβάζοντας τη βάση, θα λέγαμε, οι γνώστες της βυζαντινής μουσικής και γενικότερα της μουσικής. Ανεβάζει λίγο τη βάση. Ευλογημένη βασιλεία, ατρός. Δηλαδή καταλαβαίνουν και οι πιστοί απ' έξω και όλοι ότι τώρα μπαίνουμε σε κάποιο άλλο μέρος, μπαίνουμε στην ουσία της λειτουργίας. Μπαίνουμε στο πρώτο της τμήμα. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι ξεκινάει με την Αγία Τριάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό, Η Αγία Τριάδα είναι ο Θεός μας. Από πού θα μπορούσε δηλαδή να ξεκινήσει? Από πουθενά άλλου. Από εκεί θα ξεκινήσει. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους? Όταν τους έδωσε την εντολή να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη. Τι τους είπε εκεί? Λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο. Είναι ωραίο να θυμάστε μερικά. 28ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει: Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Προσέξτε, πάντα τα έθνη. Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε οι διάδοχοι των Αποστόλων, που είναι οι κληρικοί. Έτσι. Ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε. Δηλαδή θα πορευθούμε, λέει, για να καλέσουμε τον κόσμο και θα τους βαπτίσουμε και να τους βάλουμε μέσα στην εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Θα το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε ένα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις που έτσι έρχονται στο νου μου, αλλά θα προσπαθώ να μην φεύγω από το θέμα. Αν φεύγω, βοηθήστε με κι εσείς να επανέλθω. Λέει όταν βαπτίζει ο ιερέας, κοιτάξτε τι λέει: βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Στυλιανός εις το όνομα του Πατρός και του Υιού. Βαπτίζεται, όχι βαπτίζω. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Δεν βαπτίζω εγώ. Το Πνεύμα, το Άγιο βαπτίζει. Βαπτίζεται. Από το Θεό βαπτίζεται δηλαδή. Εμένα απλώς ο Θεός χρησιμοποιεί τα χέρια μου. Ο Θεός δεν έχει χέρια, δεν έχει στόμα και διαλέγει κάποιους ανθρώπους, τους λένε κληρικούς, γιατί τους έπεσε ο κλήρος, για να κάνουν το έργο του Θεού. Έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν έχει να κάνει με μένα. Με βάπτιζε, όχι, σε βάπτισε ο ίδιος ο Θεός. Δανειζόμενος, ας πω, χρησιμοποιώντας τα δικά μου χέρια. Άρα λοιπόν, έχουμε λάβει την εντολή από το Θεό να κάνουμε αυτό το έργο. Στους πατέρες της Εκκλησίας θα το δούμε σαν μια έκφραση, θεολογική έκφραση, πώς γίνεται το έργο της σωτηρίας γενικότερα των ανθρώπων. Ευδοκία του Πατρός, συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος σάρξε γένετο. Ο λόγος είναι με λάμδα κεφαλαίο. Όπου δείτε τη λέξη λόγος με λάμδα κεφαλαίο, δεν σημαίνει το λόγο που εκφράζουμε, αλλά σημαίνει το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο λόγος αυτός. Και όταν λέει ο λόγος σάρξε γένετο, καταλαβαίνετε ακριβώς ότι είναι για το Χριστό. Ο λόγος, ο Χριστός έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Αυτό που πανηγυρίζουμε τα Χριστούγεννα. Ο πατήρ Γεράσιος στο βιβλίο του μνημονεύει τον Γκαλίνικο, που λέει ότι το τριαδικό ή τριαδολογικό δόγμα είναι το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού. Καταλάβατε πόσο σημαντικό δόγμα είναι για τους ορθοδόξους χριστιανούς αυτό? Όπως πόσο αναγκαίο είναι το αίμα για τον άνθρωπο, ο μυελός. Τόσο αναγκαίο, αυτά μπορεί να σας μένουν σαν εικόνες. Είναι πολύ, πολύ δυνατές εικόνες. Το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού είναι το τριαδολογικό δόγμα. Σε μία άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, το λέει ότι το τριαδολογικό δόγμα είναι η σπονδυλική στήλη. Δεν είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο η σπονδυλική του στήλη? Είναι το πιο σημαντικό. Η οποία βαστάζει, λέει, όλο το σώμα των ανθρώπων. Επίσης λέει, κεφαλαιώδες δόγμα είναι το τριαδολογικό, αφού χαρακτηρίζεται ως κεφαλή και στέμα, που μπαίνει επάνω από το σώμα της λειτουργίας. Ας πούμε ότι η Θεία Λειτουργία έχει σώμα και την στεφανώνουμε, της βάζουμε την κορώνα επάνω, που είναι αυτό που λάμπει το πολύτιμο, είναι η κεφαλή ή στέμα, ονομάζεται πάλι το τριαδολογικό δόγμα. Όλα αυτά γιατί τα λέμε, γιατί έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Αυτό λέμε. Έτσι, ευλογημένη Βασιλεία είπαμε και μνημονεύουμε την Αγία Τριάδα. Εγώ σαν, σας λέω κάτι προσωπικό, εγώ σαν φοιτητής κάπως αποκριστάλλωσα μέσα μου την έννοια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ζητούσα μία εικόνα προκειμένου να καταλάβω ποια είναι η σχέση των προσώπων μεταξύ τους. Ο Πατήρ, μάλιστα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το γνωρίζουμε αυτό, ότι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα. Άλλωστε έτσι δεν εμφανίστηκαν και στα Θεοφάνεια, στη βάπτιση του Χριστού. Ο Χριστός βαπτίζεται, ο Θεός Πατήρ ακούγεται η φωνή και το Άγιο Πνεύμα ως υπεριστερά, λέει, με κάτι που έμοιαζε σαν περιστέρι, εμφανίζεται την ώρα της βαπτίσεως. Ναι, αλλά ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, πώς μπορούμε να πούμε ότι ποιο είναι μεγαλύτερο, υπάρχει κάτι που είναι πιο ανώτερο από τα άλλα? Δηλαδή ο Πατήρ για παράδειγμα είναι ανώτερος από τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα ή κάτι αντίστοιχο? Μην Ομόουσια. Απαντήσετε ότι είναι κάποιος ανώτερος, γιατί δεν είναι. Είναι ομοούσια, όπως το λέει ο Γιώργος πολύ καλά, είναι ομοούσια, έχουν δηλαδή την ίδια ουσία. Και όπως τα έλεγε και ο μαθηματικός εδώ, είναι σαν να έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία που είναι τρία που έχουν όμως την ίδια ουσία. Έτσι. Την είχα λοιπόν σαν απορία και μου την έλυσε, με βοήθησε πάρα πολύ μια σκέψη σε μια παράδοση στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, ενός καθηγητού μου, του κυρίου Νίκου Νικολαίδη, ενός Κύπριου καθηγητού της πατρολογίας, ο οποίος μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μετά τη βρήκα και εγώ σε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας αυτήν, αλλά τότε με ανέπαυσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Ακούστε την, θα μπορείτε να τη λέτε κι εσείς σε φίλους σας, δίνοντάς τους έτσι μια εικόνα, ειδικά σε παιδιά μπορείτε να το πείτε πιο εύκολα, έτσι, για να διαμορφώσουν μέσα τους μια προσέγγιση για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, λέει ο καθηγητής, είναι η πηγή. Έχετε δει πηγή σε βουνό? Η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Φοβερή εικόνα. Ο Πατήρ είναι η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Πέστε μου, τι μπορεί να λείψει από αυτά και να υπάρχει πηγή? Τίποτα. Αν λείψει η πηγή, δεν υπάρχει πηγή. Αν λείψει το αυλάκι, πάλι. Και αν λείψει και το νερό, επίσης. Βλέπετε ότι είναι ισότιμα αυτά τα πρόσωπα. Σκεφτείτε την αυτήν. Έχετε την στο νου σας. Αυτή την εικόνα περί των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Με αυτή λοιπόν την έκφραση που σας είπα πριν, ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες δύο λέξεις. Η λέξη ευλογημένος, ευλογημένη βασιλεία, η οποία λέξη δεν είναι άγνωστη στα κείμενα, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε σε πατερικά κείμενα, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη τη βρίσκουμε στους ψαλμούς, τη βρίσκουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, βρίσκουμε τη λέξη ευλογημένος, ευλογητός. Και πολλές φορές το βλέπουμε και σε ψαλμούς της Εκκλησίας. Θυμάστε πώς ευλογητός η Κύριε στα μνημόσυνα ή στα αναστάσιμα ευλογητάρια που λέμε στον όρθρο. Σε πολλούς ύμνους της Εκκλησίας υπάρχει λέξη ευλογητός. Η λέξη επίσης βασιλεία είναι και αυτή συνηθισμένη στην Καινή Διαθήκη. Το έργο του ευλογητού, του ευλογημένου Θεού, είναι το βασιλεύειν επί τα έργα των χειρών αυτού. Δηλαδή, ο ευλογητός Θεός είναι αυτός που βασιλεύει επάνω στα έργα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Και η βασιλεία του δεν έχει όρια. Δηλαδή τι λέμε εκείνη την ώρα, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και αιώνας των αιώνων, αμήν, σαν να πιάνουμε όλη τη δημιουργία εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός που υπήρχε πάντοτε. Πότε δημιουργήθηκε ο Θεός? Ποτέ. Υπήρχε πάντοτε ο Θεός. Και μέχρι πότε θα υπάρχει? Πάντοτε θα υπάρχει. Δηλαδή πιάνει όλο το χρόνο. Ή μάλλον δεν υπάρχει χρόνος. Θεός είναι πάνω από το άναρχος και πάνω από το χρόνο. Άρα με αυτή την έκφραση και η βασιλεία του επίσης θα είναι έτσι. Η βασιλεία τι είναι? Η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι η ίδια η δημιουργία. Η βασιλεία του Θεού είναι ο παράδεισος. Έτσι. Είναι τα έσχατα. Όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε ότι είναι δημιουργία. Ότι είναι βασιλεία. Σκέφτηκα κάτι που μπορεί να είναι παράλληλο σε αυτό που λέω τώρα. Ακούστε μία ιδέα. Έχετε ακούσει πολλές φορές, έχετε πάει σε μνημόσυνο ή σε κηδεία και λέει ο ιερέας αιωνία η μνήμη του δούλου σου τάδε. Της δούλης σου τάδε, τον δούλου σου. Έχετε σκεφτεί αυτό? Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Όχι. Ενώ το έχετε ακούσει πολλές φορές.
2: Να υπάρχει για πάντα. Η μνήμη του.
0: Πώς να υπάρχει για πάντα? Εσύ δηλαδή μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχεις. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ, λέει.
2: Ναι, γιατί στην ουσία δεν πεθαίνουμε ποτέ. Είμαστε πάντα ζούμε.
0: Από αυτό λες, ε? Ωραία σκέψη. Έχετε κάποιος άλλος τίποτα άλλο να σκεφτεί?
3: Ίσως θα ξανασυναντηθούμε.
0: Θα ξανασυναντηθούμε. Δηλαδή... Θα ξανασυναντηθούμε, ναι.

0: Ναι, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιδέα που μπορεί να σας αρέσει κι αυτή. Αιωνία η μνήμη. Δηλαδή ζητάμε για τον άνθρωπό μας που έφυγε από τη ζωή να πάει να μπει στη μνήμη του Θεού. Όλοι σας είστε νέοι άνθρωποι, σχετίζεστε, είπα όλοι, σχετίζεστε με τα κομπιούτερ. Ξέρετε ότι υπάρχει μνήμη στο κομπιούτερ. Ε, ξέρετε ότι και είναι το πιο βασικό μέρος στο κομπιούτερ, στον υπολογιστή. Η μνήμη του. Εκεί πέρα υπάρχουν όλα. Αν θέλεις κάτι να το βρεις, θα αναζητήσεις στη μνήμη. Λοιπόν, το πάμε τώρα σαν εικόνα. Η μνήμη του Θεού υπάρχει και είναι. Ο Θεός, η Παναγία Τριάδα, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και εμείς τι ευχόμαστε, να πάει ο κειμένος μας να μπει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Δεν είναι συγκλονιστική ιδέα? Δηλαδή να τον βάλουμε μέσα στο Θεό. Να τον αποθηκεύσουμε, μπράβο, μέσα στη μνήμη του Θεού. Και εκείνη θα είναι πολύ καλά. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Έτσι είναι η μνήμη του Θεού. Σας άρεσε σαν ιδέα αυτή? Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική εκείνη τη στιγμή αυτό που λέμε, αυτό που ευχόμαστε. Τώρα έχοντας αυτό υπόψη σας, όταν θα ακούτε μνήμη Θεού, θα πηγαίνει σε αυτή, να εύχεστε αυτό το πράγμα. Ο κεκοιμημένος πραγματικά να μπει μέσα στη μνήμη του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και για τις λέξεις βασιλεία και για τις λέξεις ευλογητός, αλλά θα το κάνουμε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και έχουμε μπροστά μας ένα αρκετό χρόνο, αλλά θα πρέπει και λίγο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δούμε και τα παρακάτω. Τώρα, όταν ακούγεται αυτό από τον ιερέα που είπαμε σε μια, έτσι, μια κάπως υψωμένη φωνή του, ακούγεται ο ψάλτης, ο οποίος τι λέει?
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν λέει.
1: Να γίνει.
0: Αμήν, να γίνει. Τι είναι αυτό το αμήν? Είναι ένα σφράγισμα στα λεγόμενα του ιερέα. Ότι συμφωνούμε με αυτά που είπες. Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Ότι θα είναι αιώνια η βασιλεία. Και παγκόσμια. Και εδώ πέρα ο πατήρ Γερβάσιος λέει κάτι που τα βάζει λίγο με τους ψάλτες. Λέει, είναι μερικοί ψάλτες που εκείνη την ώρα μιλάνε, σκέφτονται τι θα ψάλουνε και άλλες φορές δεν το λένε, λέει, έτσι
1: Ψάχνουμε πάντα στην
0: ψάχνουνε,
1: ψυχή.
0: δεν το λένε έτσι το αμήν με την καρδιά τους που λέμε, ή μπορεί να μην το πούνε και καθόλου. Δηλαδή να παρασυρθούν και να πούν τον άλλον. Εκεί κάπως ένα τους φωνάζει, ο γέροντας γίνεται λίγο πιο αυστηρός και λέει, όχι λέει, προσέξτε, να ακούγεται το αμήν του λαού. Γιατί ο ψάλτης δεν είναι μόνος του, δεν απαντάει για τον εαυτό του, αλλά απαντάει για όλο το εκκλησίασμα. Απλώς εσείς τον βάλατε εκπρόσωπό σας, επειδή έχει μια ωραία φωνή και επειδή ξέρει την σειρά, το τυπικό, τον βάλατε πιο ψηλά από εσάς. Είδατε πόσο πολλές φορές ανεβαίνουν πιο πάνω και από το ιερό, από το ύψος του ιερού οι ιεροψάλτες. Λοιπόν, και τον βάλαμε εκεί σαν εκπρόσωπο, τον βάλαμε σαν εκπρόσωπο όλων για να απαντάει. Και καλό είναι να μην τα λέει και μόνος του. Αυτά που ξέρετε να τα λέτε κι εσείς από κάτω. Ευλογημένη Βασιλεία, να σφραγίζετε πράγματι τα λόγια του ιερέα με το αμήν, το οποίο πραγματικά είναι ένα επισφράγισμα του λαού. Ο Ιερώνυμος παρομοιάζει τα αμήν, ο πατήρ της Εκκλησίας, με τις ουράνιες βροντές. Αυτό το αμήν που ακούγεται. Ο λαός διατρανώνει με αυτό την πίστη του στην Αγία Τριάδα, αλλά και το όλο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο μέχρι τους απέραντους αιώνες. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Αυτό ακριβώς το ότι λένε το αμήν ο λαός δεν σημαίνει μόνο ότι πιστεύω αυτό που είπε ο κληρικός, ο λειτουργός, και το επισφραγίζω που είπαμε, αλλά και κάτι άλλο. Δηλώνει και τη συμμετοχή του λαού. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι αν ένας ιερέας θελήσει μόνος του να κάνει θεία λειτουργία, δεν μπορεί να την κάνει. Έστω και ένας πιστός, μια γερόντισσα, ένα παιδί, κάποιος πρέπει να είναι μέσα στην εκκλησία για να γίνει θεία λειτουργία. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν δηλώνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία των λαϊκών μέσα στη λατρεία? Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το αμήν εκεί έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι ο λαός συμμετέχει σε αυτό που γίνεται. Και μετά το αμήν προχωράμε στα αιτήματα πλέον. Αρχίζουμε να ζητάμε τώρα από το Θεό. Αρχίζουμε έναν διάλογο με το Θεό. Τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν μέσα τη λέξη ειρήνη.
1: Να ρωτήσω κάτι άσχετο.
0: Ναι.
1: Άμα φυλακίσουν έναν ιερέα και είναι μόνος σε μια φυλακή, δεν κάνει θεία λειτουργία?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω σε μια έκτακτη τέτοια περίπτωση που λες. Δεν ξέρω αυτό που γίνεται. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Θα ρωτήσουμε ένα λειτουργιολόγο, ένα ειδικό στα θέματα. Λοιπόν, τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και γι' αυτό τα λέμε ειρηνικά. Ειρηνικά τα ονομάζουμε. Δηλαδή όταν ακούτε τον ιερέα με το ευλογημένη να λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», εσείς τι θα πείτε? Όχι, δεν λέω ότι θα απαντήσετε. Λέω αν μπείτε μέσα στο ναό και ακούσετε τον ιερέα να το λέει αυτό, θα πείτε ο ιερέας είναι στα ειρηνικά. Γιατί συνήθως όταν μπαίνουν στην εκκλησία λένε πού είναι, σε ποιο σημείο είναι η λειτουργία και πότε τελειώνει. Το πιο συνηθισμένο. Τι ώρα τελειώνει ή τι ώρα κοινωνάει. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπείτε και ακούσετε αυτό, λέτε α, είμαστε στα ειρηνικά. Μόλις μπήκαμε δηλαδή στη θεία λειτουργία, ο κληρικός, ο λειτουργός, προτρέπει τους πιστούς να προσευχηθούν. Και οι πιστοί απευθύνονται στο Θεό λέγοντας το Κύριε ελέησον. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που γίνεται στη λατρεία, στον Ορθοδόξο τη λατρεία, που δεν το συναντάς πουθενά, είναι τόσο ζωντανή η λατρεία, είναι ένα δράμα αυτό που εκτιλήσεται μπροστά μας. Για να το πω καλύτερα, ένα θείο δράμα. Ένα θείο δράμα. Και σε αυτό το θείο δράμα είπαμε ότι μετέχουμε όλοι. Προσέξτε. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας μιλάει στο Θεό. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας απευθύνεται στο λαό. Υπάρχουν φορές που ο λαός απευθύνεται στο Θεό και άλλες που ο λαός απευθύνεται στον ιερέα. Απαντάει στον ιερέα. Σύμφωνοι? Δηλαδή όταν είπαμε τώρα ευλογημένη βασιλεία και τα λοιπά και είπα τα μην, ουσιαστικά απαντάμε στον κληρικό και στο Θεό. Όταν λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, μιλάει ο ιερέας σε ποιον? Σε μας. Τι μας λέει? Εν ειρήνη του Κυρίου. Με ειρήνη να προσευχηθούμε τώρα. Και εμείς που τι λέμε? Το είπατε.
2: Κύριε
0: Λέησον. Πού μιλάμε δηλαδή?
3: Στο Θεό.

0: Ακριβώς, ναι. Είπαμε ότι ονομάστηκαν ειρηνικά επειδή κυριαρχεί η λέξη ειρήνη. Τη λέξη ειρήνη τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός προς τους μαθητές του. Ειρήνη αφή ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομαι ημίν κτλ. Είναι αυτή η ειρήνη την οποία πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε την προσευχή μας. Δηλαδή να πούμε μπήκαμε στη λειτουργία, πρέπει να είμαι ειρηνικός, για να μπορέσω να μπω στην επικοινωνία αυτή με το Θεό. Οι Ιουδαίοι τη λέξη τη χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο. Ειρήνη, σαλόμ, ειρήνη, ειρήνη να έχουμε μεταξύ μας. Και όταν ασπαζόντουσαν ο ένας τον άλλον, ειρήνη. Αλλά και οι Έλληνες και άλλοι λαοί χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή. Σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη, ακτιβιστές και άλλοι, απομακρυσμένοι όμως από τον άρχοντα της ειρήνης. Ο άρχοντας της ειρήνης είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός. Αυτός έχει την πραγματική ειρήνη. Και άρα το να μιλάς για την ειρήνη και να είσαι μακριά από το Θεό, αυτό δεν ξέρω τι ειρήνη μπορεί να είναι. Είναι μια κτιστή ειρήνη η οποία πολλές φορές δεν έχει και διάρκεια. Παλεύουν οι άνθρωποι για την ειρήνη χωρίς το Θεό και βλέπετε ότι είναι πολύ εύθραυστη. Ναι, εύθραυστη.
1: Σκοτώνονται ειρηνικά.
0: Σκοτώνονται ειρηνικά. Σωστό, σωστό. Θυμηθείτε τη λέξη κατά τη γέννηση του Χριστού. Τι ψάλουν οι άγγελοι την στιγμή εκείνη. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτή η ειρήνη, η διαφορετική ειρήνη την οποία φέρνει ο Θεός. Αυτή την ειρήνη λοιπόν χρειάζεται η ψυχή για να μπορέσει να βρει το διάβλο της επικοινωνίας με τον Θεό αφού τώρα έχουμε μπει μέσα στο μυστήριο, δηλαδή είμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σας λέω λίγο τα αιτήματα, πώς είναι γραμμένα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, το πρώτο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, το δεύτερο. Και το τρίτο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτό είναι το τρίτο αίτημα. Είδατε λοιπόν ότι πράγματι και τα τρία αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και θα μου πείτε εσείς τώρα, ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν, μιλάμε για την ίδια ειρήνη και στα τρία αυτά αιτήματα.
1: Μία είναι
0: Μία είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι πράγματι μία, όπως τη λέμε, αλλά αυτή που κυρίως φέρνει την γενικότερη ειρήνη είναι η εσωτερική μας ειρήνη. Όταν μέσα σου έχεις την ειρήνη, τότε είσαι ειρηνικός γενικότερα. Αλλά είπαμε θα έχεις ειρηνικές σχέσεις και με τους άλλους. Αλλά είπαμε ποιος θα μας δώσει αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη. Άνωθεν τι σημαίνει? Ότι θα έρθει από πάνω. Είναι μια κίνηση να κατέβει από πάνω προς τα κάτω. Αυτή την κίνηση που κάνει και ο Χριστός. Από τον ουρανό, ας πούμε έτσι, κατεβαίνει στη γη και φέρνει την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη την έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ειρήνη? Όχι. Τη βλέπετε δίπλα σας
1: Ελάχιστη.
0: ότι η ειρηνική είναι ελάχιστη. Και δεν εννοώ, επαναλαμβάνω, μια ειρήνη που μπορεί να είναι και από ένα χαρακτήρα, από το χαρακτήρα του κάποιος, με χαμηλούς τόνους, αλλά εδώ μιλάω για την
1: Εσωτερική.
0: επίσκεψη του Θεού στον άνθρωπο

0: Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Πώς σας ακούγεται? Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Γιατί εσύ μπορεί να χαρείς, για παράδειγμα, επειδή σου κάνανε ένα δώρο. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι μια χαρά. Αλλά αυτή η χαρά μετά από λίγο έχει
1: Εξατμίζεται.
0: εξαφανιστεί, έχει εξατμιστεί. Δεν ήταν χαρά με διάρκεια. Ή έχεις μια καλή επικοινωνία με έναν άνθρωπο και με μια κουβέντα που σου είπε έχει καταστραφεί, ας πούμε, αυτή η σχέση, η πρώην τόσο δυνατή σχέση. Γιατί? Γιατί δεν ήταν άνωθεν χαρά, ήταν χαρά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η άνωθεν ειρήνη προσφέρει, οδηγεί στην άνωθεν χαρά. Καλά το είπα, η άνωθεν ειρήνη στην άνωθεν χαρά. Και να πω και κάτι άλλο, ότι η άνωθεν ειρήνη οδηγεί και σε κάθε ειρήνη. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη φέρνει στον άνθρωπο μια τέλεια σχέση με το Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο του τον εαυτό. Το δεύτερο τμήμα του αιτήματος, το δεύτερο μέρος του αιτήματος λέει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Καλό δεν είναι αυτό? Από τα πρώτα αιτήματα, ζητάμε τη σωτηρία της ψυχής. Το λέει και το τραγούδι. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πράγματι, η σωτηρία της ψυχής είναι το κορυφαίο γεγονός που θα πρέπει να μας απασχολεί. Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα και για την ψυχή και για τη σωτηρία της. Πολλά τροπάρια, οι ύμνοι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια έχουμε το κυριότερο μέσα από τα Ευαγγέλια. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο διαβάζουμε «Τι καλοφελείς άνθρωπο να είναι κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Με τι μπορείς να δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου?
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Δεν ανταλλάσσεται με τίποτα αυτό. Και να το πούμε και από την άλλη μεριά, κι αν μας τα πάρουν όλα, την ψυχή μας δεν μπορούν να μας την πάρουν. Εκτός αν και τη δώσουμε μόνοι μας. Λένε κάποιοι, θα έρθει το 666 και τι θα γίνει και αυτά, γίνεται ένας πανικός και τα λοιπά. Δεν μπορούν να μας πάρουν την ψυχή μας αν εμείς δεν τη δώσουμε. Και πραγματικά λέω, κάποιοι άνθρωποι που διαβάζω ότι ασχολούνται με σατανισμό, με άλλα πράγματα, λέει, πούλησε, λέει, την ψυχή του, προσέφερε την ψυχή του στο διάβολο, σε άλλες θεότητες και είδωλα. Νομίζω είναι το πιο τραγικό μπορείς να κάνεις. Οποιαδήποτε αμαρτήμα, οποιοδήποτε αμάρτημα, μπορείς να πας σε ένα πνευματικό πατέρα και να το ξεπλύνεις. Οποιοδήποτε αμάρτημα. Οποιοδήποτε αμάρτημα. Αφού λέει το αίμα Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού θα μας σώσει, μπορεί να μας σώσει από κάθε αμάρτημα. Ό,τι και να κάνεις. Πώς μπορείς και προσφέρεις την ψυχή σου, πώς την προσφέρεις, την πουλάς σε κάτι ή για να ζήσεις κάποιες απολαύσεις αυτήν εδώ τη ζωή?
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να πέσεις και θύμα μικρό παιδί, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα και να μην γνωρίζεις τι κάνει.
0: Να. Εκεί βέβαια δεν έχει τόση ευθύνη το παιδί. Έτσι.
1: Δεν σημαίνει ότι πούλησε την ψυχή του, αυτό θέλω να πω, ένα 14χρονο, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, βέβαια έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που αφήσαμε το 14χρονο να έχει τέτοιες συναναστροφές πολλές φορές. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα για το ποιους κινδύνους σήμερα έχουν ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που έχουν στο διαδίκτυο τόσες πολλές ευκαιρίες να μπουν σε οτιδήποτε θέλουν και μέσα σε 2-3 λεπτά να έχουν να έχουν δει και τα πιο άσχημα πράγματα, τα πιο φρικαλαία. Όταν λέμε ψυχή, εδώ πέρα τι ζητήσαμε? Τη σωτηρία της ψυχής. Όταν λέμε ψυχή, τι εννοούμε? Εννοούμε τον όλον άνθρωπο. Τον όλον άνθρωπο. Ψυχή και σώμα. Τον όλον άνθρωπο. για την ψυχή η οποία θα υφίσταται και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη, και στην επίγεια ζωή και στην αιώνια, και γι' αυτό βλέπουμε να μας προτρέπει να προσέξουμε ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς μας για την ψυχή ότι παραμένει στον αιώνα μόνον η αθάνατος ψυχή μετά του αυθαρτιστισωμένου εαυτή σώματος, του αιωνίου του αυτής κατοικητηρίου. Τι είπαμε με λίγα λόγια? Ότι η ψυχή για την οποία μιλάει στο αίτημά μας αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την ζωή μας, και συγκεκριμένα μιλήσαμε για την, είπαμε, το αίτημα λέει για τη σωτηρία της ψυχής, για την οποία πρέπει πάρα πολύ να έχουμε την έγνοια μας, την έγνοια μας, την ψυχή μας, την ψυχή μας, να προσέξουμε η ψυχή μας να είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Να βάζουμε αυτό τον κανόνα στη ζωή μας και να λέμε είναι η ψυχή μου όπως τη θέλει ο Θεός, μόνοι μας, τον εαυτό μας. Είναι αυτά που σκέφτομαι, αυτό που είπα, αυτό που κάνω, είναι όπως το θέλει ο Θεός, και μόνοι μας να κάνουμε τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική μας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας μας τον εαυτό του. Το τρίτο αίτημα λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Εδώ πέρα το αίτημά μας μιλάει για μια ειρήνη που σχετίζεται με όλο το σύμπαν. Το είπαμε και πριν αυτό, έτσι, ότι η ειρήνη που φέρνει ο Θεός δεν σχετίζεται με ένα λαό, ούτε με τους Έλληνες, ούτε με τους Εβραίους, ούτε με τους Σλάβους, ούτε με κανένα λαό ξεχωριστά, αλλά αφορά κάθε λαό, κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Εδώ μας λέει ότι υπάρχουν εκκλησίες κατά τόπους. Υπάρχουν παντού εκκλησίες, οι οποίες ευχόμαστε να έχουν ευστάθεια, δηλαδή να είναι σωστές και αυτές να τηρούν τα δόγματα της Εκκλησίας, να διατηρούν την πίστη όπως την έχουμε παραλάβει από τους πατέρες μας. Φανταστείτε ότι η παράδοση είναι αυτό εδώ το ποτήρι με το νερό. Αυτό το ποτήρι, όλο αυτό λέγεται παράδοση, και εγώ την δίνω στον Θωμά, ο Θωμάς την δίνει στον Γρηγόρη, και πρέπει να γυρίσει όλους τους αιώνες χωρίς να προσθεθεί τίποτα και να χυθεί ούτε μία σταγόνα. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της πίστεως δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Ξέρετε ποιο, μια που το έφερε κουβέντα, ξέρετε ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο πιστεύω? Το ψι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα ψέμα. Αυτό πώς το έκαναν? Εγώ πιστεύω ότι έγινε άνωθεν αυτό. Άνωθεν. Ναι, δεν έγινε. Δεν μελετήθηκε από τους πατέρες που έκαναν αυτά τα κείμενα. Άλλωστε αυτά προχωρούσαν μέσα στους αιώνες με βάση τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Είχαμε προσθήκες στο σύμβολο της πίστεως. Άρα ζητούμε την ευστάθεια των εκκλησιών, και τι θέλουμε στο τέλος? Θέλουμε όλον την ένωση. Όλοι οι άνθρωποι, για φανταστείτε το αυτό, όλοι οι άνθρωποι να είμαστε κάτω από τη σκέπη του Παναγίου Θεού. Να είμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Και να έχουμε ενενή στόματι, λέει, και μια καρδία. Κοιτάξτε, δοκιμάσαμε τα προτινόμενα μοντέλα για την κοινωνία και είδαμε ότι απέτυχαν. Το είδατε σε κοινωνίες. Και στη Ρωσία και αλλού είδαμε μοντέλα κοινωνίας που τι έκαναν. Στο τέλος οι άνθρωποι, ο ένας φάζεται με τον διπλανό του. Αν πραγματικά το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται από τους ανθρώπους, τότε η κοινωνία γίνεται ζωή πραγματικά αγγέλων. Θα σας πω μία μόνο ιδέα. ας εφαρμόσουμε, και σκεφτείτε τι, ας εφαρμόσουμε μόνο το ου κλέψεις. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Ανοιχτά τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος. Μία μόνο εντολή λέω. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει όλος ο κόσμος. Φανταστείτε με τις 10 εντολές. Είναι ένας παράδεισος επάνω στη γη. Εύχομαι να τον ζούμε αυτόν τον παράδεισο επάνω στη γη. Το ξέρω ότι έτσι όπως ακούγεται ουτοπικό, με την τόση βία που βλέπουμε σήμερα. Σήμερα που είμαστε στο 2017, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα σιρήνες πολέμου, ηχούν παντού και άνθρωποι που δεν ευθύνονται και μικρά παιδιά βρίσκουν τραγικό θάνατο. Εμείς σας ευχηθούμε και ας παλέψουμε πρώτα ο καθένας για τον εαυτό μας, αλλά και ας ευχηθούμε γενικότερα να υπάρξει αυτή η άνωθεν ειρήνη, την οποία η Εκκλησία πάντοτε επικαλείται ήδη από τα πρώτα αιτήματα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Των πόνων της αμαρτίας, τον, πώς να πούμε, τον παίρνει στα σοβαρά, δεν το βλέπει επιπόλαια. Εγώ ξέρω την αμαρτία μου, εγώ ξέρω τον πόνο μου, εγώ ξέρω το τραύμα μου, ξέρω τι γίνεται μέσα μου. Εγώ γνώσκω την ανομία μου, την ξέρω πολύ καλά, ξέρω τι έκαμα. Και πρέπει να ξέρουμε την αμαρτία μας. Δεν πρέπει να το παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Ότι και τι έγινε, σαν πως τι έκαμα, τι είπα, τι έγινε. Εντάξει, δεν είναι τίποτε, πέρασε, ξέχαστο, σβήστο, ας πούμε, τέλειωσε. Δεν είναι τρόπος αυτός. Πρέπει να έχεις επίγνωση, να ξέρεις καλά ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος, είναι αμαρτία, είναι τραύμα, είναι πτώσεις. Βέβαια, το ξέρεις, όχι για να απελπιστείς, αλλά για να μετανοήσεις. Η γνώση αυτή γεννά μετάνοια. Πρέπει να γεννά την μετάνοια. Για να έρθει η χάρη της μετανοίας, πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αμάρτησε, ότι έπεσεν, ότι τραυμάτισεν την ύπαρξή του. Όπως κάποιος, ο οποίος, ώσπου δεν παίρνει σοβαρά ότι είναι άρρωστος, δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε που τον ενδιαφέρει να προσέξει. Μόλις τον ταρακουνήσει ο γιατρός ότι είσαι άρρωστος πλέον και αρχίσουν οι θεραπείες και οι ενέσεις και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα, τότε αμέσως συνειδητοποιεί ότι είμαι άρρωστος. Και αρχίζει να προσέχει, αρχίζει να τρέχει τους γιατρούς, να κάνει τα πάντα ό,τι του λένε, ενώ προηγουμένως του έλεγα χίλια πράγματα γιατροί, αλλά αυτός δεν έλαβαν υπόψη καθόλου. Εγώ γνώσκω λοιπόν την αμαρτία μου. Συνειδητοποιώ την αμαρτία μου. Δεν το παραβλέπω, δεν το περνώ έτσι, ας πούμε, με ελαφρά την καρδία. Ξέρω την αμαρτία μου. Και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήνει απαντός. Είναι μπροστά μου συνέχεια. Αυτή η αμαρτία είναι μπροστά μου. Με ποιαν έννοια? Έχω ένα δρόμο. Ξεκινώ από εδώ και πορεύομαι στο τέρμα. Εδώ είμαι εγώ, στο τέρμα είναι ο Θεός. Και θέλω να βαδίσω αυτόν τον δρόμο. Πάω να τον βαδίσω και μπροστά μου έχω ένα βράχο. Έχω ένα βουνό, το οποίο δεν με αφήνει να πάω στον δρόμο μου. Είναι μπροστά μου συνέχεια. Πρέπει αυτόν τον βράχο να τον σπάσω. Πρέπει να συντρίψω τον βράχο. Πρέπει να τον πετάξω. Να τον φύγω από τον δρόμο, να μην με εμποδίζει συνέχεια. Να είναι μέσα στα πόδια μου συνεχώς. Να μην είναι μπροστά μου, ώστε να μην με αφήνει να πορευθώ τον δρόμο αυτόν τον οποίο ξεκίνησε. Αυτό σημαίνει η ανομία μου και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Την έχω συνέχεια μπροστά μου. Ό,τι και να πάω και να κάνω. Προπάντων στη σχέση μου με τον Θεό. Ακόμα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η αμαρτία, το τραύμα, έχει μια ιδιότητα, ας την πούμε έτσι, και ψυχολογική, να συνοδεύει τον άνθρωπο, να τον ακολουθεί σαν τη σκιά. Ο άνθρωπος, όλοι μας, σαν τη σκιά του εαυτού μας, μας ακολουθούν οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, οι πτώσεις μας, τα λατώματά μας. Είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα έρχεται συνεχώς μαζί μας. Μπορεί να το κρύβουμε, να μην το αφήνουμε να φανεί, να μην θέλουμε να το δούμε, να προσπαθούμε να το καλύψουμε. Όμως, αυτό ακολουθεί συνέχεια και είναι και μαζί μας, είναι και μπροστά μας, μας ακολουθεί και στο πίσω μας. Στέκει μπροστά μας. Όμως, αυτό το πράγμα άραγε είναι μπροστά μας για να μας πείσει ότι σταμάτα πλέον το δρόμο και δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Θα κουβαλάς μαζί σου τον εαυτό σου, το πρόβλημα σου, την αμαρτία σου, το έγκλημα σου. Θα μας κυνηγά όπως οι ερηνίες της μυθολογίας, της ειδωλολατρίας, ας πούμε, να μας κατασπαράξει και να μας διαλύσει. Όχι. Διότι το λέει πιο κάτω ο Δαβίδ. Περιγράφει ότι ξέρω την αμαρτία μου, τη βλέπω μπροστά μου, την έχω μαζί μου, με ακολουθά συνέχεια, είναι εμπόδιο σε μέρα, είναι στέκει συνεχώς μπροστά μου, αλλά αμέσως φεύγει από αυτόν το απαισιόδοξο και λέει πιο κάτω: «Συ μόνο είμαι αυτόν και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσει το κρίνες θέση». Βλέπετε, σαν να αναβαίνει τώρα, ας πούμε, τρόποντινά, από την πεζότητα της πτώσης και αμέσως αναφέρεται προς τον Θεό, λέγοντας «Συ», μόνο με αυτή τη λέξη, «σε σένα μόνο», έφυγε από τον δρόμο των επίγειων και ανέβηκε πλέον προς τον Θεό και του λέει: «Ναι, παρά τα αυτά όμως, που ξέρω την αμαρτία μου, ξέρω την ανομία μου, είναι μαζί μου, είναι εμπόδιο, είναι τραύμα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, όμως γνωρίζω ότι μόνον ενώπιον σου, σε σέναν και μόνον αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Άρα έχω να κάνω με σέναν, όχι με άλλους». Ξέρετε, αυτή η αναφορά μας προς τον Θεό είναι αιτία θάρρους. Λέει κάπου στο γεροντικό ότι κάποιος μοναχός ασκητής έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες και πήγαινε ο διάβολος και του έλεγε: «Δεν πρόκειται να σωθείς, έπεσε σε τόσες μεγάλες αμαρτίες, είσαι χαμένος». Και αυτός απαντούσε: «Εάν έπεσα σε αμαρτίες και αν έχω να κάνω με κάποιον, κριτής μου και δικαστής μου είναι ο Θεός. Εγώ με τον Θεό θα κάνω καλά. Εσύ να μην εκατέβεσαι. Δικηγόρους δεν χρειάζομαι. Εγώ αμάρτησα στον Θεό, με τον Θεό θα δικαστώ. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι τέκνον του Θεού και αυτός είναι πατέρας μου. Θα απολογηθώ και θα δώσω λόγον εις τον Θεό. Δεν θα δώσω λόγον στον διάβολο, ούτε λόγον σε κανέναν άλλον. Μόνο στον Θεό θα λογοδοτήσω». Που σημαίνει ότι αντρώ θάρρος, έτσι. Δεν είναι ο Θεός ένας κριτής, αδέκαστος, άδικος, απάνθρωπος, αλλά είναι ο ελεήμων και ο ιχτήρμων και ο φιλάνθρωπος, ουράνιος πατέρας μας. Άρα, όταν μας καλύπτει η αμαρτία, τότε θα πούμε: «Ναι, αμάρτησα, είμαι αυτός που είμαι, έχω όλα αυτά τα οποία έχω, όντως έτσι είναι, αλλά δεν έχω να κάνω με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον Θεό τον ίδιο. Έχω την ελπίδα μου στον Θεό». Και του λέω, θα πω του Θεού: «Σε σένα και μόνο σε σένα αμάρτησα. Άρα και μόνο με σένα έχω να κάνω. Και αν έχω να μιλήσω και αν έχω να απαντήσω και αν έχω να κριθώ και αν έχω να λογοδοτήσω, αυτό θα το κάνω μόνο με τον Θεό και με κανέναν άλλον. Δεν αποδέχομαι κανέναν άλλον, ούτε ως μεσίτη, ούτε ως κριτή, ούτε ως δικαστή, ούτε ως δικηγόρο, ούτε ως κανέναν απολύτως». Είναι παρηγορία ότι έχουμε κατευθείαν σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν και από Αυτόν και μόνον ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν ζητούμε άφεση ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους δαίμονες, ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από κανέναν. Ζητούμε άφεση από τον Θεό, από Αυτόν εις τον οποίο αμαρτήσαμε, από Αυτόν από τον οποίο ζητούμε να ελευθερωθεί ο δρόμος για να το συναντήσουμε. Αυτό είναι το τέρμα του δρόμου μας, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό είναι που αφορά εμάς και μόνον. Στο Θεό λοιπόν είναι η αναφορά μας και η αναγωγή μας. Για να φανείς λοιπόν, όπως λέει εδώ η μετάφραση, διότι λέει: «Εισέ και μόνον αμάρτησα και διέπραξα εκείνον το οποίο είναι στους οθαρμούς σου πονηρών, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε». Που σημαίνει ότι για να φανεί, όχι, δεν αμάρτησα εγώ για να φανεί η εσπλαχνία του Θεού, αλλά φαίνεται η εσπλαχνία του Θεού και ότι τελικά ο Θεός είναι δίκαιος, δεν μετέχει στην αμαρτία και όταν πάει κάποιος να κρίνει τον Θεό, ο Θεός δικαιώνεται. Και ότι αίτιος της αμαρτίας δεν είναι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Και όταν έχουμε να κριθούμε εμείς και ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να φανεί άδικος και να φανεί, ας πούμε, κατακεκριμένος. Ο Θεός είναι αθώος από την αμαρτία τη δική μας. Ο Θεός είναι αμέτωχος της πτώσης μας. Ο Θεός είναι ανένοχος από τα δικά μας λάθη. Ουδέποτε και πουδενή λόγο και εν ουδεμιά περιπτώση ο Θεός ευθύνεται έστω και στο απειροελάχιστον για την δική μας συντριβή και για τη δική μας αμαρτία. Δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος να δώσει στον Θεό έστω και ένα ψήγμα ενοχής, ότι ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά και εσύ Θεέ μου, εάν έκαμνες αυτόν, εγώ δεν θα αμάρτηνα. Όχι. Η αμαρτία και οι πτώσεις βαραίνει εμάς εξ ολοκλήρου, ουδέποτε τον Θεό και πουδενή λόγο τον Θεό. Εθυμίστε πάλι στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, που όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων και πήγαινε ο Θεός τροποντινά να συναντήσει τους πρωτόπλαστους, τότε δεν του είπαν «Ελέησέ μας Θεέ μου κατά το μέγα σου έλεος» που είπε ο Δαβίδ, αλλά είπαν ότι «Εσύ φταίεις, η γυναίκα που μου έδωσες με παρέσυρε», είπε ο Αδάμ. Και η Εύα είπε «Το φίδι με παρέσυρε». Ο ένας έριξε την ενοχή στον άλλο και η ενοχή εκείνη επήγαινε στο Θεό. Δεν επήραν το σφάλμα πάνω τους να πούν «Ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος, είμαι αυτό». Εάν ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό και μετανοούσε, δεν θα γίνονταν τα υπόλοιπα. Αλλά βλέπετε, η αμαρτία και ο εγωισμός γεννά έναν αίσθημα να φορτώσουμε εις τον Θεό τη δική μας αμαρτία. Και αυτόν τον λόγο και δεν θεραπευόμεθα ύστερα και μας φταίει ο Θεός και αιτιόμεθα τον Θεό μετά. Ο Θεός φταίει. Ο Θεός με έκαμε εμένα έτσι. Εγώ δεν ήμουν έτσι ή δεν ήθελα να γίνω έτσι. Αν ήμουν άλλος πως, αν γεννούμουν σε μια άλλη οικογένεια, αν ήμουν με άλλες συνθήκες, αν δεν ήμουν έτσι, αν ήμουν αλλιώς, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, σε άλλα γεγονότα, σε άλλα πράγματα, δεν θα το έκανα. Όχι. Ο άνθρωπος που λέει αυτό δεν θεραπεύεται. Δεν βάζει το χέρι του στον τύπο των ύλων να θεραπεύσει τον αυτόν του. Ο Δαβίδ ήταν προφήτης, ήταν πνευματικός άνθρωπος. Ήξερε την τέχνη της μετανοίας. Είναι μια τέχνη η μετάνοια. Δεν εφόρτωσε σε κανέναν την αμαρτία. Δεν είπε «Καλά, εντάξει, φταίω κι εγώ, αλλά αν δεν την έβλεπα τη Βυρσαβέ όταν έκαμνε μπάνιο ή ξέρω εγώ αν ήταν το παράθυρο της ανοιχτών, δεν θα γίνονταν αυτό. Ή αν με πρόσεχε σε μου, ήταν ανάγκη να με αφήσει να πάω εκεί, δεν μπορούσε να πάρει κάπου αλλού». Τίποτα. Δεν εμετέθεσε την ευθύνη σε κανέναν. Επήρε την ευθύνη πάνω του, είπε «Την ανομία μου τη γνωρίζω, την αποδέχομαι, την βλέπω, είναι ενώπιον μου διαπαντός. Ξέρω ότι αμάρτησα ενώπιον σου εγώ σε σέναν και όχι εσύ σε μένα. Εγώ αμάρτησα σε σέναν. Για να φανεί ότι εγώ είμαι αίτιος αμαρτίας και ότι στην κρίση δεν πρόκειται εσύ Θεέ μου να κριθείς και να δικαστείς και να σου αποδοθείς έναν μορφή και τη δική μου αμαρτία. Εγώ την αναλαμβάνω, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι έχω να κάνω και με σένα, τον επουράνιο Θεό, τον Πατέρα, τον Ιχτήρμονα, τον Ελεήμον». Βλέπετε, κι αν είναι σωστά τις διαστάσεις των πραγμάτων ο Δαβίδ, βάζει τον εαυτόν του στις σωστές διαστάσεις της αμαρτίας του, του λάθους του, του τραύματός του, τον βάζει σωστά, βάζει την αμαρτία σωστά μπροστά του, τη γνωρίζω, είναι ενώπιό μου διαπαντός, βάζει τον Θεό στη σωστή θέση μέσα του, βάζει τον Θεό ότι είναι ηχτήρμων και πολυέλεος και έχει το μέγα έλεος, είναι ανένοχος ο Θεός για την αμαρτία, και αφού τα βάλει όλα στις σωστές θέσεις, τότε αρχίζει να ενεργοποιεί πλέον αυτήν την πορεία της μετανοίας και αρχίζει να φέρνει τρόπον δεινά την, πώς να πούμε, τη δικαιολογία της φύσεώς του, λέγοντας το εξής πιο κάτω: «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισε με μήτυρ μου, διότι, λέει, Θεέ μου, έπεσα και αμάρτησα και τα έκαμα θάλασσα. Όχι διότι φταίς εσύ, εγώ φταίω, αλλά παρά ταύτα όμως φέρνει τρόπον δεινά και την έναν παρηγορητικών λόγων και δεν αφήνουν αυτόν το απέσει στην απόγνωση. Και λέει, αμάν τι έκαμα και πώς το έκαμα και ποιος είμαι εγώ. Και λέει, τρόπον δεινά, λέει του Θεού, τι περιμένεις που μέναν, αφού είμαι άνθρωπος, ταλέπορος, αμαρτωλός, με ενανομίες συνελήφθη, με συνέλαβε η μητέρα μου μέσα στην κοιλιά της, μέσα σε ανομίες και με γέννησε μέσα σε αμαρτίες. Όχι ότι η γέννηση του παιδιού είναι αμαρτωλή και η σύλληψη του μωρού είναι άνομη και παράνομη και φιλίδιν, όχι. Αλλά θέλει να πει με αυτό ότι μετά την πτώση του ανθρώπου, με την πτώση του ανθρώπου και το γεγονός πλέον της προπατορικής ασθένειας η οποία μεταβιβάζεται από μας κληρονομικά, αυτή η ανομία και η αμαρτία της προπατορικής αρρώστιας την οποία έχουμε όλοι πάνω μας, δυστυχώς την κουβαλούμε. Είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, είμαστε πεπτοκώτες. Τι περιμένεις που με έναν τρόπον δεινά, αφού είμαι άχρηστος, έχω μέσα μου αυτήν την ταλαιπωρία εκφύσεώς μου. Είμαι αυτός που είμαι εκφύσεώς. Έτσι είμαι πλέον, έτσι είναι η φύση μου. Είναι άρρωστη, συντετριμένη, ταλέπορη, αμαρτωλή, όλα αυτά τα οποία εκκληρονόμησα λόγω της απτώσεως μου και λόγω της κακής μου προαιρέσεως. Από τη μια είναι αυτό, για να δείξει την ανθρώπινη διάσταση, όχι την απόγνωση, αλλά όπως είναι ο άνθρωπος. Και μετά λέει του Θεού, «Ιδού γαρ αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Όμως, λέει, εσύ αγάπησες την αλήθεια, ιδού γαρ αλήθεια η αγάπη σας». Ναι, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ο αμαρτωλός, ο εσκοτισμένος, ο ψεύτης, ο ταλέπορος, ο άνομος, ο πόρνος, ο μοιχός, ο φωνιάς, όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ όμως, βλέπετε, θα το δούμε συνέχεια στους ψαλμούς αυτό, μια από τη μια και μια από την άλλη. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Ο άνθρωπος μέσα στην ταλαιπωρία του και ο Θεός μέσα στην απόλυτη αγάπη του, ώστε ο άνθρωπος να έχει την ισορροπία. Μεταβαίνει λοιπόν από τη μια ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίας εκείσισε με μήτυρ μου και αμέσως μετά ιδού γαρ αλήθεια η αγάπη σας. Εσύ αγαπάς και αγάπησες την αλήθεια, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Μου εδήλωσες και μου έκαμες φανερόν, αυτό σημαίνει εδήλωσες, με φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Μου έδειξες δηλαδή όλους τους μυστικούς εκείνους θησαυρούς της χάριτός σου, διότι αγαπάς την αλήθεια, διότι αγαπάς τον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, που αναζητεί την αλήθεια. Δεν απατάς τον άνθρωπο, δεν τον κοροϊδεύεις εσύ, ούτε εσύ κοροϊδεύεις τον άλλο, αλλά ούτε περιφρονείς αυτόν που όντως αναζητεί το αληθές. Και μου εδήλωσες και μου εφανέρωσες όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στην άπειρη σοφία σου. Γιατί το λέει ο Δαβίδ, υπενθυμίζεις τον Θεό όλην εκείνην τρόπον την άν, υπενθύμιση ας την πούμε έτσι, υπενθυμίζει τρόπον την άν τη μεγάλη εσπλαχνία του Θεού, ότι παρά ταύτα Θεέ μου εσύ δεν με απεστράφηκες, μου έδειξες τον πλούτον των χαρισμάτων σου, μου έδειξες ποιος είσαι, ξέρω ποιος είσαι, δεν μου είσαι άγνωστος, δεν σε αγνώ, δεν έχω παρεξηγημένη εικόνα για σένα ότι είσαι εκείνος ο κακούργος, ο θυμώδης, ο τιμωρός. Ξέρω ότι είσαι Θεός, ο οποίος αγαπάς την αλήθεια και έχεις πλήθος ηχτυρμών και έχεις μέγα έλεος. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού. Και ξέρει πολύ καλά ο προφήτης πώς ενεργεί ο Θεός. Σαν εμείς όταν λέμε, μα εγώ τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να θύμωσε, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, ότι τράχτηκε, αλλά τον ξέρω καλά. Δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος. Έχει μέσα στην καρδιά του καλοσύνη. Δεν θα μου κάνει τίποτε. Και εδώ ο Δαβίδ αυτό θέλει να πει, ότι εσύ Θεέ μου, μου εγνώρισες τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου. Μου έδειξες τον πλούτον της χάριτός σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Σε γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ταλέπορος. Ξέρω και εγώ όμως ποιος είσαι εσύ, φιλάνθρωπος. Και γίνεται αυτή η ισορροπία από τη μια η γνώση της ανθρώπινης μου αθλειότητας και από την άλλη η γνώση της θεϊκής μεγαλειότητας και αγάπης του Θεού, που έρχεται πλέον η ισορροπία μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Ναι μεν είμαι αυτός που είμαι, αλλά ο Θεός είναι αυτός που είναι, όντως αυτός που είναι. Και ο άνθρωπος, έχοντας αυτήν την αίσθηση, δεν πέφτει ούτε στην απόγνωση, στην απελπισία που είναι αμαρτία, ούτε στην περιφρόνηση όμως που να σβήνει τρόποντινά τον Θεό και τη σχέση του με τον Θεό, αλλά προχωρά ισορροπημένα, σταθερά, αρμονικά, με την αυτήν την μεγάλη χάρη και τη μεγάλη χαρά της μετανοίας. Η λύπη της μετανοίας γεννά χαρά στην καρδιά του ανθρώπου. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοια να απεργάζεται και χαρά πολύ να απεργάζεται. Η κοσμική λύπη γεννά απόγνωση, γεννά σκότος, γεννά αποθάριση, γεννά θάνατο. Γι' αυτό ο αγώνας όλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται στην αμαρτία να μην απογεινώσει ποτέ, να μην χάνει το θάρρος του. Να ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος είναι υπεράνω της αμαρτίας του. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ό,τι και αν έκαμες και ό,τι και αν είσαι να νικήσεις την εσπλαχνία του Θεού. Αυτό θέλει να πει η Γραφή, το Ευαγγέλιο, ο προφήτης, ο Δαβίδ πάντες. Αυτό περιγράφει συνεχώς. Και ο ψαλμός αυτός ακριβώς μας δίνει τις σωστές θέσεις και, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το δρόμο αυτών της μετανοίας, το πώς ο Θεός ανορθώνει τον πεπτοκόταν άνθρωπον, τον τραυματισμένον άνθρωπο.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εσθή και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασιγάπησα σπόδρα. και ήρατας χείρας μου πρόσθεσε το λάσο, ας ηγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περιφάνεια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου, υφοβούμεν είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χαιρεσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενομένος.

0: Μένος τα δικαιώματά σου κοπελαφόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκευρο σαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός. Το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπισε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία ενήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία ενήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: κατά τον Άγιο Καλλιέργο Μεθάσου Πάκουσον και Ελίσου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετιδιόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι λέει μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμή, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και τερέ του Τριάδη. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίς εις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς εις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς εις Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγείλει την ενσύ σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου, αναγγείλει την ενσύ σου. Κύριε, τι επιθυμείς να θλιβωτές με, πολύ επανίστευε με. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Συρία Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο και άκρασε και επίκουσέ μου. Εξόρος Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθηκε από τους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω που εμβριάδουν λαού των κύκλους επιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσουν ο Θεός μου. Ότι εσύ επάδειξες πάντα σε εκθενοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέντριψες. Του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθη και πνού σε εξηγέθην ότι Κύριος αντρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξι με, μη δε τη οργής παιδεύσεις με. Ο Ιταβέλης είναι παγισά μου και με στρίξε με τη χείρα σου. Ουκέστην, ίεσαι της αρκή μου ο προσώπου της αργής σου. Ουκέστην, ηρή εν της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πήραν τη κεφαλή μου ως η φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάψαν οι μονοπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην, έως τέλους όλη την ημέρα σκυντροπάζονε πορευόμεν. Ό,τι εψώε μου επλήστησε ένα παιγμάτο και κοστινίεσθε ένα σαρκή μου. Εκακώθην κατά επινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίο σου πάσα επιθυμία μου και στεναγμός μου όπου σου και επεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ μη ισχύς μου. Και το φως στον οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξεναντίζουν και έστησαν και οι έγγιστά μου απομακρωθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες δεκακάμι ελάχιστα αματαιότητας και δωρεότητας όλη την ημέρα εμερέτησαν. Εγώ δε ο συγκοφός ου κύκλων και σε άλλαλος σου κανιγούν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου καφούν και ου κέχουν το στόμα αυτού οι ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ εις ακούσει Κύριε Θεός μου, ότι είπον μη που το επί χαρώσει με εχθροί μου, και αν το σε αλευθύν επόδας με εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και οι αργιδών μου ενώπιον μας τη διαπαντός, ότι να αναμείαν με εγώ αναγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέ ότι υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους, οι ανταπεδός μη κακάντι αγαθονέντε ευαλών με, επί κατηδίκων αγαθοσύνη, μία καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μία αποστής επέ μου, πρόσχες τη βοηθειά μου και σωτηρίας μου. Μία καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μία αποστής επέ μου, πρόσχες εις τη βοηθειά μου και σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεός θερίζω, εδίψεις έστε ψυχή μου προς τη σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτω και ανίδρω, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ιδίτη δυνάμεις και του δόξα σου. Ότι Κρίσον το αιρεό σου πεζοά στα χείλη μου πένα σου είσαι, ούτω ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ώρα τα σχέρα μου. Ω εξτέλου και ποιότητα σε πληστεί η ψυχή μου, και χίλια αγκαλιάσω σε ένα στο στόμα μου. Ή εμνημονευό σε τη στρομνή μου, εν τη όρθη σε μένα τον Ισέ, ότι εγινή βοηθό μου και τη σκέπη από το ρίγο σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου. Ισερεύσε καθότητα τη γη, παραδόσε τη χείρα ρομφαία, μερίδε αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφανατίστε επί το Θεό, έπαινθιστε πάσο μνήμα εν αυτό, ό,τι ανεφράγει στο μυαλό των άδικα, εν τη όρτη σε μελέτων σε, ό,τι γενεί βοηθό μου και τη σκέπτα μου το ρίγο σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και έκει στον αστέρα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και αν είναι και εί και σε όλα στον ένα μην. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκρασε και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι ερθέ το ενώπιόν σου, προσευχή μου κλειοντρού στη δίησή μου. Ό,τι επλήστηκε ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγιση, προσελογίστη με το καταφανό των Ισλάκων. Έγινε ήθινο οι άνθρωποι, σα βοήθησε να κρυσε ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέβδωσε έναν τάφο, όν ουκ και μισθέτηκε αυτοί και του χειρό απόστησαν. Έθετε με λάο κατωτάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Έπε με, επεστρίχθη ο θυμό σου. Και πάντα του μετεωρισμού σου επίγει, έπε με, εμάκρυν του γνωστού μου, έπε μου. Έθετε με ευθέλημα για αυτή, παρεδόθηκε και ξεπορευόμενη. Η οφθαλμή μου στένησε αναπτωχίε, εκέκρασε προ εκείριε. Όλη την ημέρα διέπεδεσε προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου εξυμονιζατέση, μη διηγήσετε τον τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε ένδοσκο τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πληρισμένη, καχώ προς η Κύριε και έκρεξα. Και το πρωί η προσευχή μου προφθάσει, ή να τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψτε το προσωπό σου επί μου, φτωχός είμαι εγώ και έκοψε εκνοητός μου, ή ψωθείς δεν ταπεινώθηκε και εξυπορήθην. Έπε με διήλθονε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξαράξανε. Έχει προσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνσα από μορφήνων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, μέρασε και έκρασε και ανοιχτή εναντίον σου. Είσαι ελθέ του ενώπιόν σου, προσευχή μου κλείνοντος στη διήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα γεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνω πάση τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση ανομία σου, τον ιόμενο πάση τα σνώσου σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, το στεφανόντα σε ανελέγγυη και εκτριμή, τον εμπρότερο να καθίσει στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαΐ του ενιώτη σου. Ποιόν, ελεημοστήνα σου, Κύριος, και κρίμα πάρα σαν δικουμένη, εγνώρισε τα σώδου αυτού του Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον, και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλειο, ουκ, ει τέλο οργιστήσετε, ουδέγει στον αιώνα μην ει, ουκ, κατά σαν ομοία Σιμών, επίση εν ημίν ουδέκα σε αμαρτία Σιμών, ανταπέδωκε εν ημίν. Ότι κατ' το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβμένου αυτών. Καθώ ον απέξω να το λέει από δυσμών, εμάκρυνε, αφημώντα εν ομοία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριο φοβμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χου εσμέν. Άνθρωπο ο συγχώρητο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού ούτω εξανθίσει, ότι πνεύμα δίρθει εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού, το δέλειο του Κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα, επί του φοβμένου αυτών. Και η ποιοσύνη είναι αυτού, επί ίση ιών τη φυλάσσου τη δίκαιη αυτού, και με μηδέν των εντρών αυτού, του ποιήσε αυτά. Κύριο, εν του ορανοτή μα των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή σκύπτον στο λόγο αυτού, του άκου φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποινή στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πανή τόπο δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πανή τόπο δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσα τι προσευχέ μου, ρώτησε τι εσύ μου, τι αληθεία σου. Σ' άκουσα με δικαιοσύνη σου και μισέ κρίσμα δούλου σου. Ό,τι ούτε και ούτε στην οποία σου παζών. Ό,τι κάτι δίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε να γίνει τη ζωή μου, κάτι σε με σκοτεινήσω στου πλουσιώνο και η κηδεία σε με το πνεύμα μου, είναι μία ταλάχη την καρδία μου. Εμνήστε την ημέρα αρχαίων, εμελέτησε την πάση τη έργη σου, επίμα στο χειρό σου μελέτων. Διέπεντασε προ τα σχήρα μου, η ψυχή μου για να δρώσει. Τα χει άκουσα μου, Κύριε, εξέλεπε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψε το προσωπό σου από εμού και μη ευχήσουμε τι καταβαίνουν στην Ισλάκο. Άκουστον πίσω το πρωί του έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσομαι, Κύριο, δόν, εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς κατέφυγον. Διδάξομαι το πνεύμα το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου αγαθών, οδηγήσει με ενεργή ευθεία, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ζήσεις με, εν δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψε την ψυχή μου και αν το ελέη σου ξενοθρέψε εχθρού μου. Και απολύσει πάντα στου θείου την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσα μου και εν δικαιοσύνη σου και μισέ κρίσου να δούλου σου. Σάκουσα μου και δικαιοσύνη και μισέ κρίση με οδούρου σου. Το πνεύμα σου καθόν οδική σημαίνει ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύ και αίκε σαν να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμα, Κύριε, δόξα Σύ.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατιώτων.

0: Κυρίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπερπλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούν, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Εις γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσε κατηξιώθεις των κηρυττώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη Θεών φανερωθέντα.

και προσπέσομεν εν μετανία κράζονται σε κβάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον, εφημίν σπλαχνιστήσα, σπεύσον απολύμεθα υποπλήθους πτεσμάτων. Μη αποστρέψεις τους δούλους και

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

0: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, των προαιώνων εκ Πατρός, άνευ Μητρός γεννηθέντα, Υιόν και Λόγον του Θεού, επεσχάτων των χρόνων εκείσας εσαρκωμένων εξ αγνών, αιμάτων σου Θεό κύτωρα νεφανδρός, ον έτησε δωρήσας Θεή μην αμαρτίων, άφεσιν πρώτου τέλου.
1: Ελέησον με, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηγεσία ενός δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Επίβλεψον επέ με και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου, Κύριε, ελέησον ημάς, επίσηγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστείς των ανομοιών ημών. Αλεπίβλεψον και νύνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντες έργα χειρών σου,

και παρθένε, τη συν και μόνην φοβεράν προστασίαν ετούμεν, σπλαχνίστε της απροστάθευτων λαών, δυσόπισο των ελεήμων αθεών, Χριστίνε τα ψυχάς ημών.

0: τας καρδίας, Κυρίω. Διάσωσον πολύ αμάρτητων ψυχήν κατάνοιξον πεπορωμένων λογισμών. Κυρίσε κολάσεως μελούσισες ευχές, πρόδρομε του σωτήρος.
1: Αθλητικές, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, αθλητικέ στάσεις επί το σκάματι τυράννικε, εκείσεις επί τους μάρτυρας και ήσταν το χωρί των ασωμάτων, βραβεία κατέχοντες της νίκης, εξέστησαν τυράννους και βασιλείς οι σοφοί, καθήλων των βελίαν, ομολογία Χριστού, ενισχύσας αυτούς,

0: Τεσμάτων, προσέκατε φύγων αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και αίτησε το Υιό σου και Θεό ημών δοθήνε μη την άφεση, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψαν τα νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι νομίμα εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοπιών με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοπιών σε ποιήσα, όπως άδικε τους της λόγης σου και νικής σου κρίνης θέσε. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και είναι αμαρτίες εκείσες σε με μήτυρ μου, η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδελα και τα κρύβια της οφείας του δηλωσάσμη. Ραντίσμη σώπη και καθαριστήσουμε, πλυνίσμη και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσμη αγκαλίαση και φροσύνη αγκαλιάσου τους τέτα πεινωμένα. Απόστρωμε το πόσο από το αμαρτιό μου και πάσα νομίε μου εξάλληψαν, καρδίαν καθαράν, χτίσονε μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγκαίνσου τη εγκάτη μου. Μία απορρίψουν το σώπο σου και το πνεύμα στο άγιο, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγκαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμο στα σωδού σου και σε βίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει. Και το στόμα να κυλιανεσύνη ότι ή θέλησε θυσία να το καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στο τριμμένον, καρδία στα τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκή σου τη Σιών και οικοδομηθεί Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ένισε από τι αστηριών σου μόσχου.
0: Βοήθος και σκεπαστής εγενετόμη σωτηρία, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεό.

0: Θεοτό και τόσο, κλείσα σαγνή, όφης γη εκλέτη, δις αλειψώθη, από γης εις ουρανού, στο τον ανθρώπο φύραμα.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, Άγγελος Θείος την Συγγενή Συνάγγελε Θεού, προμηνεύει το Πατρί μεθού, ημών μνημόνευε, εν ημέρα της δίκης του η ευρύνη.

0: την απαύτος βλαστάνους αμελίαν, εκριζόραν να σπάσας, μετανοίας προσφέρημε, καρπούς ευόδοσο.
1: Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, γαστήρ στηρεύουσας, καρπογονή πανευκλαίος, γονίμους καρδίας, τας πριν ακάρπους δείξαντα, αλλά πίστη βόση βαπτιστά του.

0: πονηρός, εις αυτού με νέδρας πανάμου με εξάρπασον, επί του Δεσπότου Θεότο και βόδωσον μόνον το θέλημα.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, με θέξη τι προς το Θείο Ρώση εφωσε χρημάτισας και προς αυτόν χωρίσας Σημεών, εφέτον το ακρότατον, των αγαθών ελπίδων σου Πάτερ το πλήρω.

0: Άμην των ενδόξων, μεθού την τρίβουν ίνισα, τη σωτηρία αγαλώμενος.
1: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Πλουτίσε τα μηδαμός και νούμενα, επιποθήσαντες πλούτων και δόξαν προς καιρον σοφή, και τρυφήν διαραίουσαν και κοσμικόν αξίωμα γενναιοφόρος, απεκρούσας θέξ.

0: Θεός, σωσιός εκριμάτισεν, υιοθετήσες χάριτι τους Θεοτόκους εγερέροντας.
1: Στερέωσον Κύριε, επί την πέτραν των εντολών σου, αλεύθησαν την καρδία μου, ότι μόνος Άγιος υπάρχεις και δίκαιος.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, λέω σου όμα της νίκα μέλο, ενώπιόν σου παραστήνεται και κρίνεστε. Προσλέψον μη μόνε διάλακτε, Κύριε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, στενάζοντα δέξε με ως τον τέλων η ψυχής εκ βάθους και μετάνοιαν μη δόρισε,

0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών, και Συ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

και λόγων απαύτωση και ετεβέση, τεσάνω δυνάμεση, δούνε άφεση, αμαρτιών ημιν πάση και διόρθωση, διότι πίστη και πόθο.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον βίον ευσεβώς εκτελέσαντες πίστη δοχεία καθαρά, της Τριάδος δειχθέντες Σημειών Ιωάννετε Θεοφόροι πανεύθυμοι, νύν ετήσαστε των ελασμών και ειρήνην, τες ψυχές ημών κατεπευθύνε πλουσίους πατέρες πανόλθιοι.
2: Καταπευθύνε πλουσίως πατέρες πανόλβοι.
1: Της θείας αμπέλου βλαστήματα υπάρχοντες, παιδιώθηνε δέξαστε σοφία την επουράνιον, ή και συνοικισθέντες από γης εχωρίσθητε και προσύψε δράματε, εξαήλονται αν θέων πλέξαντε στέφανον και ημών επιθέντες ηγεσμένες κάρες πανεύθυμοι, όφθετε και οικουσμένοι, όθεν εξηλαιώσαστε των θείων, του δοθήνε με σοφίαν λόγου, επαξίως όπως ανεμνήσω ημών, των βίων ένδοξη, όν υπερεδόξα σε Χριστός ο Θεός ημών, πατέρες πανόλδι.

0: Δόξα σε Χριστός ο Θεός ημών Πατέρες πανούλβοι.
1: Τη 21η του αυτού μηνός, μνήμη των Αισιών Πατέρων ημών Ιωάννου και Σημεών του Δια Χριστών Σαλού, έμφρονση μωρός ως βίων παίζουν Πάτερ, όφιν φρόνιμον λαρθάνης τέλους άκρη, έρημον ήλου ο Ιωάννη Μάκαρ, δις έρημα εργάσου σαρκός πάθη, ψεζαέφρον, περίφρον, Σημεών θάνε,

υπέρ Αγίας Θεοτόκα της Αρματίου, ακάκιος κάλεσον αν είσαι άθλων, κακών μυρίων ημάς απολυτρούτε, ο Θεόφιλος και τρόφιμος εν πόλο, τροφήν εφεύρων και Θεού την φιλίαν, ξύβητρα χείλους άνδρες, εκδότες δύο, κινούν τέλος έλαβον κοινά και στέφη, εν Αρματίου στο ναό Θεοτόκε, ένωση προσάγουμεν ευχαριστίας, τη αυτή μέρα οι Άγιοι τρεις μάρτυρες, οι ερμελητινοί κατά πέτρων σειρώμενοι τελειούνται, δώσε φωνή εκ μέσου πετρών άμα, το της γραφής τρεις θνίσκοντες εισυρμένοι. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γεωργίου, Θεοδόρου και Ευγενίου, ο Θεόδρος και Γεώργιος Μέγα, τρόπαιον ήραν και καταπλάνης εξάθλων, γενναιότος Εύγε της Ευγενίου, ως ευγενός τάς πλήρεται καταφχένος, ο όσους πατήρ ημών Παρθένους Επισκόπου, Ραδοβυσδίου, Άρτης εν ειρήνη τελούτε νέτη, 1777ο, Βίω Ευαγή Παρθένια εμπρέψας, χάρτους πλείς εκ Θεού ηξιώθης, τες αυτών υγιής πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Λήθος αχυρότμητος όρους, εξάλαξευτού σου Παρθένε, ακρογωνιαίος ετμήθη, Χριστός συνάψαστας διέστος ασφύσει.

Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών,

0: εν είτε των Κύριων και ουρανών, εν είτε αυτών εν ψήσεις, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάσα οι δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτών ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ του υπεράνου των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσατε, εν είτε ο Κύριον της γης δράκοντας και πάσε άβυση, πυρ χάλα ζαχιών, κρύσταλλος πνεύμα καταιγίδος απειούτα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντα συμφωνή, ξύλα καρποφόρη και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα κτίνη αρπετά και πετρινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντας και πάντες κρατέ της γης, νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτερη με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάσος εις αυτού της Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα του Κυρίου άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφραντή το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και εις Ιών αγκαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών, ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί κύρισαν το λαό αυτού και υψώσει πραήσαν σωτηρία. Καυκίσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, εϋψώσει το Θεόν το λάρικι αυτών, και ρομφαίοι δύσπε με τη χερσίνα αυτών, του ποιείς εκδίκησαν τις έθνες συν ελεγμούσα της λαΐς, του δύσες βασιλείς αυτών υπέδρες και τους εν δόξη αυτών χειροπέδες σιδηρές, του ποιείσαν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε ο Θεόν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών στερεόμενος δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατ' πλήθους μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών ήχος άλπικος, εν είτε αυτών ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών την πάνω και χορό, εν είτε αυτών χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών κυμβάλλης επίχυση, εν είτε αυτών κυμβάλλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και αΐ και ως αιώνας τον αιώνα αμήν. Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νύν και αΐ και ως αιώνας τον αιώνα αμήν. Δόξα εν ψης Θεό και πηγή στην ανθρώπινη ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σι, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτης αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέησιν ημών, καθήμεσον δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενώ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε καταφυγή και ενίδηση μην και νεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σε πηγή ζωής, να το φωτίσω ψώματα φως, παρά τον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσεν, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δοξημένων το όνομά σου σε αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου επί μας, καθά προελπίσαμε επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, η Άγιε, φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και ως αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Κυρώσομαι την Ιωθινή δέησιν ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Χαράσκου, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Χαράσκου, Κύριε.
1: Συγγνώμην και αφέσιν των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Χαράσκου, Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες φυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχει ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ημ και αήν,

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και του φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την κτήσιν, σοι εκκλίναμε τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δυόμεθά σου Άγιε Αγίων, έκτινου τον χείρο στην ερώτων, εξαγίου και την τρίου σου και ευλόγησου πάντας ημάς, κήτη ημάρτμεν εκουσίους ή ακουσίους αγαθός και φιλάρχος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα κόσμια και περκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ, έστι το ελέγχο και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Χριστό η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Κύριε ημί τους Αγίους σου ηχόμεν πρεσβευτάς και την αγαθότητα σου συμπαθούσαν ημίν. Όσε τολμόμεν σωτήρι μνήσεσαι, όν ευλογούσιν απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα φιλίου.

0: Αμαρτωλής προσβρέχων έπιση κατεσχημένος από σου, εκπορεύεται Άγνη Παρθένε Θεοτό και αλατείται την χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τον Αγγέλην το πρωί το ελεώσου, και την αληθιά σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αιώ και ως αιώνας πρέπει να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη Σαββατίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανεμίας

0: Αγίαστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γίνεται το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δυνάμεις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

ουρανών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον.

0: και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα Τη σου ύψιστε, τες πρεσβείες.

ανθρωπή σας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατή σας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι,

0: Πάντων των Αγίων μημών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χριστιανέ μου,
0: και πάσαν την ζωή
1: του Θεό που μας έδωσε την
0: ευκαιρία
1: να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού.
0: Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός,
1: μας δωρίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια.

Τον σεβασμιότερος, ότι κηρύθρης βαπτίησε, κατηξιώθης των κηρυτώμενων, όθεν της αληθείας υπέραθλης.

0: Αμήν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο, εις άκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, που και της πλήωση των πατέρων ευδόκησεν ο Θεός, κατεστρώθησαν γάρεν τη ερήμο. Ταύτα δε τύποι ημών εγεννήθησαν, εις το μήνε ημάς επιθυμητάς κακών, καθώς κακίνοι επεθύμησαν. Μη δε ειδωλολάτρε γίνεστε, καθώς τίνες αυτόν ως γέγραπτε. Εκάθισεν ο λαός φαγήν και πίν, και ανέστησαν παίζειν. Μη δε πορνεύομεν, καθώς τίνες αυτόν επόρνευσαν και έπεσον εν μια ημέρα 23.000. Μη δε εκπειράζομεν τον Χριστόν, καθώς και τίνες αυτόν επείρασαν και υπό τον όφεον απόλλοντο. Μη δε γονγκίζεται, καθώς και τίνες αυτόν εγώ και

Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Οράτε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και Σαδουκαίων, οι δε διελογίζοντον εν εαυτής λέγοντες, ότι άρτου σου και λάβομεν, γνους δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι διαλογίζεστε εν εαυτής, ολιγόπιστη ότι άρτου σου και λάβετε, ουπονοείτε, ουδέ μνημονεύετε τους πέντε άρτους των πεντακισκυλίων και πόσους κοφίνους ελάβετε, ουέδε τους επτά άρτους των τετρακισκυλίων και πόσα σπυρίδας ελάβετε, πώς ουνοείτε ότι ουπεριάρτου ύπον ημίν, προσέχειν από τη ζήμης των φαρισαίων

του Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου μόν στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μυστογία ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ιρίου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος μεσταμένων και πεσόντων και πάντων των υπερπείδεν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων κατεφώνημων. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, το δήμα στους ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίες Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε περί μόνοι ποτίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα καταστραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαϊσταδιά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του.

άξιον και δίκαιον σε εμήν, σε ευλογήν σε εμήν, σε ευχαριστήν σε προσκύνην εν πατή τόπο της Δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, κατάλυτος, αγιών, ως άπτος σών, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειώντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάντου καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστουμένουσον. Υπέρ τούτων να πάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσω εκ το πνεύματι στο Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και νοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ τη λειτουργία τάφτη με των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωση και τη υπαριστήκαση χιλιάδε ευαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χειροδύμη και τα σεραφείμ εξαπέριγα πολιώματα μετά αρσία του ρωτάμου.

Μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών.

0: Ήθη το ελαίο σου, εξουκόντων εις το τα πάντα παρακαγών. Αυτός δες το ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικότας και σε αυτόν κεφαλάς, ουγάρ έκνεστη και αίματι, αλλά σύ φοβερό Θεό, σύουν δες το προκείμενα πάσμες εν αγαθόν εξομάλισον, κατενικά σου την ιακρία, της λέωσης σύμπλεσον, της βιπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο γιατρός, τους υπόβλητος σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσιν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατηκτηρίου σου και από θρόνου δώσ' βασιλεία σου και ερθέσαι το αγιά σε εμάς, ο άνατο πατής και θύμενος και ο δύναμος ουράτος ημών και καταξίασον την τέτοιά σου Κύριε με τα δύνη μήν του κράτου σωματός σου και του τιμιέματος και δήμου παντή το λόγο. Ο Θεός ηλάς την προσοδολόγηλη σου.

Ενέσεώς σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω με την δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου με τα σχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό,

0: Αγίαν, Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
1: του
0: Κυρίου δεηθώμεν, ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξισον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ερεύσης, της άρχωσης ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον ανωθενεστήν, καταβαίνουν τους πατρός στο φώτο. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εθυμάστη αυτού Θεία χάρτ και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα
1: Σου. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις αιώνας των αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πναχράτου και Παναμού Μαγιές του Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίου δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίος Πατρός Σιμών, Νικολάου και Επισκόπου Μύρου της Ηλικίας του Ματωργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Σωσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίου Πατρός Σιμών Παρθενίου Επισκόπου Ραδοβυσδίου, που τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σημάς καλή σας ημέρα. Θεός σας ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπό αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Έτησε παρε μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσίν σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύη κεραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς, σύνετε, παιδεύτητε πάντες οι κρίνοντες την γην. Δουλέψατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτό.
0: Ψαλμός δεύτερος. Γιατί σαν άγρια χαλήνω τα άλογα, αναστατώθηκαν και αφηνίωσαν τα ειδωλολατρικά έθνη. Και γιατί αυτοί οι λαοί εμελέτησαν και κατέστρωσαν σχέδια μωρά, αμαρτωλά και απραγματοποίητα. Παρεστάθησαν απειλητικοί οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συγκεντρώθηκαν από συμφώνου εις των ίδιων τόπων εναντίον του Κυρίου και Θεού και εναντίον εκείνου τον οποίον αυτός έχρισε προφήτην, αρχιερέα και βασιλέα. Είπαν τα αμαρτωλά αυτά έθνη και οι παράνομοι βασιλείς μεταξύ τους, ας συντρίψουμε τους δεσμούς που μας κρατούν υποταγμένους εις τον Κύριο και εις τον Χριστόν αυτού και ας αποτινάξουμε μακράν από μας τον ζυγό τους. Αλλά αυτός που κατοικεί στους ουρανούς, ο παντοδύναμος και δίκαιος Θεός, θα τους περιπέξει και θα τους χλεβάσει. Θα τους κάμει κατά γέλας τους ενώπιον όλων. Εις δε των κατάλληλων χρόνων, θα ομιλήσει προς αυτούς με την οργήν του και θα τους συγκλονίσει επάνω εις την έκρηξη του δικαίου του θυμού. Εγώ όμως, ο Χριστός αυτού, παρά τις εχθρικές ενέργειες των αντιθέτων, ενθρονίστηκα από Αυτόν τον Θεό και Πατέρα ως Βασιλεύς αιώνιος εις το Ιερόν Όρος Ιών, εις την Αγίαν Ιερουσαλήμ, για να διαλαλώ και να κηρύττω προς όλων των κόσμων το πρόσταγμα του Κυρίου. Αυτό είναι το πρόσταγμα με το οποίον με ανεβίβασε εις τον θρόνον. Ο Κύριος μου είπε, «Συ είσαι ο μονογενής Υιός μου, τον οποίον από την ειδική μου απειροτέλεια ουσία έχω γεννήσει προπάντων των αιώνων. Και σήμερα σε ανιστώ ένδοξον από τον τάφον. Ζήτησε ελεύθερα από μένα με το θάρρος της ιότητος ό,τι θέλεις». Και εγώ θα δώσω σαν κληρονομία σου όλα τα έθνη και θα θέσω στην απόλυτη εξουσία σου όλη τη γην μέχρι των περάτων αυτής. Συ θα τους κυβερνήσεις με σιδερένια ράβδο, με ακατανίκητη εξουσία, αλλά και θα συντρίψεις όλους εκείνους οι οποίοι αντιστέκονται σε σένα με τόση ευκολία σαν να ήσαν πύληνα έθραυστα αγγεία κατασκευασμένα από τον κεραμοποιό. Και τώρα που ακούετε αυτά στας διακηρύξεις, Σύση Βασιλής, συνετιστείτε, παιδαγωγηθείτε από τα παθήματά σας, αλλά και όλοι εσείς οι άρχοντες, οι οποίοι κυβερνάτε και δικάζετε τους λαούς της γης, υπηρετήσατε τον Κύριο με φόβο, για να δοκιμάσετε στην καρδιά σας την αγαλίαση που φέρει η ευλάβεια προς τον Θεόν, και ο φόβος μήπως τυχόν τον παροργήσετε με κάποια αμαρτία σας. Εφόσον είναι καιρός, αρπάξατε με όλη σας την δύναμη και εγκολποθείτε και κρατήστε στερεά την παιδαγωγή αυτήν εκ μέρους του Κυρίου. Μήπως τυχόν για την αμέλειά σας οργιστεί ο Κύριος εναντίον σας και καταστραφείτε και χαθείτε από την ευθεία οδό.

0: όταν εν τόσο λίγο ανάψει ως αν πολλαπλασίως πυρωμένη κάμινος ο δίκαιος θυμός του Θεού. Αλλά τρισευτυχισμένοι και ευλογημένοι θα είναι όσοι θα έχουν στηρίξει την ελπίδα και την πεποίθησή τους σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 21 Ιουλίου. Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Σιμεών του Ενεμέση, δια Χριστών Σαλού και του συνασκητού αυτού Ιωάννου. Οι όσοι Σιμεών και Ιωάννης κατάγονταν από τη Συρία και έζησαν επί βασιλείας του Ιουστινιανού. Ο Ιωάννης νυμφεύθηκε σε ηλικία 22 ετών και ο Σιμεών, 2 χρόνια μεγαλύτερος, είχε για μόνη οικογένεια τη γυραιά μητέρα του. Συνδέθηκαν φιλικά σε ένα προσκύνημά τους στους Αγίους Τόπους κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την περιοδία τους. Φτάνοντας στην περιοχή της Ιεριχούς, ο Ιωάννης είπε στον σύντροφό του ότι οι άνθρωποι που εγκαταβίωναν στα μοναστήρια κοντά στον Ιορδάνη ήσαν όμοιοι με αγγέλους του Θεού, και δείχνοντάς του με το δάχτυλο τον δρόμο που οδηγούσε εκεί, είπε: «Ιδού η οδός που οδηγεί στη ζωή». Δείχνοντας κατόπιν τη δημοσία οδό, είπε: «Και ιδού η οδός που οδηγεί στο θάνατο». Αφού προσευχήθηκαν και έριξαν κλήρο για τον δρόμο που έπρεπε να πάρουν, μετέβησαν στη μονή του Αγίου Γερασίμου με μεγάλη χαρά και λησμονώντας κάθε δεσμό με τον κόσμο. Ο ηγούμενος της μονής, ο Μακάριος Νίκων, είχε λάβει αποκάλυψη για την άφιξη των δύο νέων και τον βρήκαν στην πόρτα για να τους καλωσορίσει και να τους προτρέψει προς την αποταγή του κόσμου, προφητεύοντας την μελλοντική τους πολιτεία. Κατόπιν αιτήματός τους, εκάρισαν αμέσως από τον Νίκονα και ενεδίθησαν το μοναχικό σχήμα, εγκαινιάζοντας μια νέα ζωή με το δεύτερο αυτό βάπτισμα. Φοβούμενοι ωστόσο μήπως χάσουν τον θείο ζήλο που έκαιγε στις καρδιές τους και την απαστράπτουσα δόξα που είχαν δει να λάμπει στο μοναχικό σχήμα, αποφάσισαν 2 ημέρες αργότερα να εγκαταλείψουν τη μονή και να απομακρυνθούν από κάθε άνθρωπο για να ζήσουν στην έρημο, εγκαταλείποντας τον εαυτό τους στη Θεία Πρόνοια. Πήρα λοιπόν το δρόμο προς την Νεκρά Θάλασσα και έκαναν στάση σε ένα μέρος της ερήμου λεγόμενο Αρωνάς, όπου βρήκαν το κελί και κάποιες προμήθειες που είχε αφήσει ένας ερημίτης, ο οποίος είχε κοιμηθεί πριν λίγες ημέρες. Μόλις όμως άρχισαν τους ασκητικούς αγώνες τους, στην ερημία δέχτηκαν την επίθεση της ανάμνησης των δικών τους. Ο Ιωάννης της συζύγου του και ο Σιμεών της μητέρας του. Υπό την πίεση των λογισμών αυτών και της ακηδείας ήσαν έτοιμοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλά κάθε φορά η ανάμνηση της δόξης που ήταν συνδεδεμένη με το μοναχικό σχήμα και η εμφάνιση σε ενύπνιο του πνευματικού πατέρα τους τους έδιναν το κουράγιο να εγκαρτερούν. Έμεναν σε χωριστά κελιά που οπήχαν μεταξύ τους όσο φτάνει κανείς να ρίξει μια πέτρα, ενώ όταν καταπονούνταν από τους πειρασμούς ή την ακηδεία βρίσκονταν μαζί για να προσευχηθούν. Διηγούνταν τότε ο ένας τον άλλο τα οράματά τους και χαίρονταν που ο Θεός τους είχε λυτρώσει από τη μέρημνα για τους συγγενείς τους, ώστε να προσκαρτερούν νύχτα και μέρα στην προσευχή απερίσπαστη. Έκαναν έτσι τέτοιες προόδους, ώστε σε λίγα χρόνια κρίθηκαν άξιοι θεοφανιών και του θαυματουργικού χαρίσματος. Εγκαταβίωσαν 30 χρόνια στην έρημο, εκτεθειμένοι στις δρυμνίες καιρικές συνθήκες και στις αναρρύθμιτες μηχανεύσεις του διαβόλου, και ο Σιμεών, έχοντας φτάσει στην μακαρία απάθεια με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε εντός του, είπε στον συνασκητή του ότι ήθελε να εγκαταλείψει την έρημο για να σώσει και άλλους ανθρώπους, γελιοποιώντας τον κόσμο με τη δύναμη του Χριστού. Ο Ιωάννης, πιστεύοντας ότι ο Σιμεών είχε πέσει θύμα δαιμονικής πλάνης, προσπάθησε να τον συνετίσει και του υπενθύμισε την υπόσχεση που είχαν δώσει αμοιβαία να μην χωριστούν ποτέ. Κανένα επιχείρημα όμως δεν μπόρεσε να νικήσει την αποφασιστικότητα του Σιμεών, και τότε, καταλαβαίνοντας ότι επρόκειτο για θεία έμπνευση, ο Ιωάννης τον άφησε να φύγει αφού τον έβαλε να υποσχεθεί ότι θα συναντηθούν ξανά πριν εγκαταλείψουν τη ζωή αυτή. Ο Σιμεών πήγε πρώτα να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα, από όπου αφού προσευχήθηκε επί 3 ημέρες στα ιερά σκηνώματα, αναχώρησε για την έμεσα, αποφασισμένος να υποκριθεί σαλότητα για να εκπληρώσει την σωτηριώδη αποστολή του. Ήταν έτσι ο πρώτος που υιοθέτησε την επικίνδυνη αυτή άσκηση της δια Χριστών σαλότητος, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου: «Ή της δοκίης σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο, ή να γέννητε σοφός». Μοναδικός σκοπός του ήταν να σώσει τις ψυχές, είτε με μεθόδους που προξενούν τον γέλοτα και με τεχνάσματα υπολογισμένα, είτε μέσω θαυμάτων που επιτελούσε προσφερόμενος τη χλέβη και την περιφρόνηση, είτε με διδαχές και λόγους προφητικούς που πρόσφερε υποκρινόμενος τη σαλότητα. Σε όλα αυτά προσπαθούσε να παραμένει κρυμμένος και άγνωστος στους ανθρώπους, προκειμένου να αποφύγει τον έπαινο και τις τιμές τους, ώστε να ζει στον κόσμο όπως και στην έρημο. Μπήκε στην πόλη, σέρνοντας δεμένο από τη ζώνη του το κουφάρι ενός σκύλου που είχε βρει πεταμένο πάνω σε έναν κοπρόνα, με τα σχολιαρόπεδα στο κατόπι του να τον κοροϊδεύουν.
την επομένη που ήταν Κυριακή, μπήκε σε μια εκκλησία και άρχισε να σβήνει τα κεριά, πετώντας καρύδια στις φλόγες. Όταν θέλησαν να τον κυνηγήσουν, ανέβηκε στον άμβονα και βομβάρδισε τις γυναίκες με τα καρύδια. Τέλος, τον πέταξαν έξω και αυτός αναποδογύριζε τους πάγκους των Ζαχαροπολών, οι οποίοι τον καταχέριασαν. Ένας πολιτής Λουκουμάδων τον λυπήθηκε και του πρότεινε να κρατήσει τον πάγκο του, αλλά ο Σιμεών άρχισε να μοιράζει δωρεάν το εμπόρευμα και να τρώει λέμαργα τους Λουκουμάδες, καθώς επί μία εβδομάδα είχε τηρήσει απόλυτη νηστεία. Ειδοποιημένος από τη γυναίκα του, ο έμπορος έδιωξε τον Άγιο ξυλοκοπώντας τον. Όταν έφτασε το βράδυ, ο Σιμεών, παίρνοντας αναμένα κάρβουνα στα γυμνά του χέρια, έκαψε πάνω του στη μίαμα, αλλά μόλις τον αντιλήφθηκε η γυναίκα του πολιτή, ο Μακάριος, κάνοντας πως είχε καεί, έβαλε τα κάρβουνα μέσα στο μανδύο του, που κι αυτός έμεινε άκαυστος. Στη συνέχεια, προκάλεσε τη μεταστροφή του πολιτή, που ήταν μαθητής του Σεβίρου Αντιοχίας, εκδιώκοντας έναν δαίμονα. Ο Σιμεών μπήκε κατόπιν στη δούλεψη ενός ταβερνιάρη που ήταν σκληρός και άσπλαχνος απέναντί του, παρόλο που οι αστιότητες του Οσίου είχαν αυξήσει την πελατεία του. Μια ημέρα τιμώρησε βίαια τον Σιμεών που μόλις είχε σπάσει ένα ημίλιτρο κρασιού. Μόλις όμως είδε ο ίδιος το φίδι που είχε αφήσει το δηλητήριό του μέσα στο δοχείο που κατέστρεψε ο Όσιος, έσπασε όλα τα υπόλοιπα σκεύη προσπαθώντας να σκοτώσει το ερπετό. Θεωρούμενος έκτοτε ως Άγιος από το αφεντικό του, ο Σιμεών έκανε πως ήθελε να ατιμάσει τη γυναίκα του ταβερνιάρη, ο οποίος ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας του έδιωξε τον Όσιο ξυλοκοπώντας τον. Ο άνθρωπος του Θεού ζούσε στο δρόμο, απαθής και ως απελευθερωμένος από τις χρήες του σώματος και τις συμβάσεις της δημοσίας εδούς, κάνοντας την ανάγκη του δημοσίως, μπαίνοντας γυμνός με τα ρούχα του τυλιγμένα ρολό πάνω στο κεφάλι του, στο τμήμα των δημόσιων λωτρών που προοριζόταν για τις γυναίκες, χορεύοντας με τις θεατρίνες που κρατούσε από το χέρι, παίζοντας με τις πόρνες, δίχως να νιώθει το παραμικρό σαρκικό κίνημα και διατηρώντας το πνεύμα ατάραχα απασχολημένο στο έργο του Θεού. Χρησιμοποιούσε το στρατήγημα αυτό για να έχει οικειότητα με τις γυναίκες αυτές και τους πρότεινε κατόπιν κρυφά ένα μεγάλο ποσό, αν παρέμεναν αγνές. Όταν μάθαινε ότι κάποια από τις φίλες του ξανακύλησε στην ασέλγεια, την τιμωρούσε είτε με μία αρρώστια είτε επιτρέποντας σε κάποιον δαίμονα να την τυραννίσει. Είχε επίσης λάβει το χάρισμα της αποχής από την τροφή και πέρασε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, δίχως να γευτεί τίποτε. Φθάνοντας όμως τη Μεγάλη Πέμπτη, καθόταν πάνω στον πάγκο ενός ζαχαροπλάστη και καταβρόχθησε γλυκά προς μεγάλο σκανδαλισμό των ψευδευλαβών ανθρώπων. Άλλες φορές, αφού είχε περάσει την εβδομάδα νηστεύοντας, έτρωγε κρέας δημόσια. Μία ημέρα άρχισε να πετάει πέτρες στους περαστικούς που ήθελαν να πάρουν τον δρόμο όπου υπήρχε ένας δαίμονας, γλιτώνοντάς τους έτσι από την απώλειά τους. Κάποτε προκάλεσε τύφλωση σε μικρά κορίτσια που τον κορόιδεψαν, στη συνέχεια θεράπευσε κάποια από αυτά φιλώντας τα μάτια τους, αλλά άφησε τα υπόλοιπα στην κατάσταση αυτή διότι διείδε ότι διαφορετικά θα έπεφταν σε έκλειτο βίο. Τις Κυριακές στεκόταν στην έξοδο της εκκλησίας τρώγοντας λουκάνικα που είχε τυλίξει γύρω από το λαιμό του σαν κομποσχήνη, και κρατώντας το αριστερό χέρι ένα βάζο συνάπι με το οποίο έκλεινε το στόμα εκείνου που τον κορόιδευε. Με συνάπι άλλωστε άλυψε και τα μάτια ενός χωρικού που είχε τυφλωθεί όταν έκλεψε κατσίκες από το γειτονά του και τον θεράπευσε. Μία φορά άφησε παράλυτο το χέρι ενός ταχυδακτυλουργού, πετώντας του μία πέτρα. Εν συνεχεία τον θεράπευσε, εμφανιζόμενο σε ενύπνιο και βάζοντάς τον να του υποσχεθεί ότι θα εγκατέλειπε το επάγγελμά του. Μια άλλη φορά άρχισε να χτυπά τους κείονες του σχολείου με ένα μαστίγιο, προβλέποντας έτσι τον σεισμό που επρόκειτο να καταστρέψει σύντομα την Αντιόχεια. Και όταν έγινε ο σεισμός, κανένας από τους κείονες που είχε χτυπήσει δεν κατέρευσε. Πριν από μια επιδημία πανούκλας, ασπάστηκε τα παιδιά που επρόκειτο να πέσουν θύματα της αρρώστιας, ευχόμενος σε αυτά καλό κατεβόδιο. Έμπαινε συχνά στα σπίτια των πλουσίων για να κάνει τα συνηθισμένα του χωρατά και έκανε πως αγκαλιάζει τις υπηρέτριες. Όταν μία από αυτές κατηγόρησε τον Όσιο ότι την είχε αφήσει έγκυο, ο Σιμεών ανέλαβε τη φροντίδα της γυναίκας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά αυτή δεν μπορούσε να φέρει το παιδί της στον κόσμο προτού αποκαλύψει το όνομα του πραγματικού πατέρα. Η φροντίδα του Αγίου Σιμεών αγκάλιαζε τους πάντες και ιδιαίτερα τους δαιμονισμένους, από τους οποίους θεράπευσε πολλούς με την προσευχή του, αφού υποκρίθηκε πως ήταν ένας από αυτούς. Ένας Εβραίος τεχνίτης τον είδε μία ημέρα περιβαλλόμενο από αγγέλους και ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό του, αλλά ο Σιμεών του εμφανίστηκε σε ενύπνιο και του σφράγιζε το στόμα. Το ίδιο συνέβαινε με όλους εκείνους που ανακάλυπταν την αρετή του. Βρισκόταν ανίκανοι να την δημοσιοποιήσουν.

0: Με όλες αυτές τις προφητικές ενέργειες και τις δημιουργίες του που έκανε υποκρινόμενο στη σαλότητα, ο Όσιος Σιμεών, που απευθυνόταν πάντα στους ανθρώπους αντιμετωπίζοντάς τους ως αλλούς και μωρούς, κατήγγελε τα εγκλήματα των μεν, τις κλοπές και τις εσχρότητες των δε, ώστε με το μέσο αυτό κατάφερε να βάλει τέρμα σε ολόκληρη σχεδόν την έμεσα στη συνήθεια της αμαρτίας. Μην έχοντας τίποτα δικό του στον κόσμο αυτό, περνούσε όλες τις νύχτες εν προσευχή σε μια ετοιμόρροπη καλύβα, από όπου έβγαινε το πρωί αφού είχε ποτίσει το χώμα με τα δάκρυά του υπέρ της σωτηρίας των αδελφών του. Έμπαινε τότε στην πόλη, με το κεφάλι του στεφανωμένο με ένα κλαδάκι ελιάς, κρατώντας ένα κλονί, χορεύοντας και τραγουδώντας «Νίκη στον αυτοκράτορα και στην πόλη». Με τα λόγια αυτά εννοούσε τη νίκη που κέρδισε ο νους και η ψυχή του στον αγώνα της προσευχής. Είχε επίσης εξασφαλίσει από το Θεό να μην μεγαλώνουν καθόλου τα μαλλιά και τα γένια του, καθόλου το διάστημα της αποστολής του στην έμεσα, ώστε να στερείται του σεβασμού που γεννά η όψη των μοναχών. Μιλούσε λογικά μόνο με τον διάκονο Ιωάννη, του οποίου είχε θεραπεύσει τον γιο και τον είχε απαλλάξει από μια συκοφαντική κατηγορία για φόνο. Μια γλυκιά ευωδία έβγαινε τότε από το στόμα του, αλλά απειλούσε τον συνομιλητή του με τρομερά βασανιστήρια στη μελλοντική ζωή, αν αποκάλυπτε το μυστικό του. Όταν πια εξεμέτρησε τον βίο του, δύο μέρες πριν εκδημήσει από τη ζωή αυτή, διηγήθηκε όλη την πολιτεία του στον διάκονο και του αποκάλυψε ότι σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει ο ένας τον άλλο πριν αποχωριστούν, είχε δει σε όραμα τον συμμοναστή του Ιωάννη τον ασκητή με Στέφανο στο κεφάλι που έφερε την επιγραφή «Στέφανος της εν τη ερήμο υπομονής». Και εκείνος του είχε απαντήσει ότι όσο για τον ίδιο έμελε να φέρει τους Στεφάνους όλων των ψυχών που είχε σώσει με τις αλλότητές του. Αφού προέτρεψε τον διάκονο να έχει ευσπλαχνία και να μην πλησιάζει ποτέ το ιερό θυσιαστήριο, τρέφοντας κακά αισθήματα εναντίον κάποιου, τον αποχαιρέτησε. Αποσύρθηκε στην καλύβα του και, μη θέλοντας να καταστεί αντικείμενο θαυμασμού ούτε με το θάνατό του, γλίστρισε κάτω από έναν σωρό ξύλα που βρισκόταν εκεί, ώστε να φανεί ότι είχε συνθλιβεί από αυτά. Καθώς οι γνωστοί του δεν τον είδαν στην πόλη για 10 ημέρες, πήγαν στην καλύβα και τον βρήκαν νεκρό. Πιστεύοντας ότι είχε πέσει θύμα δυστυχήματος, δεν μπήκαν καν στον κόπο να επιμεληθούν το νεκρό του σώμα, αλλά πήγαν να το θάψουν δίχως λαμπάδες και ψαλμωδίες στο κημητήριο που προοριζόταν για τους ξένους. Περνώντας μπροστά από το σπίτι ενός Εβραίου ιαλουργού που είχε μεταστραφεί από τον Σιμεών, αυτός άκουσε μια ψαλμωδία που παρόμοιά της δεν θα μπορούσε να ακούσει κανείς στη γη, να βγαίνει από τα στόματα ενός αόρατου πλήθους. Έκθαμβος κοίταξε από το παράθυρο και είδε μόνο δύο ανθρώπους να μεταφέρουν το σκήνομα του ανθρώπου του Θεού. Φώναξε τότε: «Μακάριος είσαι, Σαλέ, γιατί ασυνόδευτος από ανθρώπινη ψαλμωδία έχεις τις ουράνιες δυνάμεις να σε τιμούν με τους ύμνους τους». Και κατέβηκε να πάει να τον θάψει με τα χέρια του. Όταν ο διάκονος Ιωάννης έμαθε το θάνατό του, πήγε στο κημητήριο και άνοιξε το μνήμα. Το βρήκε όμως άδειο και συμπέρανε ότι ο Κύριος είχε δοξάσει τον δούλο του με την ενδόξη μετασαρκώς μετάστασή του πριν την Ανάσταση. Τότε μόνο κατάλαβαν οι κάτοικοι της Εμέσης ότι ένας νέος Απόστολος είχε ζήσει ανάμεσά τους για να τους χορηγήσει τη σωτηρία, παραμένοντας κρυμμένος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των τριών μαρτύρων των εν μελιτινή, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Μαρθαίου Ξύφιτελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρδης Ευγένιος Ξύφιτελειούτε. Μνήμη των Αγίων Θεοδόρου και Γεωργίου. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Θεοφίλου και Τροφίμου και εταίρων 13 συναθλητών αυτών. Μνήμη του Αγίου Πατρός Παρθενίου, Επισκόπου Ραδοβυσδίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ονουφρίου του Σιωπηλού, της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ονισίμου του Εγκλίστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βίκτορος της Μασσαλίας. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 21 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1425, γεννιέται ο Μανουήλ Δεύτερος Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Στις 21 Ιουλίου 1774 υπογράφεται η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, με την οποία μεταξύ άλλων αναγνωρίζεται η αυτονομία των παραδουνάβιων ηγεμονιών, όπου θα προετοιμαστεί ο αγώνας της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα, το 1825, ενεργείται γενική τουρκική επίθεση δύναμης 24.000 ανδρών υπό τον Κιουταχή κατά του Μεσολογγίου. Οι Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την πόλη και αναγκάζονται να επιστρέψουν στις θέσεις τους, εγκαταλείποντας 1.500 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Σαν σήμερα, το 1904, ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια. Σαν σήμερα, το 1930, εγκαινιάζεται από τον Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στην πλατεία Ομονίας, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνας Πειραιά με το θηρίο, δηλαδή τη γραμμή από την πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Κεφάλαιον 16. Μόνο τη διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχουμε οδηγών μας. Και αφού τον επλησίασαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι με σκοπό να τον πειράξουν και να τον δοκιμάσουν εάν έχει πραγματικώς δύναμη θαυματουργική, τον παρεκάλεσαν να επιδείξει σε αυτούς σημάδι και θαύμα εξαιρετικών από τον ουρανόν, όπως το μάνα που εδόθη στην έρημον διαμεσητίας του Μωυσέως, ή όπως το πυρ που κατέβασε ο Ηλίας από τον ουρανόν και το οποίο σημείον θα εμαρτύρει και θα εβεβαίωνε την αποστολή του. Αυτός δε απεκρίθηκε και τους είπεν, «Όταν βραδιάσει και έλθει ο ήλιος εις την δύση του, λέγεται, έχομεν αύριο καλοκαιρία, διότι κοκκινίζει ο ουρανός. Και το πρωί παρατηρείται εις την ανατολή και λέγεται, σήμερον θα είναι χειμώνας, διότι κοκκινίζει σκεπασμένος με σύννεφα ο ουρανός. Υποκριτέ, που κάνετε τον σοφόν, ενώ πράγματι είστε τυφλωμένοι, ξεύρετε να διακρίνετε την εξωτερική όψη του ουρανού, τα σημεία όμως που φανερώνουν ότι έφτασαν η ημέρα του Μεσίου, δεν μπορείτε να τα διακρίνετε. Γενεά κακή που δεν έμεινε πιστή στον ουράνιο νυμφίο, αλλά διεφθάρει μακρά αυτού, ζητεί επί μόνος θαύμα σημαδιακό. Αλλά θαύμα δεν θα της δοθεί εκτός από το σημείο που προεικονίζεται και συμβολίζεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και αφού τους αφήκεν, έφυγεν απ' εκεί. Και σαν ήλθαν οι μαθητές του εις την απέναντι παραλία της λίμνης, είδαν ότι είχαν λησμονήσει να πάρουν μαζί τους άρτους. Ο δε Ιησούς τους είπεν, «Ανοίξατε τα μάτια σας και προσέχετε από την κακή επίδραση της υποκριτικής διδασκαλίας των Φαρισαίων και Σαδουκαίων που ομοιάζει προς κακό προζύμι. Αυτοί όμως ήρχισαν να συλλογίζονται μέσα τους και να λέγουν, «Δεν επήραμεν άρτους από προζύμι καθαρών που δεν προέρχεται από σπίτι Φαρισαίου ή Σαδουκαίου». Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη δια της υπερφυστικής του γνώσεως τας αποκρύφου σκέψης των και τους είπε, διατί επέσατε η σκέψη και συλλογισμό ο λιγόπιστη, επειδή δεν επήρατε άρτους, ακόμη δεν καταλαβαίνετε τι σας λέγω, ούτε ενθυμίστε επιτέλους τους πέντε άρτους των 5.000 που εχορτάστησαν με αυτούς και πόσα κοφίνια περισσευμάτων επήρατε. Δεν ενθυμίστε ούτε τους 7 άρτους με τους οποίους εχόρτασαν 4.000 και πόσα μεγάλα κοφίνια επήρατε από τα περισσεύματα. Πώς δεν καταλαβαίνετε ότι δεν σας είπα δια το συνήθι υλικών άρτων όταν σας εσύστησα να προσέχετε από το προζύμι των Φαρισαίων και Σαδουκαίων? Τότε κατάλαβαν ότι δεν είπε να προσέχουν από το προζύμι με το οποίο γίνεται ο άρτος, αλλά από την διδασκαλία και την υποκρισία των Φαρισαίων και Σαδουκαίων. Η ομολογία του Πέτρου και των μαθητών. Αφού δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Κεσαρίας, την οποία είχε κτίσει ο Φίλιππος, η ρώτα τους μαθητάς του λέγον, «Ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Αυτοί δε είπαν, «Άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι δε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που ανεστήθη εκ νεκρών». Λέγει εις αυτούς, «Σεις δε ποιος λέγετε ότι είμαι?» Απεκρίθη δε ο Σίμων Πέτρος και είπε, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός του Θεού, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωλα, αλλά ζει παντοτινά». Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι, Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο Πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτή, ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την εκκλησίαν μου. Ο θάνατος δε και οργανωμένοι δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος. Και θα σου δώσω την εξουσία του να εισάγησεις στην βασιλεία των ουρανών πάντα άξιον αυτής, και να αποκλείς από αυτή πάντα ανάξιον, και οποιοδήποτε αμάρτημα δέσεις και το διακηρύξεις ως ασυγχώρητο επί της γης, θα είναι δεμένο και ασυγχώρητο και εις τους ουρανούς, και οποιοδήποτε αμάρτημα λύσεις διασυγχωρήσεως επί της γης, θα είναι συγχωρημένο και εις τους ουρανούς». Τότε παρήγγειλε με αυστηρότητα εις τους μαθητάς του να μην είπουν εις κανέναν ότι αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός, επειδή ακόμη δεν είχαν οριμάσει οι άνθρωποι ώστε να διακηρυχθεί εις αυτούς η αλήθεια αυτή. Προαναγγελία του πάθους. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να διδάσκει σαφώς και καθαρά τους μαθητάς του ότι πρέπει αυτός να πέθει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και αρχιερείς και γραμματείς, και να θανατωθεί, και κατά την τρίτη ημέραν να αναστηθεί. Και αφού τον επήρε ιδιαιτέρως ο Πέτρος, ήρχισε ζωηρά να τον προτρέπει και έλεγε, «Ο Θεός να σε φυλάξει από αυτό, Κύριε, δεν πρέπει είσαι τον Μεσσία να γίνει αυτό που είπες». Ο Κύριος όμως έστρεψε και είπε προς τον Πέτρο, «Πήγαινε ο πίσω μου και φύγε από εμπρός μου, Σατανά. Μου είσαι εμπόδιο εις τον δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός, διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν εις τον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν εις τους ανθρώπους». Τότε ο Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του, εάν κανένας θέλει να με ακολουθήσει ως οπαδός μου, ας διακόψει κάθε σχέση προς το διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας σε αυτό του και ας λάβει την σταθερά απόφαση και θάνατο σταυρικό και βίαιο να υποστεί και ας με ακολουθήσει, μιμούμενος καθόλα το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε να προβεί εις τας αποφάσεις και θυσίας αυτάς, διότι εκείνος που θέλει να σώσει την ζωή του, αυτός θα χάσει την πνευματική και μακαρία ζωή, και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του δια την ομολογία και υπακοή του προς εμέ, θα την έβρει εις τον μέλλονταν βίο, όπου θα κερδίσει την αιώνιον ζωή. Η αιώνιος δε αυτή ζωή είναι το παν, διότι ποια ωφέλεια έχει ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, χάσει δε την ψυχή του, η οποία ως πνευματική και αιώνια δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά. Ή αν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιώνιαν απώλεια. Πράγματι δε ο κάθε άνθρωπος πρόκειται ή να χάσει ή να κερδίσει την ψυχή αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει περιβεβλημένος την δόξα του Πατρός του με τους αγγέλους του, και τότε θα αποδώσει εις έκαστον σύμφωνα με τα έργα του. Αληθώς σας λέγω ότι υπάρχουν μερικοί απ' εκείνους που στέκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν θάνατο προτού να είδουν μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος να καταλύεται με την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του Ναούτων και με τον διασκορπισμό του Ισραήλ η παλαιά Θεία Τάξης και Διαθήκη, δια να θεμελιωθεί με δύναμη ακαταγόνιστον και υπερφυσική η νέα Θεία Τάξης εν το κόσμο, την οποία θα εκπροσωπεί η Εκκλησία ως άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Χειροδευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για τον Άγιο Παΐσιο και θέλω να σας ρωτήσω, τον καιρό που ήσασταν μαζί του εκεί και βλέπατε ποιους συναντούσε και τα λοιπά, είχε επαφή με τη δική σας εκκλησία, με αρχιεπισκόπους, αρχιερείς, πατριάρχες?
1: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης όταν ήρθε στο Άγιον Όρος πήγε ο Γέροντας και τον είδε στις Καριές.

0: Και νομίζω πήγε και στον Δημήτρη. Ναι, μάλιστα πήγε και στον Δημήτρη. Θυμάμαι πολύ καλά τώρα που το λέω. Και πήγε ο ίδιος ο Γέροντας τα πόδια από το καλυβάκι του και του συνήθισε. Αλλά ερχόντουσαν και πολλοί Μητροπολίτες και Επίσκοποι και τον έβλεπα, γιατί είχαν διάφορα θέματα να το ρωτήσουν. Ο Γέροντας από μόνος του δεν είχε ανάμειξη στα διοικητικά της Εκκλησίας, αλλά όταν έβγαινε έξω, πήγαινε στους Επισκόπους της περιοχής, όταν ήταν εκεί παρός μια Μητρόπολη κτλ. Ήταν πολύ άνθρωπος της τάξης ο Γέροντας, δεν περιφρονούσε την εκκλησιαστική τάξη. Και στα μοναστήρια, στη γιορτή του Οικουμένου ερχόταν, στις πανηγύρις ερχόταν, ήταν κανονικά όπως όλοι οι μοναχοί.
1: Οι αρχιεπίσκοποι και πατριάρχοι το συμβουλεύονταν.
0: Βέβαια δεν ξέρω τι έλεγαν μεταξύ τους, αλλά σίγουρα θα το συμβουλεύονταν. Θυμάμαι όταν ήρθε στη Μονή Κουτουλουμουσίου ο Μητροπολίτης Φλωρίδης ο Καντιώτης, ο Αυγουστίνος. Το βράδυ της Αγρυπνίας, κάποια στιγμή στην ακολουθία έφυγε ο Μητροπολίτης, ήταν και γεροντάκι, και πήγε στο κελί του. Και εκεί ζήσε τον πατέρα Παΐσιο. Και πήγε ο γέροντας, κάτσαν περίπου 2 ώρες μαζί. Κάτσαν 2 ώρες και κουβεντιάζανε. Και σίγουρα εκεί θα είπαν διάφορα πνευματικά θέματα τα οποία αφορούσαν τους ιδίους. Και μια άλλη φορά γνωρίζω ότι πήγε ο Μητροπολίτης στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή και τον είδε. Ξέρω πολλές περιπτώσεις που πολλοί Μητροπολίτες πήγαν και τον είδαν τον γέροντα.
1: Γέροντα, είχε κάποιο ιδιαίτερο θέμα που τον απασχολούσε σε σχέση με την Εκκλησία? Εννοώ με την Εκκλησία στον κόσμο, να πω έτσι. Αυτό εννοώ με την Εκκλησία.
0: Ο Γέροντας ήταν πολύ προσεκτικός. Δεν εκφραζόταν εύκολα για τα διάφορα θέματα της Εκκλησίας. Θυμάμαι τότε που έγιναν τα περιστατικά με τον Λαρίση Θεολόγο και κάποια έκτροπα που έγιναν από κάποιους ζηλωτές χριστιανούς υπέρ του Θεολόγου. Ο Γέροντας είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, δεν συμφωνούσε με αυτό το πνεύμα της Επανάστασης, της Ενταρσίας. Ήθελε όλα να γίνονται καλά και με ησυχία και με ταπείνωση και με προότητα. Σίγουρα υπήρχαν και πράγματα τα οποία ο Γέροντας δεν συμφωνούσε. Αλλά και αυτά ακόμα τα αντιμετώπιζε με ένα πνεύμα διακρίσεως και ένα πνεύμα, ας πούμε, ότι είμαστε παιδιά της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να χτυπούμε την Εκκλησία που είναι η μητέρα μας.
1: Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω. Σας μίλησε ποτέ για αυτές τις δύο σημαντικές περιόδους της ζωής του, για την Γκόνιτσα και για το Σινά? Θέλετε να μας πείτε?
0: Πιο πολύ μιλούσε για το Σινά. Για το Σινά μας μιλούσε πολύ συχνά. Και εκεί στο Σινά μας έλεγε ότι έζησε θείες καταστάσεις, διότι ήταν έρημος ο τόπος και ένας αγιασμένος τόπος, αλλά δυστυχώς το κλίμα δεν το βοηθούσε καθόλου τον γέροντα εκεί, διότι επειδή είχε πολύ υψόμετρο εκεί που έμενε ο γέροντας, δεν είχε πολύ οξυγόνο και ταλαιπωρεί τον πάρα πολύ λόγω των πνευμόνων του. Και την Γκόνιτσα μας έλεγε λιγότερα, τουλάχιστον εγώ

0: σίγουρα είχε όλα τα αγαθά σπέρματα μέσα του και τις προϋποθέσεις, τις άγιες προϋποθέσεις. Η οικογένεια του, οι Καπαδόκες, η παράδοση, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, οι ευχές που του έδωσε κτλ. Ήταν πολύ βοηθητικά. Αλλά αυτά μόνο δεν φτάνουν, δεν μόνο τους κάνουν κάτι, αν ο άνθρωπος δεν συνεργήσει με την ανθρώπινη θέληση και ελευθερία. Και με τον αγώνα που έκανε ο Γέροντας, διότι σίγουρα αγωνίστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αγωνίστηκε, διότι έφτασε εκεί που έφτασε ο Γέροντας με τη μεγάλη άσκηση. Ήταν μεγάλος ασκητής, βιαστής. Ήταν ανηλαίητος, ήταν πραγματικά φοβερός. Δεν μπορούσε να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου στο πόσο σκληρός ήταν με τον εαυτό του στην άσκηση.
1: Θέλετε να μας πείτε κάποια παραδείγματα να καταλάβουμε.
0: Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι μια φορά μας έλεγαν εκεί οι πατέρες ότι είχε βάλει ένα όριο στον εαυτό του, έναν όρο, να μην τρώει για κάμποσες μέρες. Και έφτασε σε τελεία αποβιταμίνωση. Και τον επισκέφθηκε ένας γιατρός και του είπε: «Γέροντα, θα πεθάνεις. Δεν έχεις καθόλου βιταμίνες. Είσαι τελείως αποδιοργανωμένος. Φάε έστω ένα κομμάτι ψωμί». Και ο Γέροντας δεν δέχτηκε. Δεν υποχώρησε. Ήταν πολύ, πολύ αυστηρός με τον εαυτό του, ιδίως τα πρώτα χρόνια. Ίσως γι' αυτό έλεγε ότι και ήταν παιδάκι χωρίς ζώνια και έτρωγε παξιμάδια και μάτωσε τα όλη του, αλλά αυτή η μεγάλη του άσκηση ήταν πραγματικά, το λέει κάπου ο ίδιος για τον Άγιον Αρσένη, ότι η μεγάλη του αγάπη που είχε προς τον Χριστό έλειωσε τη σάρκα του στην άσκηση και γι' αυτό έλειωσε και η καρδιά του από θεϊκή αγάπη. Αυτό πήγαινα μαζί. Τα έκανε όλα για την αγάπη του Χριστού.
1: Τώρα εσείς ζήσατε, να το πω έτσι, συγγνώμη θα το πω, ανάμεσα, σαν εμπειρία ενώ, σαν πνευματικές εμπειρίες, από τη μία στο Γέροντα Ιωσήφ, από την άλλη στο Γέροντα Παΐσιο, πηγαίνατε και λειτουργούσατε και το είχατε σαν κοντά του. Από τη μία ο Γέροντας Ιωσήφ ερχόταν από μια συνοδεία του παππού του Ιωσήφ και τα λοιπά, και από την άλλη ο Γέροντας Παΐσιος, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ήταν μόνος του. Τι διαφορά υπήρχε, ενώ όπως το βλέπατε εσείς πνευματικά, σε αυτές τις δύο τις, ας το πούμε,
0: Ναι.
1: τις ιδιότητες.
0: Στην ουσία δεν υπήρχε καμιά διαφορά. Η χάρη του Θεού ήταν στις καρδιές των γερόντων και αυτή τους οδηγούσε σε πνευματικές καταστάσεις. Αλλά όπως είπατε, ο γέροντας Ιωσήφ προερχόταν από μια νηπακοή. Ήταν υποτακτικός του γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, σε έναν αυστηρό γέροντα, απόλυτο της υπακοής, της προσευχής, του προγράμματος, της ησυχαστικής ζωής. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν ένας ασκητής που έζησε για λίγο σε κοινόβιο και μετά την υπόλοιπα χρόνια ήταν μόνος του στην έρημο κτλ. Ήταν δύο διαφορετικοί δρόμοι, αλλά το τέρμα ήταν το ίδιο. Και το θαυμαστό είναι ότι ο κάθε Άγιος και οι άλλοι Άγιοι που γνωρίσαμε δεν ήταν όμοιοι με τους άλλους. Ο καθένας είχε τον χαρακτήρα του. Τη δική του προσωπικότητα. Η Θεία Χάρη, όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, δεν πορτοποιεί τον άνθρωπο, δεν εξαφανίζει την προσωπικότητά του. Και μάλιστα μας έλεγε ένα ωραίο παράδειγμα ο γέροντας Ιωσήφ, ότι όπως ένα χωράφι, φυτεύεις ένα δέντρο, είναι πορτοκαλιά, άλλο είναι λεμονιά, άλλο είναι μηλιά, άλλο είναι κερασιά, άλλο είναι ελιά, στο ίδιο έδαφος και πίνουν το ίδιο νερό. Αλλά η λεμονιά κάνει λεμόνια, ξινά. Η πορτοκαλιά που είναι δίπλα κάνει πορτοκάλια γλυκά, η μηλιά κάνει μήλα, η ελιά κάνει ελιές. Δεν είναι όλα το ίδιο. Διότι ο κάθε άνθρωπος διατηρεί την προσωπικότητά του μες στη χάρη του Θεού.
1: Τώρα, μετά από τόσα χρόνια και δική σας προσωπικής πείρας, μέσα στην Εκκλησία εννοώ, και ως πνευματικός πια, εντάξει και δεσπότης και ηγούμενος παλαιότερα και μοναχός πάντοτε, πώς θα περιγράφατε την προσωπικότητα του Αγίου Παϊσίου σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που τον ζήσατε και τώρα που τον ζείτε αλλιώς?
0: Μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος με δύο λόγια μπορεί να περιγραφεί ως ένας τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος. Όπως ήταν όλοι οι Άγιοι δηλαδή. Όλοι οι Άγιοι αυτό ήταν.

0: αλλά είχε κάτι δικό του, ένα άρωμα δικό του. Είχε αυτή την ομορφιά να μεταβάλει τους κακούς λογισμούς σε καλούς, να τα βλέπει όλα όμορφα, καλά, να μην είναι μεμψίμυρο, να μην είναι κακομύρης, να έχει αρχοντιά, να χαίρεται την παρουσία του Θεού. Και μας μετέδιδε αυτή την αρχοντιά που είχε ο ίδιος και αυτή την υπερβατικότητα. Δεν είχε τίποτα το γήινο, τίποτα το ανθρώπινο. Ήταν πανφτωχός. Δεν είχε απολύτως τίποτα. Ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικά έτσι ακραίο. Αυτή η ακτιμοσύνη του γέροντα που υπήρχε.
1: Υπήρχε κάτι από την προσωπικότητά του, γιατί τώρα αυτά τα στοιχεία που μας είπατε, γυρίζω τώρα το μυαλό μου πίσω σε αυτές τις εκπομπές. Ακούσαμε πολλές φορές τέτοια στοιχεία για όλες τις αγιασμένες μορφές που έχετε μιλήσει μέχρι τώρα. Υπήρχε κάτι στην προσωπικότητά του που, ας το πούμε, χαρακτήριζε ειδικά τον Άγιο Παΐσιο, αν υπήρχε. Μας έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ήταν πολύ γενναίος άνθρωπος, πολύ δυνατός, γενναίος. Είχε μεγάλη ανδρεία. Ίσως γιατί έκανε και στρατιώτης 4 χρόνια, 4,5 χρόνια στρατιώτης. Ίσως γιατί προερχόταν από την Καπαδοκία. Πέρασε δύσκολα χρόνια με τους γονείς του, πρόσφυγες κτλ. Αλλά ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος, γενναίος. Και αυτό ήταν σε όλα τα πράγματα έτσι. Και ξέρετε, αυτή η γενναιότητα ήταν σε όλες τις αποφάσεις. Δηλαδή έπαιρνε γενναίες αποφάσεις.
1: Πείτε μας κάποιο παράδειγμα, γιατί σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει για έναν Άγιο να είναι ανδρείος και γενναίος κτλ.
0: Αυτό χαρακτήριζε όλη την ασκητική του αγωγή. Παραδείγματος χάρη εκεί που έμενε στην Καψάλα, στον Τίμιο Σταυρό, εκεί ήταν ένας τόπος φοβερός, δηλαδή ήταν ένας τόπος απαράκλητος. Δεν είχε καμία παρηγοριά ανθρώπινη, δεν μπορούσε να ζήσει άνθρωπος εκεί. Και αυτό ζούσε εκεί μόνος του, μέσα στην ερημιά. Ήταν άνθρωπος που δεν υπολόγιζε τον εαυτό του, αν θα πεθάνει, αν θα κακοπαθήσει. Βλέπετε σε εκείνη την περίπτωση που στεκόταν όλη νύχτα και άκουγε εκείνο το παιδί που του μιλούσε για τον πόνο του. Και για να μην τον προσβάλλει, έμεινε όλη νύχτα και τον άκουγε. Και ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Και έμεινε εκεί χωρίς να δείξει καθόλου ότι ταλαιπωρείται. Στην άλλη περίπτωση με εκείνο το παιδί που ανοιχτώθηκε μέσα στην έρημο γέροντας και μετά έπεσε μέσα στο λάκκο με τα βάτα και δεν μπορούσε να βγει. Ακραίες καταστάσεις που έφεραν ακραία φαινόμενα βέβαια, διότι εκεί εμφανίστηκε ο Άγιος Άγγελος και τον οδήγησε στο κελί του. Έφτασε μέχρι την ψηλάφιση του θανάτου, δεν φοβόταν το θάνατο.
1: Τώρα, όταν ακούμε το ανδρείος και το γενναίος, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά μου έρχεται και στο μυαλό μου ο πειρασμός, δηλαδή ο διάβολος. Εσείς που τον είδατε από κοντά, πώς αντιμετώπιζε το πόλεμο που του έκανε ο διάβολος?
0: Πέρασε πάρα πολλά από τους δαίμονες, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Του επιτίθενταν, του φώναζαν, μια φορά του σήκωσαν όλη τη στήγη στον αέρα και την ξάπησαν κάτω. Αυτός όταν μας συνδυγόταν εμάς τα γελούσε. Αλλά αυτά είναι φοβερά πράγματα.
1: Μα δεν είναι τρομακτικά και για εσάς που τα ακούγατε?
0: Τρομακτικά βέβαια, πολύ τρομακτικά. Και να είσαι στην έρημο και να αντιμετωπίζεις αυτά όλα τα πράγματα είναι φοβερά. Αλλά είχε την ελπίδα στον Θεό. Διότι μας έλεγε μια φορά ότι όταν ήταν στον Τίμιο Σταυρό μου έλεγε, πήγα μια νύχτα οι δαίμονες και του σήκωναν τη σκεπή όλοι στον αέρα. Και αυτός πήρε τον Τίμιο Σταυρό και σταύρωνε του στον αέρα και αμέσως τον κατέβαζαν κάτω. Ήταν και μια άλλη φορά πάλι προσευχόταν και του φώναξε μια φωνή, Πάτερ Παΐσιε, και λέει ποιος είναι. Και του είπε ένα όνομα και γύρισε να δει εκεί, ήταν ο διάβολος.
1: Τον είδε.
0: Τον είδε μια άγρια μορφή από τη γη μέχρι τον ουρανό. Σε πολύ φοβερή έτσι θέα. Και θυμάμαι που έλεγε ο γέροντας, ξεκόλλησε το δέρμα μου. Από τον τρόμο που έλαβε εκείνη τη στιγμή. Αλλά το έλεγε η καρδιά του, δεν υποχωρούσε.
1: Και ήθελα να, μετά από αυτές τις εμπειρίες, γιατί το φαντάζομαι αυτό, δεν ξέρω τώρα λέω, ότι θα ήταν καθημερινή υπόθεση αυτός ο πόλεμος.
0: Τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ έντονα. Νομίζω μετά χαλάρωσε αυτός ο πόλεμος. Όπως συμβαίνει συνήθως, διαφτάνει τον αρχαρίο παλέσματα. Οι τέλειοι έχουν άλλες άλλους πολέμους.
1: Και γέροντα, πείτε μας πώς άρχισε το θέμα της αντιμετώπισης της ασθένειάς του, γιατί σιγά σιγά αρρωσταίνει και αναγκάζεται να φύγει από το Άγιον Όρος.
0: Εγώ ήμουν μαζί του μέχρι που διαπιστώθηκε η ασθένεια του καρκίνου. Μάλιστα μπορώ να πω ότι ήμουν ο πρώτος που το διαπίστωσε. Γιατί είχα πάει κοντά στον γέροντα μαζί με έναν γιατρό Κύπριο και ο γέροντας υπέφερε πάρα πολύ και στις μέρες αποκενώσεις με αίμα. Και του λέει του γιατρού που ήταν γνωστό του παιδί, του λέει «Γιατρέ, έχω αυτό το πρόβλημα». Και μου λέει ο γιατρός, όταν πήγε ο γέροντας να φέρει νερό να μας κεράσει, μου λέει «Έχει καρκίνο ο γέροντας». Αυτό που έχει είναι καρκίνος του παχαίους εντέρου. Και του είπε και του γέροντα την έτσι, το άκουσε, χαμογέλασε, δεν είπε τίποτα. Αλλά μετά από λίγο καιρό είχε κάποιες λιποθυμίες στην εκκλησία της ακολουθίας και μετά από 1-2 μήνες βγήκε έξω πλέον και μπήκε στη διαδικασία των χειρουργείων και της ιατρικής μέχρι που κοιμήθηκε.
1: Πώς αντιμετώπιζε αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό τώρα είναι δύσκολο, δεν είναι μόνο ότι είναι καρκίνος, είναι και ο συγκεκριμένος καρκίνος, συγγνώμη που το λέω έτσι.
0: Ναι, μετά έκανε και μεταστάσεις νομίζω, ναι. Έχει και μεταστάσεις στο σηκώτη και στους πνεύμονες. Ο γέροντας ο ίδιος ζήτησε από το Θεό να πάρει αυτή την ασθένεια, διότι ήθελε να κοινωνήσει με τον πόνο των ανθρώπων. Και αισθανόταν ότι πονώντας ο ίδιος βοηθούσε τους πονεμένους ανθρώπους. Πριν από αυτό είχε μια άλλη μεγάλη ταλαιπωρία με την κύλη. Είχε μια κύλη μεγάλη, πονούσε πάρα πολύ πονούσε και δυσκολευόταν να εξυπηρετηθεί και ο ίδιος. Και εκεί όπως ήταν έτσι πολύ πονεμένος, κερνούσε και φιλοξενούσε τον κόσμο όλο. Και ήταν πραγματικά ένα θέαμα πολύ οδυνηρό να το βλέπει τον γέροντα να κρατάει την κύλη και να περπατάει και να κουβαλά νερό, να φέρνει λοκούμια, να κάνει πράγματα. Όταν είδε ότι τον εμπόδιζε αυτό στο διακόνημά του, όπως έλεγε, τη βοηθεία των ανθρώπων, έπαιγε και για να εγχείρηση και συνήθεια.
1: Πάντως όλο αυτό γέροντα, επειδή το ζήσατε από κοντά, δεν ήταν και πολύ ταπεινωτικό για τον ίδιο, ειδικά ο καρκίνος. Έπρεπε κάποιος να τον φροντίσει, έπρεπε κάποιος, συγγνώμη τώρα, να τον καθαρίσει, έπρεπε να κάποιος δηλαδή δεν. Και αυτός είναι ένα γεροντάκι, ήταν από ένα σημείο και άρρωστος μετά.
0: Βέβαια, ήταν ηλικιωμένος, ήταν 70 χρόνων. Νομίζω όμως ότι οι Άγιοι έχουν μια ταπεινή αξιοπρέπεια. Έχουν ταπείνωση και αξιοπρέπεια. Και ξέρω ότι στο μοναστήρι που ήταν, εξυπηρετούσε μόνος του. Ρώτησα και τις αδερφές και μου είπαν ότι εξυπηρετούσε μόνος του γέροντα. Δεν δεχόταν οι αδερφές να τον εξυπηρετήσουν. Και όταν έφτασε στο σημείο που να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, είπε ότι τελείωσαν όλα, τώρα θα πρέπει να φύγω, δεν μπορώ πλέον άλλο.
1: Τώρα με την ευκαιρία που το αναφέρατε, θέλετε να μας πείτε λίγο και αυτή με τη διαδρομή του στη σχέση με τη Σουρωτή, με την αδελφότητα εκεί κτλ.
0: Εκεί ο γέροντας, όπως είδατε και στο έργο που έγινε, είχε μια μεγάλη πνευματική σχέση. Έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού να πάει εκεί, να τον γνωρίσει αδερφές, οι οποίες τον βοήθησαν πάρα πολύ το διάστημα που ήταν στο σανατόριο, που είχε κάνει εγχείρηση στους πνεύμονες και το θεωρούσε υποχρέωση του να τις βοηθά τις αδερφές. Και πράγματι ήταν μαζί τους σε όλες τις δυσκολίες της μοναχικής πολιτείας, βοηθούσε το μοναστήρι. Εγώ επειδή πήγαινα και στη Σουρωτή και είχα πολύ καλές σχέσεις με την αδερφότητα εκεί και τη γερόντισσα, μετέφερα γράμματα καμιά φορά, πράγματα στο γέροντα ή από τον γέροντα στις αδερφές. Είχε πολύ τη διάγνοια των αδερφών, αλλά πάντοτε με έναν τρόπο έτσι πολύ διακριτικό, πολύ διακριτικό.
1: Δηλαδή θέλω να πω, έτσι να μας πείτε πάνω σε αυτό, πώς ανέλαβε, να μου πείτε, ήταν και η ανάγκη, γιατί και τον βοηθούσαν και οι αδελφές και τα λοιπά,
0: ναι,
1: αλλά ανέλαβε ένα μεγάλο,
0: ανέλαβε
1: ένα γυναικείο μοναστήρι.
0: Ήταν οι αδελφές τότε άπειρες, μόλις άρχισε το μοναστήρι. Δεν είχαν εμπειρία μοναχικής ζωής. Και πήρε εκεί τα λείψανα του Αρσενίου, είχε εμφανίσει ο Άγιος Αρσένιος εκεί. Θυμάμαι τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Θεσσαλονίκη, 7,2 ρίχτερ, και έπεσε η πολυκατοικία, σκοτώθηκαν 100 άνθρωποι και πλέον και πολλές ζημιές κτλ. Ήμουν εκεί εγώ, ήμουν στο Σουρωτή το απόγευμα. Τον είδα και του λέω: Γιώργοντα, τι θα γίνει με τους σεισμούς? Μου λέει: Ο Θεός να λυπηθεί τα μικρά παιδιά. Έφυγα, κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη, έγινε ο μεγάλος σεισμός το βράδυ. Πολύ μεγάλος σεισμός.
1: Ήσαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήμουν εκεί εγώ. Mm-hmm. Τρομερός. Το πρωί πήγα πίσω στη Σουρωτή στο μοναστήρι. Βρήκα τον Γέροντα. Ήταν πολύ έτσι λυπημένος για τα γεγονότα αυτά. Έβλεπε κόσμο στο Αρχονταρίγη. Και κάποια στιγμή πήρε φωτιά το υπέρηξη περιοχή. Και ερχόταν η φωτιά προς το μοναστήρι. Και δεν υπήρχε πυροσβεστική, τρέχαν όλοι στους σεισμούς. Ήταν πολύ μεγάλη κατάσταση ανάγκης. Και βγήκε ο Γέροντας με την κάρα του Αρσενίου και σταύρωσε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και αμέσως άλλαξε η φορά του ανέμου και έσβησε η φωτιά μόνη της.
1: Πείτε μας και λίγο, θα ήθελα έτσι να ακουστεί και σε αυτή την εκπομπή, το έχετε πει και αλλού, αλλά είναι σημαντικό να μας πείτε λίγο την άποψή σας, γιατί συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά χρησιμοποιήθηκε ο Άγιος Παΐσιος στο ότι έχει πει πράγματα, ότι έχει προφητέψει πράγματα και κυρίως πράγματα που, σε εισαγωγικά το λέω, που τρομοκρατούν. Που εσείς είπατε πολλές φορές ότι δεν είπα, αλλά θέλω να ακούσουμε από εσάς τον ίδιο.
0: Θα πω ότι ο Γέροντας ήταν πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα. Δεν του άρεσε καθόλου να υπάρχει μία τρομοκρατία με το όνομά του. Ούτε ήταν υπέρ αυτού του πνεύματος, μαζέψετε τρόφιμα, φυλάξετε τρόφιμα, θα έρθει ο πόλεμος, θα πεινάσουμε κτλ. Συνεχωρήταν πάρα πολύ όταν τα άκουγε αυτά τα πράγματα. Και όπως σας είπα, συνεχωρόταν πάρα πολύ όταν άκουγε ότι κάποιοι είπαν πράγματα που δεν τα είπε ο ίδιος. Και ιδίως ότι είπε προφητείες για πολέμους και για καταστροφές κτλ. Μάλιστα θυμάμαι τότε που εμείς φύγαμε από την Κύπρο και πήγαμε στο Άγιον Όρος, τότε κυκλοφόρησε μια φήμη, χωρίς να το θέλουμε εμείς βέβαια, αλλά ήταν αφορμή το γεγονός που φύγαμε από την Κύπρο. Και έλεγα αυτή η φήμη ότι τώρα που φύγει ο Γέροντας Ιωσήφ θα την πιάσουν την Κύπρο οι Τούρκοι. Και να φύγουν από την Κύπρο οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν την Κύπρο. Και τότε έγινε μια αναστάτωση στον κόσμο. Και ο Γέροντας Παΐσιος στενοχωρήθηκε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Και έγραψε και ένα γράμμα τότε. Μου έδειξε το γράμμα που έγραψε, που έλεγε ότι αυτά δεν είναι σωστά πράγματα να λέτε. Και ο Γέροντας Ιωσήφ έγραψε και εκείνος ένα γράμμα στους δικούς του ανθρώπους και έλεγε ότι μη σκέφτεστε έτσι. Δεν σημαίνει ότι εγκατέλειψε ο Θεός τον τόπο επειδή φύγαμε εμείς. Εμείς φύγαμε για άλλους λόγους. Να μείνετε στον τόπο σας, να μείνετε εκεί που είσαστε, η ζωή συνεχίζεται, ο Θεός είναι μαζί μας. Και ήταν σαν παρηγοριά στον κόσμο. Δεν ήθελε να τρομοκρατεί τον κόσμο. Ήταν αντίον αυτού του πνεύματος.
1: Και τώρα δυστυχώς βλέπουμε και σε αυτό. Λέει ένα μικρό σχόλιο να μας κάνετε, ότι χρησιμοποιούν και τη φωνή του πια με την τεχνητή νοημοσύνη που
0: μα
1: την αλλοιώνουν.
0: Αυτό το πράγμα με στενοχωρεί πάρα πολύ. Λέει, ακούστε κάτι με τη φωνή του Αγίου Παϊσίου. Και ακούω το ηχητικό αυτό. Δεν είναι ο Γέροντας αυτός. Καμία σχέση δεν είχε με τον Γέροντα.
1: Γέροντα, να μιλήσουμε και λίγο γιατί για αυτή τη σειρά τώρα που ήταν ευχών του Γέροντα Εφραίμ έγινε και η παραγωγή του Ινστιτούτου του δικού μας. Εμείς γίναμε αποδέχτες από πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά μηνύματα, σχόλια κτλ. Αλλά θέλω να μας σχολιάσετε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είχε πολύ μεγάλη αποδοχή αυτή η σειρά σε νέους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Πώς το εξηγείτε αυτό?
0: Ο Γέροντας είχε ένα αποστολική χάρη. Ήταν αποστολικό το έργο του. Γι' αυτό και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων. Με το ημερολόγιο του Αγίου Όρους, 29 Ιουνίου, κοιμήθηκε ο Γέροντας την ημέρα των Αγίων Αποστόλων που γιορτάζει στο Άγιον Όρος τη μνήμη των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Και πράγματι αυτό δείχνει ότι ο Γέροντας ήταν, να πω, εις Απόστολος. Είχε ένα αποστολική χάρη. Και πράγματι στα νέα παιδιά και όταν ζούσε, είχε ένα μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μαζί τους. Τους συγκινούσε, τους ενθουσίαζε, τους άρεσε, τον αγαπούσα και αυτός τους υποδείκνυε και τις αδυναμίες τους και τα λάθη τους, αλλά ήταν γεμάτος αγάπη και στοργή για τα νέα παιδιά.
1: Απλώς, ναι Γέροντα, αλλά τώρα είμαστε στο 2025. Τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά, βλέπουμε στις οικογένειές μας, με τα κινητά, με τις τηλεοράσεις, με τα διαδίκτυα, με χίλια πράγματα. Είναι εκατομμύρια. Η σειρά αυτή, είδαμε ότι καθήλωσε παιδιά στην οθόνη μπροστά. Εμείς το ήδη δεν το πιστεύαμε.
0: Εγώ
1: το βλέπαμε,
0: πιστεύω το ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη. Έφτασε στα όρια της τελειότητας η ταινία αυτή, διότι φαίνεται διαισθάνομαι ότι ο γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, ευλόγησε αυτήν την προσπάθεια του γέροντα Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου και βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους που πραγματικά ήταν άψογοι, ήταν υπέροχοι. Εμείς που γνωρίσαμε τον γέροντα από κοντά, είδαμε ξανά τον γέροντα μπροστά μας. Αυτός ήταν ο γέροντας, όπως τον παρουσίαζαν εκεί. Μεγάλη, καταπληκτική επιτυχία.
1: Πάντως και πολλοί από αυτούς τους συντελεθές που μας λέγανε ότι και οι ίδιοι δεν περίμεναν να παίξουν το ρόλο τους έτσι όπως τον παίξανε. Δηλαδή
0: ήταν
1: χάρις Θεού.
0: Χάρις Θεού ήταν αυτό το έργο.
1: Και ένα άλλο θα ήθελα να μας πείτε. Εμείς αισθανόμαστε ως νεότεροι και με αυτά που έχουμε διαβάσει και με όλα αυτά που έχετε πει εσείς και με τη σειρά και με χίλια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ένας παγκόσμιος Άγιος. Χρησιμοποιώ αυτή τη φράση. Ναι. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την παγκοσμιότητα του Αγίου Παϊσίου.
0: Πριν ακόμα Άγιο καταταχθεί επισήμως, παντού ήταν οι φωτογραφίες του και οι εικόνες του. Πήγα στη Ρωσία, παντού έβλεπα εικόνες του Αγίου Παϊσίου. Στην Κύπρο, στην Αμερική που πήγα, παντού εικόνες του Αγίου Παϊσίου. Μου κάνει εντύπωση εδώ, πηγαίνω στα σχολεία και μιλώ στα παιδιά. Τους λέω για τον Χριστό, τους λέω για την Παναγία, τους λέω για τους Αγίους, ξέρουν λίγα. Μόλις τους πω για τον Πατέρα Παΐσιο, αμέσως όλοι ανοίγουν τα μάτια τους. Ο Θεός έτσι οικονόμησε να δοξαστεί ο Άγιος, ο οποίος δόξασε τον Θεό στη ζωή του. Και δια του Αγίου δοξάζεται ο Θεός και σώζονται οι άνθρωποι. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, να σωθούν οι άνθρωποι.
1: Μήπως είναι και η εποχή μας που ζητούσε ένα τέτοιο παράδειγμα?
0: Μπορεί. Σίγουρα η κάθε εποχή έχει ανάγκη από τα παραδείγματα των Αγίων. Και οι Άγιοι είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Και αυτό που και εγώ αισθάνομαι στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο, ήταν ότι παληθεύεται με την παρουσία του Αγίου όλο το Ευαγγέλιο, όλη η Εκκλησία, όλα τα παραγγελίες, οι υποσχέσεις του Χριστού στον άνθρωπο.
1: Για να κλείσουμε, Γέροντα, αυτή τη σειρά για τον Άγιο Παΐσιο, για την κουβέντα μας στον Άγιο Παΐσιο, πείτε μας πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εκμεταλλευτεί σήμερα αυτό το μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας.
0: Να πούμε καλύτερα να τον αξιοποιήσει.
1: Να αξιοποιήσει
0: έτσι όπως έλεγε ο Γέροντα, να τον αξιοποιήσει πνευματικά. Νομίζω ότι εκείνο που μπορεί να πάρει κανείς από όλη αυτή την πλούσια προσωπικότητα του Αγίου είναι η μεγάλη του αγάπη που είχε προς τον Χριστό και προς την εικόνα του Χριστού τον άνθρωπο. Και αυτό δεν γίνεται εύκολα, γίνεται μέσα από αγώνα άσκησης, ταπείνωσης, μετάνοιας και προσευχής πολλής.
1: Θέλετε να μας πείτε ένα τελευταίο λόγο για να κλείσουμε για τον Άγιο Παΐσιο?
0: Ο Άγιος Παΐσιος είπε κάποτε ότι ήθελα να πάρω την καρδιά μου, να πάρω ένα μαχαίρι, να την κόψω κομμάτια, να την μοιράσω στον κόσμο. Αυτό ήταν το αίσθημα του για τον κάθε άνθρωπο. Να δώσει τον εαυτό του στα χέρια κάθε ανθρώπου.
1: Ευχαριστούμε, Γέροντα.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό το, που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο Αγγελιοφόρος των Θεών, ο οποίος πήγαινε, ο Αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα. Μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πεις στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτόν την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς τους πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι, έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το Ιδιοχωρείο ένας άλλος πατήρ της Εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε, το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι. Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις, η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούργια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εν της ουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς, είχαμε πει όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού θα λέγαμε, εσείς που είσαι παντού, και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστείτε το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζετε το όνομα του Θεού. Δοξάζετε το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη η βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, τον δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε τον Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις τον Θεό, να λες ότι γνωρίζεις τον Θεό και να μην έχεις γνωρίσει τον Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά
1: προς αποφυγή, παράδειγμα.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες, να κάνετε ένα διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μια μαθήτρια στο πρώτο θρανείο, η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει, εσείς ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητής σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή? Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειάς μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία, λέει, δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο, και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστεί το όνομά σου πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική. Όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ ο ουρανός είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να, το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες. Κουράζεστε για αυτό τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μ' αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος. Αλλά η εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη. την Ιερή Σύναξη. Άρα, αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε, και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη σε ενέγγιση μας. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό. Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει το γεροντικό, κάποιος σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε. Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα. Και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Ή πολλές φορές το λέμε με σε ένα μάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι. Λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Που όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

0: μη είσαι ενέγκυς ημάς εις πειρασμών. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος, μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη? Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στον δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό. Να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι πώς να το πω, γλιστράει. Όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση.
1: Αποφεύγω.
0: Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε,

Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι, κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο, και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι, ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες. Όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά, όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει, βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει πού είναι. Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου, η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και εμείς

0: εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό, έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο, όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό, υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε ακιδεία, αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακιδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι με το παράδειγμα στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα «ον» έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το «ον»? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτό που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση ο χριστιανός. Είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος, να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα. Έχουμε μία πάλι με τον πονηρό. Είμαστε πάλι δύο στρατόπεδα. Το δικό μας στρατόπεδο και το δικό του. Κάποιες φορές λοιπόν εμείς δεν είμαστε πολύ ζεστοί και θερμοί στην προσευχή που είπαμε και στην πνευματική ζωή γενικότερα. Τότε θέλουμε να κάνουμε το απόδειπνο, προτού κοιμηθούμε, θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά δεν νιώθουμε τίποτα. Είτε το λέμε είτε δεν το λέμε, δεν αισθανόμαστε τίποτα μέσα μας. Αλλά συνεχίζουμε και το λέμε. Πάει λοιπόν αυτός, ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, άκου, Όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, δύο στρατιώ, μάλλον έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε. Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα. Θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνω, κάνω συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλει εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν. Για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πόσο ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου, ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα, κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού, ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι. Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική, στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε «Πάτερ», θα τον αισθανόμαστε πατέρα. Και όταν θα λέμε «Ημών», θα λέμε «Δεν είμαι μόνος μου». Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το «Πάτερ ημών» να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένον άνθρωπο και είπε «Δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια». Καταλαβαίνετε τι λέω? Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται μια πινακίδα που λέει «Εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό». Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για εμάς τους κληρικούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό στο ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Συντομώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς μας ήρθατε. Κρατήστε και σήμερα συντροφιά σε εμάς εδώ. Σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολλά στοιχεία για τον Άγιο που αγαπήσαμε ιδιαίτερα, μόνο ότι ήταν ήδη αγαπημένος, για τον Άγιο Παΐσιο. Πολλά λοιπόν και συγκινητικά θα ακούσουμε για τον Άγιό μας. Μείνετε μαζί μας. Μαΐου 2025 βρέθηκε στην Κατερίνη ο πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Ο πανιερότατος γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, τον συναναστράφηκε αρκετά όταν ήταν και εκείνος ιερομόναχος στο Άγιον Όρος και καλεσμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους και Κατερίνης βρέθηκε ο πανιερότατος στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της Κατερίνης. Εκεί λοιπόν το βραδάκι της Πρωτομαγιάς μίλησε για την γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο. Αυτήν την ομιλία και αυτά τα συγκινητικά που κατέθεσε θα ακούσουμε και εμείς ευθύς αμέσως.
2: Ο Άγιος Κύτρους, σαν καλός ψαράς που είναι, αφού είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, «Δε φτεοποιήσουμε και πίσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων, σας κάμω ψαράδες ανθρώπων», έβαλε καλό δόλωμα τον Άγιο Παΐσιο. Και έτσι ήρθετε να ακούσετε για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να μιλώ για αυτόν τον μεγάλον Άγιο, διότι ντρέπομαι που δεν του μοιάζω και τον φοβούμαι και λίγο, γιατί ήξερα ότι δεν ήθελε να μιλούμε για αυτόν. Όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, βέβαια τώρα είναι ζόξανθη όλα που γίνονται, αλλά πραγματικά η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη και διαφορετική από τη δική μας ζωή, που δεν σημαίνει ότι το γνωρίσαμε, είμαστε κι εμείς κάτι σημαντικό. Διότι μπορεί να είχαμε καλούς δασκάλους, αλλά πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Δεν αρκεί να έχεις καλό δάσκαλο. Ας ευχηθούμε όμως να μας δει ο Άγιος με σπλαχνικό βλέμμα, να καταλάβει την δυσκολία μας, την αδυναμία μας και να μας συμπαθήσει και να μας βοηθήσει και μας στον δικό μας αγώνα. Είναι γεγονός ότι έλεγα σήμερα στη Γερόντισσα, στη Σουρωτή, ήμουν στο μοναστήρι του Αγίου και πήγα να προσκυνήσω τον Άγιον Τάφον του και είδα εκεί χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες. Τι να σας πω, 4 με 5 ώρες περίμενα στην ουρά οι άνθρωποι να προσκυνήσουν. Πάρα πολύ πλήθος λαού, ουρά μεγάλη, πλήθος. Και έλεγα στην Γερόντισσα αυτό το μεγάλο γεγονός του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και της έλεγα ότι μου διηγόταν και αυτή δικά της βιώματα και εμπειρίες και έλεγα Γερόντισσα, αν αυτά τα οποία εγώ διηγούμε στους ανθρώπους που τα διηγόταν κάποιος άλλος, δεν θα τα πίστευα. Αφού διερωτώ με πολλές φορές, λέω, μα τα είδα πράγματι, τα έζησα, ήταν τόσο φοβερά πράγματα, τόσο αποκαλυπτικά, τόσο δυνατά, που διερωτάσαι και αν εσύ ο ίδιος που τα είδες και τα έζησες, αν πράγματι είσαι, ζεις την πραγματικότητα. Γιατί η ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου ήταν μια διαρκής έκπληξης, θαυμάτων και σημείων. Αλλά το πιο φοβερό πράγμα δεν ήταν τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου. Αυτά τα βλέπαμε καθημερινά, τα είχαμε συνηθίσει, μπορώ να πω. Εγώ έζησα μαζί με τον Άγιο, όχι βέβαια δίπλα του καθημερινά, αλλά σε μια στενή πνευματική επικοινωνία για 16 χρόνια. Από τα 18 μου χρόνια που πήγα στο Πανεπιστήμιο να σπουδάσω, έφυγα, πήγα στο Άγιον Όρος και συνδέομαι πάρα πολύ μαζί του μέχρι τα 34 που έφυγα και επέστρεψα στην Κύπρο. και έζησα πάρα πολλά γεγονότα θεϊκά και δυναμικά. Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν ο ίδιος ο Άγιος. Αυτός ήταν το μέγα γεγονός. Και αυτός με έκανε εντύπωση. Και με ρωτούν και διάφοροι άλλοι, είδες θαύματα, πώς αισθάνθηκες που έβλεπες θαύματα. Λέω, δεν με εντυπωσίαζαν τα θαύματα. Με εντυπωσίαζε ο Άγιος. Μπροστά στη μεγάλη εντύπωση αυτού του Αγίου ανθρώπου, τα θαύματα ήταν μηδέν. Ήταν φυσικά επακόλουθα. Αλλά η μεγάλη του προσωπικότητα, η μεγάλη του αγιότης, η δύναμη της υπάρξεώς του ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά αυτή μας ενέπνευσε και μας ενδυνάμωσε και εμάς στον καθημερινό μας αγώνα. Θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία μου είπε έτσι στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Γιατί πιστεύω ότι και στον κόσμο μέσα αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε εσάς, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία έγινα καταγράφησα. Τα είδατε και στις ταινίες αυτές που έδειξε η σειρά αυτές τις μέρες όλες, που πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν λοιπόν τελείωσα το Πανεπιστήμιο και πήγα να υποταχθώ στον Γέροντα Ιωσήφ, τον Γέροντά μου, και άρχισα και εγώ τη μοναχική μου πορεία ως μοναχός αρχάριος, παρακάλεσα τον Γέροντα Παΐσιο να μου πει κάποια πράγματα τα οποία θα μου ήταν πολύ απαραίτητα και πολύ χρήσιμα στη μοναχική μου ζωή. Και πράγματι ο Γέροντας, όπως πάντοτε, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη μιλούσε, μου είπε 3-4 απλά πράγματα, αλλά τα οποία είδα στη συνέχεια ότι είναι πολύ βασικά. Και αυτά, επαναλαμβάνω, όχι μόνο στη μοναχική πολιτεία, αλλά και στον έγραμμο βίο και όπου και αν είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ χρήσιμα. Μου είπε λοιπόν πρώτον να προσέξω πάρα πολύ, να έχω καλούς λογισμούς. Ήταν ένα από τα μεγάλα μαθήματα του Αγίου Παϊσίου αυτό το πράγμα. Να έχεις καλούς λογισμούς. Να έχεις μια μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Θυμάμαι, είχε έρθει ένα παιδί τότε και ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε σε πολλούς γέροντες και δεν τον δέχτηκαν, δεν μπορούσε να μείνει. Και έφυγε στο Γέροντα Παΐσιο και του λέει, Γέροντα, εάν δεν με κρατήσεις εσύ που είσαι Άγιος, ποιος θα με κρατήσει. Και γέλασε ο Γέροντας, λέει, δεν είμαι Άγιος, αλλά να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια μηχανή που να κάνει καλούς λογισμούς. Γιατί παράγεις κακούς λογισμούς και αυτό σε βλάπτει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ψυχή του σε τέτοιο σημείο πνευματικό που να παράγει καλούς λογισμούς, δηλαδή να μην έχει κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Διότι εάν έχεις κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, τότε και τα καλά που θα δεις σε αυτούς τους ανθρώπους θα τα μεταποιήσεις σε στραβά και ανάποδα. Και τα κακά θα τα κάνεις χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το θέμα είναι, ρώτησα τον Άγιο, λέω, Γέροντα, πώς θα αποκτήσουμε αυτή την καλή μηχανή που παράγει καλούς λογισμούς. Καλά το λες, εντάξει, εύκολο είναι να το λέμε. Αλλά εμείς είμαστε διαστραμμένοι, είμαστε κακοί, πονηροί άνθρωποι. Πώς θα γίνουμε αυτοί οι καλοί άνθρωποι που παράγουν καλούς λογισμούς. Και ο Γέροντας με πέδειξε ότι πράγματι ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει μια ροπή στην πονηρία, στην κακία, στην δυσκολία. Εύκολα εντοπίζει το κακό και το υποψιάζεται κιόλας και το υποπτεύεται και μπορεί και να μην το βλέπει, αλλά το υποπτεύεται από μόνος του. Και σας λέω ένα παράδειγμα που ήρθε εκεί μια ομάδα παιδιών και του λέει, Γέροντα, πήγαμε στο Άγιον Όρος αλλά είδαμε και πράγματα που μας σκανδάλισαν. Πράγματα που σου σκανδάλισα στο Άγιον Όρος. Ναι. Λέει, κοίταξε παιδί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι. Όπως το κάθε περιβόλι έχει τα ωραία δέντρα, τα ωραία λουλούδια και σε μια γωνιά έχει και κοπριές για να βάζουν στα δέντρα, έτσι είναι και το Άγιον Όρος. Άμα μπει μια μύγα μέσα στο περιβόλι αυτό, θα πάει στις κοπριές, δεν θα πάει στα καλά λουλούδια. Αν μπει μια μέλισσα, μια πεταλούδα, θα πάει στα καλά λουλούδια, θα πάει στις κοπριές. Εσύ κοίταξε τι είσαι. Αν είσαι καλή πεταλούδα και καλή μέλισσα και παράγεις μέλι καλό, θα βρεις τα καλά στοιχεία. Και του λέει, τι είδες που δεν σου άρεσε? Του λέει, είδα τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Και ο γέροντας του λέει, πόσο με συγκινεί όταν βλέπω τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Πόσο με συγκινεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται υπεράνθρωπα, λιώνουν κυριολεκτικά στην άσκηση. Και ως άνθρωποι, ώρες πολλές ατελείωτες στην προσευχή και στην ακολουθία, δεν είναι παράξενο να κάποια στιγμή να αποκάμουν. Αλλά ο καλός Θεός συγκινείται όταν βλέπει τον ύπνο του αγωνιζομένου ανθρώπου. Και δεν σε σκανδαλίζει ότι εσύ εκείνη την ώρα κοιμάσαι το κρεβάτι σου και πηγαίνεις όπου θέλεις και κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται προσευχόμενοι? Εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα, δεν με σκανδαλίζουν. Και μας έδειξε ο γέροντας πώς είναι σημαντικό να βλέπεις με καλούς λογισμούς τον άλλον άνθρωπο. Άκουσα μια κασέτα τελευταία της Αγίας Γερόντισσας Γαβριηλίας. Τη ρώτησε κάποιος, γερόντισσα, πήγε σε τόσον τόπο, σε τόσον κόσμο, τόσες χώρες, είδες κακούς ανθρώπους, συνάντησες κακούς ανθρώπους? Λέει, όχι, όχι. Πουθενά δεν είναι κανέναν κακό άνθρωπο. Και το λέει μια φυσικότητα. Και λέω, καλά, δεν είδε κακούς ανθρώπους αυτοί? Τι ήταν, χαζί ήταν, τυφλή ήταν, τι ήταν? Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Απλώς είχε καλούς λογισμούς. Έβλεπε τους ανθρώπους καλούς. Διότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, εάν ο φθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα φωτεινωνέστε. Αν είσαι απλός άνθρωπος και έχεις καθαρά μάτια, θα τα βλέπεις όλα καθαρά. Εάν είσαι πονηρός, θα τα βλέπεις όλα πονηρά. Και έλεγε ο γέροντας ένα παράδειγμα, ότι ας υποθέσουμε, λέει, σε κάποια παιδιά εκεί που ήρθαν, ότι περπατάς το βράδυ στην πόλη και βλέπεις ώρα μία, δύο, τα μεσάνυχτα έναν ιερέα να περπατά σε μια πλατεία, ας πούμε, κάπου που δεν είναι τόπος και ώρα κατάλληλη για τους ιερείς. Αν έχεις καλούς λογισμούς, θα πεις ότι αυτός ο ιερέας θα ήταν σε ένα σπίτι αρρώστων, ετοιμοθανάτων, που είχαν ανάγκη και πήγε να συμπαρασταθεί. Εάν έχεις κακούς λογισμούς, θα πεις, αυτό να δούμε που ήταν και διασκέδαζε τέτοια ώρα. Άρα λοιπόν το γεγονός, ο καλός λογισμός σου μετατρέπει σε καλό και ο κακός λογισμός σου μετατρέπει σε κακό. Αυτό το πράγμα, όταν είμαστε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε τους καλούς ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους με καλό λογισμό. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Γίνεται όταν εμείς μπούμε μέσα στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, ένα θεραπευτήριο που μας θεραπεύει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αυτός είναι η προσωπικότητά μου, δεν μπορώ να έχω καλούς λογισμούς. Αμέσως παράγω πονηρούς λογισμούς. Σίγουρα είμαστε όλοι μας εμπαθείς και άρρωστοι, αλλά η Εκκλησία μας θεραπεύει μέσα από τα Αγία Μυστήρια, μέσα από την ασκητική αγωγή, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη των βίων των Αγίων, των έργων των Αγίων Πατέρων μας, εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας και θεραπευόμαστε. Αλίμονο η Εκκλησία δεν μας θεράπευε, τότε δεν θα είχε λόγον ύπαρξης. Η Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά σαν ένα ιατρείο, σαν ένα θεραπευτήριο και θεραπεύει τον πεπτωκότα άνθρωπο από την κακή αυτή προαίρεση που έχει. Και αποκτά ο άνθρωπος μια παιδική απλότητα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εάν μη στραφείτε και γεννηθείτε ως τα παιδεία, ομοίης έρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνεται σαν τα μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά στα μυαλά, όχι βέβαια στα μυαλά, αλλά στην καρδιά, στην κακία, στην... είμαστε απλά, απλοί άνθρωποι και άκακοι όπως τα μικρά παιδάκια. Και μου έκαμε εντύπωση στο Άγιον Όρος, το λέω συχνά αυτό, πολλοί Άγιοι άνθρωποι σύγχρονοι είχαν μεγάλη εξυπνάδα, ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, αλλά δεν έβλεπαν το κακό. Και εμείς που είμαστε νεότεροι και είμαστε συνηθισμένοι από τον κόσμο, διαρωτόμαστε πολλές φορές, λέγαμε, καλά ο γέροντας, τόσο έξυπνος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει αυτός που του μίλα, είναι κακός, πονηρός, τον εκμεταλλεύεται. Δεν ήθελα να το δούμε αυτόν τον τρόπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, λίγο έτσι με πείραζε αυτό το πράγμα και δυσκολευόμουν να το ερμηνεύσω. Όταν έβλεπα τους γέροντές μας να συμπεριφέρονται με μια παιδική απλότητα, ενώ ήταν τετραπέραντη στα μυαλά. Και μετά όταν έκανα κάποιες ομιλίες στην Κύπρο και ερμήνευα τον ύμνο της αγάπης, και εκεί που λέω ότι η αγάπη ολογίζεται το κακό, τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι, έμπλεοι αγάπης όντες, δεν ολογίζονταν το κακό. Δεν ήθελαν να δουν το κακό. Το έβλεπαν, το ήξεραν, αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Όπως μια μητέρα βλέπει το παιδάκι της και δεν βάζει κακό λογισμό. Δεν θέλει να παραδεχθεί το κακό για το παιδί της, γιατί το αγαπά. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν μεγάλη αγάπη στον Θεό και μεγάλη αγάπη στον άνθρωπο, δεν λογίζονται το κακό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις μας μέσα στον κόσμο. Δεν μας κάνουν να είμαστε επικίνδυνοι και αφελείς. Όχι. Η απλότητα, η καθαρότητα, οι καλοί λογισμοί μας κάνουν να είμαστε σόφρονες. Να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα πάντα με μία σύνεση. Να μην έχουμε μέσα μας καχυποψίες και έτσι πράγματα που μας βλάφτουν. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρωτάς έναν άνθρωπο, λέει, και του λες, καλός είναι εκείνος εκεί ο γειτονάς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, η συγγενή σου. Καλός είναι, πάτερ, αλλά, λέμε και εκείνο το αλλά. Και μοιάζει, λέει, αυτό το αλλά που λέμε, σαν κάποιο που κάνει μια νομελέτα ωραία και πέφτει και μια κουτσουλιά μέσα και το πετάς και το τηγάνι μαζί. Εκείνο το αλλά τι το ήθελες να το πεις, τα χάλασαν όλα. Και δεν ήθελε ποτέ να λέμε πράγματα μειονεκτικά για άλλους ανθρώπους. Πάντοτε έβρισκε έναν καλό λογισμό να μας βάλει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μου είπε ήταν να έχω καλούς λογισμούς. Και ότι οι καλοί λογισμοί αποκτούνται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία. Με τα Άγια Μυστήρια, με την άσκηση, με την μελέτη και την προσευχή. Το δεύτερο που μου είπε είναι να αγωνίζομαι με Φιλότιμο. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη διδασκαλία, το είδατε φαντάζομαι και στην τηλεοπτική σειρά. Ο γέροντας συνεχώς έλεγε την συμβουλή να αγωνιζόμαστε με Φιλότιμο. Τι σημαίνει αυτό στη δική του ορολογία? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι κάνει από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Να μην το κάνει γιατί το επιβάλλει κάποιον καθήκον ή έχει να βγάλει μια ωφέλεια από αυτό το πράγμα, ένα συμφέρον. Και ξέρουμε ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας έχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Λένε ότι πρώτο στάδιο στην πνευματική ζωή είναι το στάδιο του δούλου. Αυτού που αισθάνεται δούλος και φοβάται τον Θεό και κάνει ό,τι κάνει διότι φοβάται τον Θεό. Και αυτό είναι ένα είδος σχέσης με τον Θεό, αλλά δεν είναι το τέλειο είδος σχέσης. Είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Είναι ατελές και έχει μειονεκτήματα. Αυτό είναι στο στάδιο που ο άνθρωπος έχει θρησκευτική σχέση με τον Θεό και θέλει να τον καλοκρατά και να τον εξευμενήσει. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. δεν κάνει αμαρτίες, διότι φοβάται να μην πάει στην κόλαση. Εάν δηλαδή ο Θεός του έλεγε ότι δεν θα πάει στην κόλαση να κάνει αμαρτίες, θα τις έκανε ευχαρίστως. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μια φορά έλεγε αστειευόμενος, για σκεφτείτε, λέει, να γίνει Δευτέρα Παρουσία και να βρεθούμε όλοι μπροστά στον Χριστό και να μας πει ο Χριστός, ρε παιδιά, τι να σας κάνω. Ήρθατε πολύ για εμείς στο Παράδεισο, δεν έχει τώρα χώρο. Δεν μπορώ να σας βάλω μέσα, δεν έχει χώρο στον Παράδεισο, δεν τέλειωσε. Αυτοί που είναι αυτό το στάδιο θα πούν, έχουμε χρόνο να πάμε πίσω, να κάνουμε ότι χάσαμε. Είναι το, οι κακές σχέσεις. Ενώ τα φιλότιμα παιδιά του Θεού θα του πούν, δεν πειράζει Χριστέ μου. Φτάνει που γέμισε ο Παράδεισος και εμείς θα πάμε κάπου αλλού. Κάτι θα κάνεις και για εμάς. Αυτή η φιλοτιμία είναι που χαρακτηρίζει την θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των μισθωτών. Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάμε στον Παράδεισο. Για να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Για να ακούει ο Θεός τις προσευχές μας. Για να πάνε καλά οι δουλειές μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας, τα έργα μας. Και όταν δεν πάνε καλά και αρρωστούμε και γίνεται μεγάλη έτσι δυσκολία στη ζωή μας, τότε σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και λέμε, γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτό το πράγμα. Εγώ που προσευχόμουν, εκκλησιαζόμουν, έκανα λαιμοσύνες, έκανα καλά έργα, έκανα γιορτές στην εκκλησία, με έτυχαν όλα αυτά τα κακά και ενώ τους άλλους πάνε όλα καλά. Αυτό το στάδιο του μισθωτού. Και αυτό καλό είναι, αλλά είναι ατελές ακόμα. Το στάδιο των τέκνων του Θεού όμως είναι αυτά τα παιδιά του Θεού, τα φιλότιμα, που αγωνίζονται για να μην στεναχωρέσουν τον Χριστό, για να αναπαύσουν τον Χριστό χωρίς να ζητάν τίποτε. Δεν αφιβάλλουν και δεν αφισβητούν την αγάπη του Θεού και την αρχοντιά του Θεού. Και ο Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, πάντοτε επιβραβεύει τα καλά παιδιά του, διότι είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, ο σκοπός της άκουσης του Θεού Λόγου, είναι όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 1, όσοι διέλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουν τέκνα Θεού. Και πραγματικά γίνονται τέκνα Θεού οι άνθρωποι, αυτοί που με φιλότιμο αγωνίζονται. Και στην πράξη σημαίνει φιλότιμο να κάνω ό,τι κάνω από αγάπη προς τον αδελφό μου. Να μην βάζω δεύτερο λογισμό μέσα μου, αλλά να κάνω αυτό το οποίο με αναπαύει, αυτό το οποίο με εκφράζει από αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό μου. Στην ταινία έδειξε ένα γεγονός εκεί που ο γέροντας, περπατώντας να πάει στο καλύβι του, έπεσε σε ένα λάκκο μέσα. Θα το είδατε, φαντάζομαι. Και μετά εμφανίστηκε ένα θείο φως που τον έβγαλε και τον πήγε. Δεν το είπανε όλο αυτό το γεγονός. Ο γέροντας μας έλεγε ότι βρήκε ένα παιδί στον δρόμο που ήταν πολύ μπερδεμένο και πολύ συχισμένο. Και το παιδί επέμενε να του πει το πρόβλημά του. Και ο γέροντας στάθηκε εκεί. Ήταν απόγευμα και ήταν χειμώνας. Και το παιδί του έλεγε τα προβλήματα και δεν τελείωνε. Και νύχτωσε. Και ο γέροντας δεν έβλεπε, δεν είχε φακό να φέξει. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος. Μες στην έρημο, στο Άγιον Όρο, μες στα βουνά. Πηγαίνοντας έπεσε στην παγίδα αυτή που το είχαν για τα ζώα. Έπεσε μέσα και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Και σε μια στιγμή αισθάνθηκε ότι θα πεθάνω εδώ, ήταν χειμώνα. Κρύο πολύ, ο γέροντας μισή πνοή την είχε και είπε στον Θεό, Θεέ μου, ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Να μην χάσει τον δρόμο το παιδί αυτό. Ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Και μόλις έβαλε αυτόν τον φιλότιμο λογισμό, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του, τον έβγαλε από το λάκκο και τον οδήγησε στο κελί του. Μέχρι που είδε που έβαλε το κλειδί στην πόρτα και γύρισε και μετά μου λέει, έχεις καρδιά μετά να κοιμηθείς ή να ξεκουραστείς. Τον έκαιγε αυτή η φλόγα της αγάπης των αδελφών του. Αυτό το φιλότιμο. Μια φορά κάθισε 9 ολόκληρες ώρες. Κάθισε μια νύχτα ολόκληρη 9 ώρες πάνω σε και τα κούτσουρα που είχε εκεί στην αυλή του ακούγοντας ένα άλλο παιδί. Και έλεγε στο Θεό ότι Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ αυτό το παιδί να το βοηθήσω. Αλλά δες τον κόπο μου και την προσπάθειά μου και δώσε το φως σου στο παιδί αυτό. Και πράγματι, ο Θεός ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Και μια άλλη φορά ήρθε ένα παιδί εκεί, μικρό παιδί, λεγόταν Λάζαρος. Ήταν κάπου από τα μέρη εδώ της Μακεδονίας. Είχε μια δύσκολη ασθένεια. Και του είπαν του μικρού παιδιού ότι ο πατέρας φαίνεται, του έλεγε ότι θα πάμε στον πατέρα Παΐσιο και θα σου κάνει καλά, θα γίνεις άμα και θα γίνεις καλά. Ήρθαν εκεί, είμαστε κι άλλοι πατέρες εκεί, σε μια γωνιά δεν βλέπω γέροντα στον κόσμο, αλλά ακούγαμε τι έλεγε. Ο γέροντας του είπε εντάξει, πάτε και θα κάνουμε προσευχή, ο βεθύσει ο Θεός στο παιδάκι. Αυτοί περίμεναν βέβαια να γίνει το θαύμα. Το παιδί ήταν άρρωστο, ήταν δύσκολα. Τελικά όταν το παιδάκι δεν ήθελε να γίνει το θαύμα, πήγε στον γέροντα μόνο του και στάθηκε μπροστά του και του λέει, γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε μου το θαύμα να γίνω καλά. Ο γέροντας συγκινήθηκε, τον πήρε στα αγκαλιά του και λέει προσευχόμενος, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το παιδί, αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το βοηθήσω. Και μετά μάθαμε το παιδάκι και θεραπεύθηκε. Δηλαδή, είχε τόση αγάπη, τόσο φιλότιμο και τόση ταπείνωση, που αυτή η ταπείνωση συνεργούσε τα θαύματα. Και το φιλότιμο ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχνά τον εαυτό του. Να μην λογαριάζει τον εαυτό του για τίποτα, αλλά να ζει για την αγάπη των αδελφών του και για την αγάπη του Χριστού. Τα Χριστούγεννα του 1982 ήμουν στο γέροντα εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Είχε πει τα χειμώνας, είχε χιονόπτωση, ήταν δύσκολη ημέρα και μείνω όλη μέρα μαζί του, μόνος, ο γέροντας και εγώ, στο καλυβάκι του. Και μου λέει μια στιγμή, μέχρι πριν 6-7 χρόνια και εγώ ήμουν από την αγάπη του Θεού. Νόμιζα ότι τα κόκαλά μου γίνανε σαν λαμπάδες. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Φλεγόταν η καρδιά μου, η ύπαρξη μου την αγάπη του Θεού. Μετά μεταποιήθηκε αυτή η αγάπη και σε αγάπη υπερόλου του κόσμου. Και δεν μπορώ, δεν αντέχω όταν βλέπω τους ανθρώπους να τελεπορούνται μακράν του Θεού. Γιατί έβλεπε την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων. Και αυτό το φιλότιμο μας δίδασκε πάντοτε να το έχουμε όλοι μας. Και αυτό βλέπετε και στην οικογένεια. Εάν τα παιδιά και οι γονείς αγωνίζονται με φιλότιμο ένας προς τον άλλο και έχουν αυτή την απλότητα και αυτή την καλή διάθεση, τότε και ανθρώπινα στοιχεία να υπάρχουν και λάθη να υπάρχουν, καλύπτονται όλα αυτά και γίνεται πραγματικά μια ευλογία η ζωή των ανθρώπων εκείνων. Το τρίτο συμβουλή που μου είπε ο γέροντας ήταν να κάνεις χαρούμενη υπακοή. Δηλαδή την υπακοή που θα κάνεις στον γέροντα και στους πατέρες, να την κάνεις να είναι χαρούμενη, να μην είσαι μίζερος, να μην είσαι κατσουφιασμένος, να μην είσαι άνθρωπος ο οποίος σκορπίζει τη μελαγχολία και την δυσκολία γύρω σου. Και αυτός πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά. Δεν ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης, ήταν μοναχός, ήταν ασθενικός άνθρωπος. Πολύ αδύνατος, πολύ ασθενικός. Αισθανόσουν μια μεγάλη χαρά κοντά του. Και ο ίδιος ήταν γεμάτος χαρά. Όποιος και να πήγαινε κοντά του δεν απελπιζόταν. Δεν έφευγε κατσουφιασμένος, αλλά έφευγε γεμάτος χαρά. Σε τέτοιο σημείο που εγώ στην αρχή που πήγα την πρώτη φορά, που τον είδα τον παρεξήγησα, διότι μας έλεγε πράγματα αστεία. Έλεγα με αυτός ο Άγιος, πολλοί λένε ότι είναι Άγιος, λέει αστεία. Δεν μου φάνηκε καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με τη χαρά του Θεού. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη έτσι βοήθεια, διότι πραγματικά και στο μοναχισμό και στο γάμο μέσα, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που κάνει με χαρά μεγάλη. Να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν τύρανο, να μην βλέπει τον γέροντα σαν τον Διοκλητιανό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να μην βλέπει τον σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τα αφεντικά σου, σαν ένα βάρβαρο, σαν έναν τύρανο, αλλά τα βλέπεις όλα με καλό λογισμό. Με καλό λογισμό, με χαρά, με απλότητα με φιλότιμο, με προσευχή, με αγάπη, και όλα μεταποιούνται μετά, όλα μεταποιούνται και γίνονται πολύ ωφέλιμα και πολύ ευχάριστα. Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ήταν από το Γεροντικό, που λέει για έναν μοναχό εκεί, που ο Γέροντας, όταν πήγε ο μοναχός αυτό να γίνει μοναχός στο Γέροντά του, τον έβαλε στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τον Βόδη, με την Αγελάδα. Και έπλεκε τα ζεμπίλια του μοναχός αυτός και πήγε στην Αγελάδα και τα έτρωγε. 30 χρόνια εκεί στο ίδιο δωμάτιο με την Αγελάδα. Και έλεγε ο Γέροντας, καλά με μια Αγελάδα, πόσο μπορεί να ζήσει. Ζει άνθρωπος με ένα Βόδι, με μια Αγελάδα, με ένα ζώο, δύσκολο. Του τρώγε και τα ζεμπίλια, του τρώγε το εργόχειρο και δεν εγώνησε ποτέ του. Αλλά με υπομονή και δοξολογία Θεού έκανε αυτό που έκανε χωρίς να έχει κανένα εγωλογισμό εναντί του αδερφού του. Και μας έλεγε και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα χαριτωμένο. Πώς φτάνει ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σαν μικρό παιδάκι. Και λέγε το παράδειγμα πάλι από το Γεροντικό ότι δύο γέροντες ήσαν χρόνια πολλά, 70 χρόνια στην έρημο μαζί. Και είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα κακίας και απλότητος. Και λένε στο τέλος που πέρασαν τα 70 χρόνια, αδερφέ, είμαστε τόσα χρόνια μαζί στην έρημο. Δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Φιλονικού. Θα τσακωθούμε και μια φορά να δούμε πώς τσακώνονται. Λέει, ρε, να τσακωθούμε πατέρα, άμα θέλεις, ευχαρίστω. Αλλά πώς θα τσακωθούμε. Δεν ήξερα πώς θα τσακωθούμε. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω είναι δικό μου, εσύ θα πεις είναι δικό μου και εγώ είναι δικό μου και θα τσακωθούμε. Εντάξει, λέει, ένα ευλογημένο. Βάλω το σταμνί στη μέση, πήγε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Λέει, αυτό είναι το σταμνί είναι δικό μου. Όχι, λέει, αυτό είναι δικό μου. Λέει, αφού είναι δικό σου, πάρτο. Και δεν κατόρθωσαν να τσακωθούν οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ αν είμαστε εμείς, σχίζαμε τα κεφάλια μας. Και άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, σε στεφάνωσε και τους πήρε στη Βασιλεία του Θεού κατευθείαν. Και μας έλεγε, έτσι κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο. Γεμάτο χαρά, γεμάτο ειρήνη. Και πραγματικά, σας ομολογώ ότι στο Άγιον Όρος και έξω στον κόσμο που είμαι τώρα και συναντώ πολλούς ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού είναι χαρούμενοι. Γι' αυτό καρπός του Πνεύματος στην αγάπη η χαρά, δεύτερος καρπός η χαρά. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να είσαι καταθλιμμένος, να είσαι κατσουφιασμένος, να είσαι χολωμένος, να είσαι άνθρωπος ο οποίος εκπέμπεις μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι. Και τελευταίο, μου είπε ο Γέροντας ότι να έχει συνεχή δοξολογία του Θεού. Να συνεχώς να δοξολογείς τον Θεό. Όταν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, η ζωή σου θα είναι μια δοξολογία του Θεού. Και μας έλεγε το ωραίο παράδειγμα του Παπατίχωνα του Ρώσου, που είδατε και αυτό στη σειρά, ο οποίος ήταν Ρώσος. Και μας έλεγε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Άγιος. Μια φορά πήγαν και το λίστεψαν τον Παπατίχωνα. Το λίστεψαν κάποιοι ληστές και του πήραν τα πράγματα του και έκαναν και ληστές άλλες. Και μετά πήγε η αστυνομία και το συνέλαβε, τους έπιασε τους κλέφτες. Τον πήγα τον Παπατίχωνα μάρτυρα στο δικαστήριο, στη Ερισσό. Τον βγάλαν τον καημένο έξω, κακήν κακός, δεν ήθελε να βγει, βγήκε. Τον βρήκαν οι ληστές, του λένε, γέροντας η χώρα μας. Συγχωρεμένα παιδιά, συγχωρεμένα. Πήγε στο δικαστήριο, του λέω ο δικαστής, πάτε

Ήθελα να του πει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να δοξολογεί τον Θεό. Αλλά δεν ήξερα να το πει στα ελληνικά με άλλον τρόπο. Το έλεγε αυτό σαν αριθμούς. Και πράγματι ξέρετε ότι ιδιαίτερα η εποχή μας είναι μια εποχή η οποία χρειάζεται πάρα πολύ την δοξολογία. Πάρα πολύ δοξολογία. Σήμερα που είμαστε καταστημένοι, κουρασμένοι, γεμάτοι αγωνίες, γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ανασφάλεια, γεμάτοι φοβίες. Ξυπνούμε το πρωί και μπαίνουν στο μυαλό μας χίλιες κακές σκέψεις. Και λέμε, δεν θέλω να ξυπνήσω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω την ημέρα μου. Γιατί γεμίζει η ζωή μας γεμάτη βάσανα και μαρτύρια και προβλήματα. Εάν μάθουμε να έχουμε δοξολογία Θεού στην καρδιά μας, να λέμε συνέχεια δόξα Σύ ο Θεός, δόξα το Θεό, όλα είναι καλά, όλα είναι ευλογημένα, τότε πραγματικά και άρρωστοι να είμαστε θα γίνουμε καλύτερα. Ενώ όταν δεν λέμε δόξα Σύ ο Θεός, τότε και καλά να είμαστε, γινόμαστε κατσουφιασμένοι, αλλά λέμε ότι λέει ο άλλος πώς είσαι, καλά είμαι, τι να κάνω κι εγώ, έχω κι εγώ τα βάσανά μου για προβλήματά μου. Αμέσως βυθίζεσαι στην καταχνιά. Όταν πεις δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τότε γίνονται όλα καλύτερα και από μόνα τους. Και ψυχολογικά δηλαδή, χώρια τα πνευματικά. Λέει, μας έλεγε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατωνακιώτης, ότι μία φορά βρισκόμενος στον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είπε ο Γέροντας Ιωσήφ, ο ησυχαστής ο Άγιος, μιλώντας στους μαθητές του, τόσα χρόνια στην έρημο, ανεκάλυψα ποια είναι η πόρτα των θείων μυστηρίων, ποια είναι η πύλη, ο τρόπος που ανοίγει ο Θεός τα θεία μυστήρια. Και τότε λέει, δεν ρωτήσαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, διότι τραπήκαμε να πούμε στον Γέροντα να μας πει τη λεπτομέρεια. Και ο Γέροντας είπε από μόνος του, η δοξολογία του Θεού, η ευχαριστία. Και ο Αββά Ισαάκ λέει ότι η ευχαριστία του Θεού γεννά την πηγή των θείων μυστηρίων. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, τότε γίνεται πηγή θείο μυστηρίων. Η καρδία τον αυλίζει θεία μυστήρια. Όταν δοξολογούμε τον Θεό, αλλά και όταν ευχαριστούμε, τότε και στους ανθρώπους γινόμαστε ευχάριστοι και χαρούμενοι. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Έρχεται ένας άνθρωπος να μας δει. Είναι εκφύσεως κακομύρης. Μιλάει έτσι με έναν τρόπο κουραστικό, με έναν τρόπο καταστηπτικό. Λέει, Παναγία μου, πάλι είστε αυτός, να δούμε τι θα μου πει τώρα. Ενώ όταν ένας άνθρωπος έχει χαρούμενη διάθεση, τότε γινόμαστε κι εμείς χαρούμενοι μόνο που τον βλέπουμε. Και μας κάνει καλή εικόνα να γινόμαστε κι εμείς μαζί με αυτόν ευχάριστοι άνθρωποι. Και η ευχαριστία είναι κάτι το οποίο μας βοηθά πνευματικά, η δοξολογία του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο μοναχός, προσευχόμενος, αδιαλείπτος, καταλήγει στη Θεία Δοξολογία. Και μου έκανε εντύπωση που άκουγα τον Γέροντα, τα βράδια που έμενα εκεί κοντά του μερικές φορές, ότι τη νύχτα που προσευχόταν στο κελί του, και ο τείχος ήταν πολύ απλό, ήταν τσατμάδες, αυτά τα απλή τείχη που είναι στο Άγιον Όρος. Και λέγε, δόξα Σύ ο Θεός. Το έλεγε με όλη την ύπαρξή του. Μια δοξολογία Θεού απέραντη. Και έτσι και ο ίδιος έγινε πραγματικά μια γαλήνη απέραντη παρουσία Θεού και δοξολογία Θεού. Επειδή βλέπω το ρολόι μου να προχωρά και δεν θέλω να σας κουράσω. Συνοψίζοντας λέω ότι πράγματι αυτά τα τέσσερα σημεία της υποθήκης του Αγίου Γέροντος Παϊσίου προς εμένα των αρχάριων τότε μοναχών είναι σπουδαία και σημαντικά για όλους μας. Να αγωνιζόμαστε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να κάνουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε καρδιά καθαρή, απλή καρδιά, να μην βλέπουμε το κακό, να μην λογιζόμαστε το κακό, αλλά το καλό πάντοτε. Να έχουμε φιλότιμο, να αγωνιζόμαστε με φιλοτιμία, με προθυμία για την αγάπη του Χριστού. Να μην είμαστε δούλοι, ούτε μισθωτοί, αλλά τέκνα του Θεού, όπως μας είπε το Ευαγγέλιο. Να αγωνιζόμαστε με αγάπη και να κάνουμε υπακοή χαρούμενοι. Και όταν έχουμε στο σπίτι μας δυσκολίες και δύσκολους ανθρώπους γύρω μας,

να ευχαριστούμε τον Θεό με χαρά μεγάλη, διότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες ο άνθρωπος τελειούται, καθαρίζεται, γίνεται πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος και μετά όλη η ζωή του γίνεται δοξολογία. Και τελειώνοντας σας λέγω ότι όταν πήγα στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ της Αγγλίας, εκεί πραγματικά βιώσαμε κάτι μοναδικό που το είδαμε σε όλους τους Αγίους και στους πατέρες μας στο Άγιον Όρος, αλλά εκεί ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είδαμε πώς κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο, πώς το Ευαγγέλιο πλάθει έναν άνθρωπο. Και ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Εφραί, όπως οι γέροντες, ήταν πραγματικά εικόνες ευαγγελικές. Και θυμάμαι ένα παιδάκι, πήγα μια φορά σε ένα γυμνάσιο και πήγα και μιλούσα στα παιδιά. Εμείς στην Κύπρο πάμε ακόμα στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά. Και μου λέει μια μαθήτρια, λέει, συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλεις? Μου λέει, για να πάω στον Παράδεισο πρέπει να γίνω σαν τη θεολόγο μου. Και η θεολόγος ήταν μια στριφνή, δύσκολη, αγέλαστη. Μόνο που την έβλεπε σε πιάνε κατάθλιψη. Λέω, όχι παιδάκι μου, ό,τι είναι η θεολόγος σου αγγίζει το αντίθετο. Είναι σημαντικό να εκπέμπουμε την καλή εικόνα του Χριστού στον κόσμο τον σημερινό, που είναι κουρασμένος, στα παιδιά μας, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι γύρω μας. Και επειδή πολλοί γονείς διερωτώνται για τα παιδιά τους, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας και πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας, τελειώνω λέγοντας την εξής ιστορία. Ένα χειμώνα στη Νέα Σκήτη, αργά το βράδυ, χτύπησε η πόρτα μας και ήταν τρία παιδιά, φοιτητές, οι οποίοι χάθηκαν στον δρόμο στον Άθωνα, κατέβηκαν να πάνε στον Άγιο Παύλο, νυχτώθηκαν, βρέθηκαν μπροστά στον καλύμπη μας, χτύπησαν, τους ανοίξαμε, τους φιλοξενήσαμε. Ο ένας εξ αυτών ήταν άθεος, τελείωνε νομική στην Αθήνα. Οι άλλοι ήταν έτσι και έτσι. Εγώ τους περιποιήθηκα και τους έβαλα να φάνε, ήταν και βρεγμένοι στα χιόνια μέσα στην τηλεφορία. Άρχισαν να ρωτούν διάφορα πνευματικά πράγματα. Τους έλεγα ότι μπορούσα. Μου λέει ο Γιώργος, μείνει μαζί του να τους βοηθήσεις. Το τέλος μου λέει ένα παιδί από αυτά, πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος. Μου λέει, πάτερ, μπορώ να δώσω στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να μου μιλήσει? Το μεγάλο κουβέντα είπες, να δώσεις στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να σου μιλήσει? Ναι, λέει, έτσι αισθάνομαι. Ναι, τέλος πάντων, ας μην το πω τίποτα. Λέω, εντάξει, να κάθισουμε να μιλήσουμε. Καθίσαμε κάπου σε ένα παρεκκλήσι και άρχισα να μου λέει, διάφορα πράγματα. Ήταν ένα παιδί, πολύ σπουδαίο παιδί, πανέξυπνος, μορφωμένος πάρα πολύ, διαβασμένος στο έπακρο. Σπάνια έχω δει τέτοια παιδιά. Παιδί της Εκκλησίας, των κατηχητικών, ξομολογείται, που είναι Εκκλησία, στις κατασκηνώσεις, στους κύκλους, στα κατηχητικά. Μου λέει, πάτερ, ξέρω πριν σε ρωτήσω τι θα μου απαντήσεις. Ξέρω κάθε ερώτηση που θα σου κάνω τι θα μου πεις. Και πράγματι, ήξερε τι απαντήσεις, έλεγε από μόνος του. Μου λέει, όλα τα σύντριψα, όλα τα διέλυσα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί μπροστά μου για να με πείσει για τον Θεό. Όλα τα έχω απαντήσει και όλα είναι αντίον του Θεού. Όλα τα έχω συντρίψει, όλα τα επιχειρήματα, όλα τα, ό,τι μου πεις και δεν μου πεις, και το Άγιον Όρος του συνέτριψα. Αλλά έχω κάτι που δεν μπορώ να το συντρίψω, πάτε. Λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, η μάνα μου. Δεν μπορώ να βγάλω την εικόνα της μάνας μου από μέσα μου. Η μάνα μου είναι μια αγία γυναίκα. Τη βλέπω κάθε νύχτα που προσεύχεται. Τη βλέπω που πηγαίνει σε σπίτια φτωχών, που σέβεται την Εκκλησία, που αγαπά τους ιερείς, που μιλά με ταπείνωση, που μιλά με γλυκύτητα, που έχει πάντα τον καλό λόγο στο στόμα της. Αυτή τη μάνα μου δεν μπορώ να τη βγάλω με τίποτα από μέσα, πάντα. Τα άλλα όλα τα έβγαλα. Και η μάνα του τον νίκησε. Αυτό το παιδί μετά πίστεψε στην Εκκλησία και σήμερα διαπρέπει ως βοηθός της Εκκλησίας σε μεγάλα ζητήματα νομικά. Έτσι λοιπόν και οι καλοί γονείς,
και όλοι μας αν θέλουμε να είμαστε πράγματι εικόνες Θεού στον σύγχρονο άνθρωπο, να είμαστε πραγματικά εικόνες αγιότητος, εικόνες καλές.

0: Είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία, φίλες και φίλοι ακροατές, ο πανιερώτος Μητροπολίτης Λεμεσού, όσο ήταν ιερομόναχος του Άγιον Όρος, να συναναστραφεί τον Άγιο Παΐσιο, να ωφεληθεί πολύ από αυτήν την συναναστροφή μαζί του και ανατακτά διαστήματα να μεταφέρει και σε όλους εμάς, χρόνια μετά, πολύτιμα στοιχεία από την εμπειρία αυτή. Γνώρισε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο, ήταν το θέμα της ομιλίας που κλήθηκε να δώσει ο πανιερώτος Μητροπολίτης Λεμεσού στην Κατερίνη την 5η-1η Μαΐου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της πόλεως της Κατερίνης. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι όμορφα και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, θα ακούσουμε τα όσα είπε για τον Άγιο Παΐσιο ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, όταν βρέθηκε προσκεκλημένος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών στις 9 Φεβρουαρίου 2025.
1: Όταν πήγα στο Άγιον Όρος με κάποιους φίλους, πήγαμε και στο Άγιο Παΐσιο, στον Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος όταν άνοιξε η πόρτα από το κελί και με είδε, μου λέει, πού βρέθηκες εσύ, βρε, μου λέει, από εκεί κάτω, εδώ πάνω, πού βρέθηκες εδώ, η πρώτη. Πήγαμε μέσα, είπαμε πολλά, είπα κάποια και στον Πατέρα Θεμιστοκλή, που μας είπε εκεί και... Εγώ είχα ενθουσιαστεί και συγκινηθεί τόσο πολύ που του λέω, Γέροντα, πρέπει να σας δω και ιδιαιτέρως. Και πήγαμε από, ήταν χειμώνας, και φύγαμε από το κελάκι, είχε το κελάκι του εκεί μία εντυχισμένη σώμα που έκαιγε. Το κρεβάτι του ήταν σκέτες σίδερα με σκέτες σανίδες και ένα σάισμα επάνω. Ξέρετε τι είναι το σάισμα, κρύχες από... Και φαίνεται... Πρέπει να υπέφερε εκείνο τον καιρό, διότι είχε ένα ταφ, το έβαζε έτσι εδώ και στεκότανε, φαινόταν να πονούσε λίγο, αλλά τα μάτια του έλαβαν. Τα μάτια του είχαν την αθωότητα ενός παιδιού 3 ετών και ταυτοχρόνως ένα φως, ένα έκπαγλον φως έβγαινε από το πρόσωπό του και πήγαμε εκεί στο δίπλα στο εκκλησάκι του και αμέσως. Ναι, μου είπε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών ότι να πάω στην Κόνισσα να χειροτονηθώ από τον Σεβαστιανό. Είχα την ευλογία να είναι η τελευταία μοναχική κουρά και χειροτονία του Σεβαστιανού. Είχα την ευλογία να του κλείσω τα μάτια στο νοσοκομείο που ήμασταν μαζί. Ήμουν 2 χρόνια διάκονος μαζί του. Έρθει στην θεολογική σχολή όταν ήμουν, έφερνα τότε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Από την Εύβοια. Λοιπόν, ξαφνικά η κάρα την είχε φέρει ο πατήρ Κύριλλος ο Μακαριστός. Άρχισε να ευωδιάζει. Μέσα στον κόσμο ήταν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται από δαιμόνιο. Άρχισε λοιπόν τότε τα δαιμόνια να σπαράζουν και να φωνάζουν βρωμάει ο γέρος. Ενώ εμείς αισθανόμεθα ευωδία, ο διάβολος πώς αντιστρέφει την πραγματικότητα. Είχα πάει σε ένα χωριό. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό? Αγία Παρασκευή. Ναι, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, ήρθε μια Χριστούγεννα Πάσχα 15 στο Όργονα, όλα τα μέρη και για εξομολόγηση. Από 5 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ. Λοιπόν, και έρχεται μια γιαγιά να εξομολογηθεί. Πάτερ μου, λέει, εγώ αγράμματι είμαι και τα λοιπά. Να σου πω, λέει, όμως κάτι, λέω να μου πεις, λέει, είναι ένα προσκυνητάρι που βάζουν καμιά φορά στο δρόμο, ένα προσκυνητάρι έξω από το χωριό, κάνα 1-2 χιλιόμετρα και πάω εκεί κάθε μέρα και το ανάβω. Λέω, τώρα το χειμώνα, δεν χρειάζεται, λέω, να πηγαίνεις, γιατί εγώ σκέφτηκα, έχει και αρκούδες, έχει και τέτοια. Όχι, λέει, θέλω να πηγαίνω, το έχω σαν τάμα, λέει, και να σου πω, μου λέει, γιατί θέλω να πηγαίνω. Λέω, γιατί. Αλλά το έλεγε με μια απλότητα, πώς λέμε, αυτό είναι ένα ποτήρι νερό και θα το πιω. Ναι, με. Πήγα, λέει, κάποια φορά στην Αγία Παρασκευή και έβαλα, λέει, το λαδάκι στο καντιλάκι. Και πάνω τον άψα, λέει, είχα ξεχάσει τα σπίρτα. Αχ, και στεναχωρήθηκα, λέω, θα στεναχωρήσω την Αγία, θα αφήσω το καντιλάκι, και με πιάσαν τα κλάματα, λέει, και έκανε, λέει, τις μετανοίες μου να με συγχωρέσει, και όταν σηκώθηκα το είχε ανάψει η Αγία, το καντιλάκι και έλαμπε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν τα πέστε αυτά στη σχολαστική θεολογία. Πέσεσαι, ναι. Ή ήρθε κάποιος άλλος, κάποια άλλη γιαγιά. Μου λέει, πάτερ, να σου πω κάτι που το νομίζω είναι αμάρτημα. Λέω, τι αμάρτημα, βρε, για πες μου, ό,τι είναι. Λέει, ξέρεις, κάθε βράδυ δεν κάνει το απόδειπνο. Λέω, έχει γούστο τώρα να μου πει ότι κάνει απόδειπνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω είναι αμαρτία, πάτερ, αλλά κάθε βράδυ, λέει, διαβάζω το μεγάλο απόδειπνο. Λέω, το μεγάλο ξερακωσίς. Ναι, λέει, είναι αμαρτία. Λέω, δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, λέω. Να... Καταλαβαίνετε τώρα με τι ανθρώπους. Πώς να μην ευωδιάζουν μετά. Άλλη περίπτωση. Του Σταυρού. Λέω, παίρνετε φάρμακα, λέω. Θα μπορέσετε που λέτε να νηστέψετε. Εγώ, λέει, εγώ νηστεύω τρεις ημέρες. Λέω, μία είναι η ημέρα. Όχι, λέει, τρεις, γιατί την άλλη φορά που νήστεψα μία δεν μου ευωδίαζε ο Σταυρός. Όταν νηστεύω τρεις μου ευωδιάζει. Ναι. Δηλαδή, πας και λες, τελικά πάω να τους ωφελήσω και ωφελούμε. Χωρίς, είναι σε μια αγία απλότητα, σε μια αγιαστική αφέλεια αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι στην κεντρική Αφρική. Είχαν στείλει από εδώ, από την Ελλάδα, εικονίτσες και συγχρόνων Αγίων ακόμα. Και πήγανε στα παιδάκια, στα μαυράκια, με λευκή καρδιά, και μοίραζαν εικονίτσες. Λοιπόν, έδωσαν και του Αγίου Παϊσίου. Όταν είδαν λοιπόν τα παιδάκια, το ξέρεις, τον Άγιο Παΐσιο, άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια, να χαίρονται. Τους λέει ο κατηγητής, γιατί, λέει, ο Παπούλης, λέει, πού τον ξέρετε εσείς τον Παπούλη, είναι αυτός που έρχεται, λέει, σε αυτό το δέντρο και μας μιλάει για τον Χριστό. Καταλάβατε, κάνει εμφανίσεις ο Άγιος. Και τα παιδάκια τα μάζευε, μιλάμε για τώρα, τώρα, πρόσφατο. Τα μάζευε τα παιδάκια και τους έκανε κατήχηση, κατήχηση, η Ιεραποστολή. Είναι ζωντανή η πίστη μας, αδελφοί μου. Είναι ζωντανή η πίστη μας και έχουμε διαμάντια και χρυσάφια και τα περιφρονούμε και πάμε στα χαλίγια και στις βρωμιές. Είχε ρίξει χιόνι πολύ στο Άγιον Όρος και αποκλείστηκαν τα κελιά. Τώρα οι πατέρες, νεύσης Θεού αυτό, ο ένας έλεγε για τον άλλον θα πάει ο άλλος ο πατέρ Παΐσιο. Θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, τελικά δεν πήγε κανείς. Με αποτέλεσμα να κλειστεί μέσα με τα χιόνια και να μην μπορεί να βγει έξω. Και τον έπιασε και η ασθένεια, η πόνοια, όλα αυτά. Κρύο, δεν είχε τίποτε. Και λέει, τώρα πεθαίνω. Παναγία μου, πάρε με, ήρθε η ώρα μου. Και έπεσε κάτω. Δεν είχε πλέον δυνάμεις και τότε του εμφανίστηκε μπροστά ο φύλακας αγγελός του. Του άναψε το τζάκι, τη φωτή, τη σόμπα, φωτιά, του έφτιαξε τσάι, ψωμί, τον περιποιήθηκε. Λοιπόν, και αφού συνήλθε, τότε έφυγε ο φύλακας άγγελος. Έχουμε όλοι μας ένα φύλακα άγγελο. Είναι το μεγάλο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη βάπτισή μας. Φυσικά, πρωτίστως, ενδυόμεθα τον ίδιο τον Χριστό. Φεύγει η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Λαμβάνουμε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά και έναν άγγελο, ο οποίος μας συνοδεύει από εκείνη τη στιγμή μέχρι την ώρα που θα πάρει την ψυχή μας, έλεγε ένας, να μας κλείσει τα μάτια του αγγέλου τα παλό φτερό, έλεγε ο χριστιανός ποιητής, έως όταν τα μάτια θα μου κλείσει του αγγέλου τα παλό φτερό και θα οδηγήσει την ψυχή μας μέσα από τα τελώνια προς τον Κριτή, για να καταταχθούμε. Και μόνο αυτό, αδελφοί μου, αν σκεπτόμαστε μια φορά την ημέρα, ότι οπουδήποτε και να είμαστε, όχι μόνο στην εκκλησία, στο σχολείο οι μαθητές, στο εργαστήριο, οι εργαζόμενοι, στο δρόμο, παντού, παντού, παντού, εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, έχουμε το φύλακα άγγελο. Κάποια φορά ο Άγιος Παϊσίος είχε πάει στο σπίτι της πατέρα, σε ένα σπίτι εκεί, και η Κέτη, η γιαγιά που ήταν στο δίπλα δωμάτιο, άκουγε όλη τη νύχτα ομιλίες μέσα στο δωμάτιο. Το πρωί Γέροντα λέει, τι μιλούσατε, με ποιον μιλούσατε. Λέει, είχαν έρθει οι τρεις ιεράρχες και μιλούσαμε και του έγιναν θέματα για εκκλησιαστικές καταστάσεις, διωγμούς προσώπων κτλ. Ναι, έτσι οι Άγιοι πορεύονται, τους οδηγούν οι άλλοι Άγιοι. Όσον αφορά τον πατέρα Παΐσιο, να πούμε ότι για τους Αγίους δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος. Αυτά που γράφουν τα συναξέρια είναι τα ελάχιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της ζωής τους, οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες ή γνωρίζουμε κάτι ελάχιστο, με αποτέλεσμα να αδικούμε ίσως και κάποιους άλλους. Η απάντηση στο θέμα είναι τι έγινε, είναι ότι ο Θεός κάθε φορά τους εκλεκτούς του τους βραβεύει και με μεγαλύτερο σταυρό. Όχι με καλοπέραση, με μεγαλύτερο σταυρό. Έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στο Σινά. Και ο Αρχιεπίσκοπος του Σινά λέει έτσι, γιατί Αγιορείτης και Σιναήτης. Παϊσίου του Σιναήτου και Αγιορείτη, μνημονεύει αυτός. Αφού ήταν και ήταν όντως εκεί στην έρημο. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως και σε μια οικογένεια. Μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα και οι πάρα έξω να μάθουν ένα, δύο, τρία. Αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Επιτρέπει όμως ο Θεός και σε αυτούς τους ανθρώπους και στα μοναστήρια και στις αδελφότητες και στα κελιά και στον ησυχασμό και στην Ιεραποστολή να συμβαίνουν κάποια πράγματα που εξωτερικά αν τα δεις, λες γιατί να γίνει αυτό. Εκεί όμως κρύβεται η χάρη του Θεού μέσα στο Σταυρό και μέσα στη δυσκολία. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν, προσθέτουν Σταυρό στους Αγίους. Και οι Άγιοι προσεύχονται πιο πολύ για αυτούς. Και μετά ωφελούνται και αυτοί μέσω της μετανοίας.

Θαυμαστά περιστατικά από τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ακούσαμε από τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έτσι όπως τα κατέθεσε ο ίδιος όταν μίλησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Χαρνών. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή με το αφιέρωμα αυτό που εκτάκτως κάναμε σήμερα στον Αγίο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Ακούσαμε νωρίτερα την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κ. Αθανασίου, και τώρα, με όσα θαυμαστά κατέθεσε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, ολοκληρώνουμε και εμείς την παρουσία μας για σήμερα. Ας έχουμε τις ευχές του Αγίου μας και τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Να τον επικαλούμαστε, το χρειαζόμαστε ιδιαιτέρως, έτσι όπως είναι όλα αυτά που ζούμε.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί. Δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή, γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω το κείμενο και στο πρωτότυπο, στο ελληνικό βέβαια κείμενο και στη μετάφραση. Το πρωτότυπο βεβαίως είναι στην εβραϊκή γλώσσα. Πάμε να δούμε το κείμενο, θα το διαβάζω στίχο-στίχο, στίχο δηλαδή ένα από το κείμενο, ένα από τη μετάφραση, προκειμένου να γίνει κατανοητό σε όλους, να γίνει κατανοητός αυτός ο ψαλμός σε όλους. «Εξομολογήσω μέση Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδιά, θα διηγηθώ όλα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσομαι και αγαλιάσομαι εν σύ, ψαλώ το ονόματί σου ύψιστε. Θα χαίρομαι και θα αγάλομαι σε εσένα, θα ψάλω το όνομά σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Θα σε υμνώ γιατί ο εχθρός μου εξαφανίστηκε. Οι εχθροί θα αποδυναμωθούν και θα χαθούν από μπροστά σου. Ό,τι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην.
γιατί με έκρινες και με δικαίωσες, κάθισες στο θρόνο και απέδωσες δικαιοσύνη. Επετίμησας έθνεση και απόλυτο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλειψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεδίκασες έθνη και χάθηκε ο ασεβής, το όνομά του το έσβησες για πάντα στον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέε εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου. Καταστράφηκαν τελείως τα όπλα του εχθρού, γκρέμισε στις πόλεις του, η μνήμη του χάθηκε με κρότο. Είδατε εδώ ότι εξηγεί, μεταφράζεις το πούμε, εξήγηση είναι αυτή, τη λέξη μνημόσυνο με τη μνήμη. Και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει, ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού. Ο Κύριος όμως μένει στον αιώνα, ετοίμασε το θρόνο του για να κρίνει. Και αυτός κρίνει την οικουμένη, εν δικαιοσύνη κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και αυτός θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς με ευθύτητα. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτι, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση. Και έγινε ο Κύριος καταφυγή στον πτωχό, βοηθός στις θλίψεις που συμβαίνουν. Και ελπισάτος αν επισύ γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ουκ εγκατέλειπες τους εξηκτούντας σε Κύριε. Ας ελπίσουν σε σένα όσοι γνωρίζουν τη δύναμή σου, γιατί δεν εγκατέλειπες εκείνους που σε αναζητούν, Κύριε. Ψάλατε το Κύριο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ψάλατε τον Κύριο που κατοικεί στην Σιών, διακηρύξατε στα έθνη τα κατορθώματά του. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ουκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων, γιατί δεν ξέχασε να εκδικηθεί το αίμα αυτών, δηλαδή του λαού του, δεν λησμόνησε την κραυγή των πτωχών, των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπεινωσή μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Ελέησον με, Κύριε, δες τα όσα έπαθα από τους εχθρούς μου, εσύ που με βγάζεις από τις πύλες του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρώσιών, για να διαλαλήσω όλους τους ύμνους σου στις πύλες της θυγατέρα σου Σιών. Αγαλιάσομαι επί το σωτηρίο σου. Θα αγάλωμαι, θα χαίρομαι, γιατί μου χάρισες τη σωτηρία μου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά, ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Τα εχθρικά έθνη βούλιαξαν στο βαθύ λάκκο που έκαναν για τον Ισραήλ. Στην παγίδα αυτή που έστησαν για αυτόν, πιάστηκε το πόδι τους. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Φανερώθηκε ο Κύριος ότι είναι δίκαιος, συλλαμβάνεται ο αμαρτωλός στα ίδια του τα έργα. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί εις τον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ας καταλήξουν οι αμαρτωλοί στον Άδη, όλα τα έθνη που λησμονούν τον Θεό, ότι ουκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ουκ απολύεται εις τέλος, αλλά ο πτωχός δεν θα λησμονηθεί τελικά, η υπομονή των φτωχών των πενήτων δεν θα χαθεί για πάντα. Ανάστηθη, Κύριε, μην κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Ανάστα, Κύριε, ας μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, ας κριθούν τα έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Εγκατάστησε, Κύριε, νομοθέτης αυτά,
ας γνωρίσουν τα έθνη ότι είναι αδύναμοι άνθρωποι. Ινάτι Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Γιατί, Κύριε, στέκεσαι μακριά και αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Πόσο κέριο και πόσο σημαντικό και επίκαιρο είναι πάντοτε αυτό το ερώτημα, και πόσοι άνθρωποι έρχονται και μας λένε αυτό, εκφράζουν δηλαδή και μία αμφιβολία και μία δυσπιστία και μία απογοήτευση πολλές φορές. Γιατί, Κύριε, στέκεσαι μακριά, αδιαφορείς όταν μας συμβαίνουν θλίψεις? Όταν κομπάζει ο ασεβής εν το υπερηφανεύεστε, τον ασεβή εμπειρίζεται ο πτωχός. Συλλαμβάνονται εν διαβουλίες εις διαλογίζονται. Όταν κομπάζει ο εγωιστής, ο ασεβής, κατακαίγεται ο φτωχός, αλλά συλλαμβάνονται οι ασεβείς στα διαβούλια που μηχανεύονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Πενεύεται ο αμαρτωλός απολαμβάνοντας τις επιθυμίες της ψυχής του, και αυτός που πράττει αδικίες νομίζει ότι είναι ευλογημένος. Παρόξενε τον Κύριο ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει, ουκ έστεινε ο Θεός ενώπιον αυτού. Ο αμαρτωλός παροργίζει τον Κύριο και λέγει γι' αυτόν, όσο κι αν είναι οργισμένος εναντίον μου, δεν μπορεί να με τιμωρήσει, δεν έχει Θεό. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό, αντενερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντοτε των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Πάντοτε οι πράξεις του είναι μολυσμένες, αποκρούει τις εντολές σου από μπροστά του, όλους του τους εχθρούς τους κατακυριεύει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ουμή σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Είπε μέσα του, δεν πρόκειται να σαλευθώ, ποτέ δεν θα μου συμβεί κακό. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό τη γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Το στόμα του είναι γεμάτο από κατάρες, από πικρία και από δόλο. Κόπος και πόνος είναι κάτω από τη γλώσσα του. Εγκάθιται εν έδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτείνε αθώων. Η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση. Στείνει εν έδρα με τον πλούσιο, σε κρυφούς τόπους φωνεύει τον αθώο. Τα μάτια του είναι προσιλωμένα στο φτωχό, πότε να τον φωνεύσει. Ενεδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού. Ενεδρεύει του αρπάς επτωχών, αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Στείνει εν έδρα σε κρυφό τόπο, σαν το λιοντάρι στη μάνδρα του. Στείνει εν έδρα για να αρπάξει τον πτωχό, να τον αρπάξει τον πτωχό και να τον σύρει στη φωλιά του. Εν τη παγίδια αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Θα τον ταπεινώσει στην παγίδα του, αλλά θα λυγίσει και θα πέσει όταν καταδυναστεύσει τους πένητες. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπο αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Θα πέσει επειδή σκέφτηκε μέσα του, ξέχασε ο Θεός, έστρεψε το πρόσωπό του για να μην βλέπει πια. Ανάστηθη, Κύριε, ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου. Σήκω, Κύριε Θεέ, ύψωσε το χέρι σου, μην ξεχνάς τους φτωχούς. Ένε και τίνος παρόργησε ο ασεβής των θεών,
υπεγάρ εν τη καρδία αυτού ούκ εξητήσει. Γιατί εξόργησε ο ασεβής τον, Θεό, γιατί είπε μέσα του «Δεν μπορεί να με τιμωρήσει». Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανό, σύ ίστα βοηθός. Αλλά εσύ βλέπεις, εσύ κατανοείς την οδύνη και τον πόνο των πτωχών και κάνεις να πέσουν στα χέρια σου. Σε σένα παραδίδεται ο πτωχός, εσύ σε βοηθός στον ορφανό. Σύντριψον τον βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Σύντριψε τη δύναμη του αμαρτωλού και του πονηρού, η αμαρτία του να χαθεί και αυτός να μην ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού. Και ας βασιλεύσει ο Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αλλά εσείς τα ιδωλολατρικά έθνη εξαφανιστείτε από τη γη του. Αυτή η γη του είναι με κεφαλαίο του, άρα του Θεού. Την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Ο Κύριος άκουσε την επιθυμία των πενήτων, το ου σου πρόσεξε τον πόθο της καρδιάς τους. Και ο τελευταίος στίχος. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί έτη μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Για να αποδώσεις δικαιοσύνη στο ορφανό και τον κατατρεγμένο, ώστε να μην υπερηφανεύεται πια ο άνθρωπος πάνω στη γη. Είναι πράγματι ένας μεγάλος ψαλμός και σε έκταση. Δεν είναι βέβαια μόνο τα νοήματα που είναι πολύ ψηλά, αλλά και το ίδιο το κείμενο είναι πολύ μεγάλο, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο ψαλμός είναι πολύ μεγάλος. Αυτό συμβαίνει γιατί, οι εβδομήκοντα, οι μεταφραστές δηλαδή των κειμένων, τον μικρό ένατο ψαλμό τον ένωσαν με το δέκατο ψαλμό και τον παρουσίασαν ως ένα ψαλμό. Γι' αυτό και έχουμε διαφορετικό τρόπο που μετράμε ανάμεσα τους ψαλμούς, ανάμεσα στο πρωτότυπο εβραϊκό και τους εβδομήκοντα, τη μετάφραση. Γιατί εδώ με τη συνένωση έγινε ένας ψαλμός και έτσι έχουμε διαφορά από το πρωτότυπο κείμενο. Αυτό το έκαναν οι εβδομήκοντα. Το σωστό είναι, όπως το έχουν μεταφράσει οι εβδομήκοντα, γιατί και οι δύο ψαλμοί, αυτοί, δηλαδή και ο ένατος και ο δέκατος, έχουν την ίδια επιγραφή και οι στίχοι τους είναι κατά την ίδια σειρά του εβραϊκού αλφαβήτου. Ο ένας είναι συνέχεια του άλλου. Γι' αυτό και οι εβδομήκοντα το συνένωσαν και έγινε και ένας μεγάλος σε έκταση ψαλμός. Όμως θα πρέπει να δούμε εδώ το πόσο σπουδαίο έργο έκαναν οι εβδομήκοντα, οι σπουδαίοι αυτοί μεταφραστές, και ότι η Εκκλησία αποδέχτηκε το έργο αυτών και ως επίσημο κείμενο έχει αυτό το κείμενο μέσα στους ναούς και στη λατρεία και στη μελέτη, το κείμενο των εβδομήκοντα. Μεγάλος ψαλμός, πάρα πολλά τα νοήματα, τα σημεία που μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνευτικές, όπως είπαμε εν πρώτης ότι έχουν κάνει ήδη πριν από μας οι πατέρες της Εκκλησίας.

Λοιπόν, για να κατανοήσουμε ένα κείμενο και αυτό ακόμα το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης των Ψαλμών προκειμένου του ένα του ψαλμού, πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι ότι ο ποιητής του ψαλμού αυτού, που πιθανότατα είναι ο Δαβίδ, φαίνεται ότι επιστρέφει νικητής, ο Δαβίδ είπαμε είναι βασιλιάς, ότι επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο εναντίον κάποιου άλλου εχθρού, ο οποίος όπως φαίνεται στον 7ο στίχο είναι ισχυρός εχθρός. Και φαίνεται στους επόμενους στίχους, 10, 13 και 14, ότι ταλαιπώρησε το έθνος. Οπότε πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία ενός βασιλιά ο οποίος έχει κάνει μια μεγάλη νίκη, έχει πραγματοποιηθεί μια μεγάλη νίκη και πανηγυρικά γυρίζει. Χαρακτηριστικά της εποχής που πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι στρατιώτες στον Ισραήλ πριν πάνε για τη μάχη προσεύχονται. Προσεύχονται στο ναό και μάλιστα προσφέρουν θυσία και ζητούν να έχουν μια νικηφόρα πορεία. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ όντως γυρίζει τώρα στο ναό και ευχαριστεί το Θεό για τη νίκη. Το πρώτο είναι αυτό, ότι πριν από το μεγάλο γεγονός μιας τέτοιας εκστρατείας, μάχης, πολέμου, ζητούν τη βοήθεια του Θεού και εδώ είναι κάτι οξύμορο που θα πούμε κάτι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι και όταν γυρίζουν πάλι ευχαριστούν τον Θεό. Και εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας μάχες, γιατί τα κείμενα αυτά εκτός από ιστορικά και πραγματικά κείμενα έχουν και κάτι άλλο που κρύβουν μέσα τους που μας αφορά και αφορά στη μάχη του καθενός μας με τον ίδιο κακό του εαυτό και με τις μάχες και τις νίκες που χρειάζεται ο άνθρωπος να έρθει και με τους γύρω του και με το περιβάλλον που ζει πολλές φορές. Και πριν λοιπόν τη δυσκολία και μετά από αυτήν πηγαίνουμε στο Θεό και αποδίδουμε σε Αυτόν τα οφειλόμενα, δηλαδή ότι Αυτός μας βοήθησε. Ζητήσαμε τη βοήθειά Του και Αυτός μας βοήθησε και είχαμε ένα αίσιο τέλος σε αυτόν τον πειρασμό που περάσαμε. Κοιτάτε πώς με αυτόν τον τρόπο έρχεται το κείμενο και μας δίνει μόνο του μηνύματα. Να πω όμως σχετικά με το πρώτο, πώς είναι δυνατόν να προσεύχεσαι και να πηγαίνεις για πόλεμο και πώς ο Θεός ευλογεί ένα πόλεμο. Ο Θεός ευλογεί το δίκαιο. Δεν ευλογεί τον πόλεμο, αλλά ευλογεί το δίκαιο. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε και εμείς ως Έλληνες ότι στην Επανάσταση του 1821 ή στο έπος του 40 είχαμε το Θεό μαζί μας. Γιατί είχαμε το Θεό μαζί μας και πράγματι είχαμε φαινόμενα τέτοια που ήταν έντονη η παρουσία του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων δίπλα σε αυτούς που πολεμούσαν. Γιατί ήτανε πόλεμος αμυντικός και ήτανε πόλεμος για την προάσπιση ελευθεριών. Δεν ήταν επεκτατικός πόλεμος. Δεν ήτανε πόλεμος με σκοπό να κατακτήσω άλλους ανθρώπους, να καταστρέψω και να μεγαλώσω το δικό μου κράτος. Άρα ο Θεός βλέπει τη διάθεση. Γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Και βέβαια εκεί πέρα βλέπεις την παρουσία Του στη ζωή σου.
και βλέπεις την παρουσία του στον αγώνα, αυτό που γίνεται και σε γενικό επίπεδο, σε επίπεδο κρατών και ακόμα και σε επίπεδο της οικογένειας, σε κάτι που από κοινού θέλουμε ή για τον προσωπικό αγώνα του καθενός. Είναι πάντως παράξενο άνθρωποι οι οποίοι θέλαν, ας πούμε, να κατακτήσουν όλη τη γη, να κρατάνε στα χέρια τους ιερά σύμβολα, δείτε σταυροφορίες. Δηλαδή κρατάμε από τη μία το σταυρό και από την άλλη σκοτώνω και συνεχώς θέλω να αυξάνω το κράτος μου, την επικράτειά μου και τελικά τον ίδιο τον εγωισμό μου. Παίζει λοιπόν σημασία, παίζει ρόλο γιατί κάνω αυτό που κάνω. Πάντως όντως ο βασιλιάς έρχεται πίσω, ο Δαβίδ έρχεται πίσω δικαιωμένος και πηγαίνει ενώπιον του Θεού, στο Θεό, και αποδίδει σε Αυτόν τις ευχαριστίες. Το κείμενο λέει «Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου, εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, Θεέ μου, για την πορεία των πραγμάτων, για την έκβαση της υπόθεσης αυτής». Και έτσι χαίρεται ο ψαλμόδος και γράφει όλο αυτό. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος ψαλμός, είναι η καταγραφή σε αυτούς τους στίχους όλου αυτού που έχει ζήσει. Και δεν ήταν και απλός εχθρός, φαίνεται μέσα από τις λέξεις, αν δείτε στον 7ο στίχο, σε αυτό τον 9ο ψαλμό που βρισκόμαστε, ο εχθρός ήταν ισχυρός, είχε ρομφαία, μεγάλα σπαθιά και πόλεις, είχε δυνατό όνομα, ήταν ένας ισχυρός στρατός. Αλλά τελικά τίποτα δεν είναι ισχυρό όταν υπάρχει αλαζονία. Κάτι που έχει αλαζονία σίγουρα θα πέσει και θα κάνει κρότο. Θα το έχετε ακούσει και φαίνεται μέσα από αυτό πως η κοινωνία έχει πάρει νοήματα και μηνύματα και ίδιες εκφράσεις και λέξεις από την Αγία Γραφή και τις χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Θα πέσεις, λέει, και θα κάνει κρότο. Αυτό ακριβώς λέει εδώ. Λέει, θα πέσεις με τείχου, μετ ήχος, με τείχου θα πέσεις και θα κάνει κρότο. Και πράγματι όλες αυτές οι αυτοκρατορίες που χτίστηκαν επάνω στην αλαζονία κάποια στιγμή έπεσαν και έπεσαν με φρικτό τρόπο, με βία, που πράγματι αυτός ο κρότος είναι όλο αυτό το κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η πτώση των αυτοκρατοριών αυτών. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε τα κείμενα, να ερμηνεύουμε και να βλέπουμε πώς το σήμερα μας ακουμπάει, μας αφορά το κείμενο αυτό. Δεν κάνουμε μια ιστορική μόνο προσέγγιση του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να δούμε τι κρύβει μέσα το κείμενο αυτό για να λάβω κι εγώ την ωφέλεια από την μελέτη του.

Εκτός τώρα από την μεριά του νικητή που φαίνεται και πάλι επαναλαμβάνεται στο τέταρτο στίχο ότι βάζει τον Θεό ο ποιητής, ότι είναι αυτός που έφερε είπαμε την νίκη, αλλά και αυτός προκάλεσε την ήττα στον εχθρό. Λέει ο φθαλμί Κυρίου, επιδικαίης και τα ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Και παρακάτω, πρόσωπον Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εγγύς των μνημόσεων αυτών. Δηλαδή ότι εδώ πέρα υπονοείται κάτι. Λένε πολλές φορές ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι Θεός πολεμοχαρής, είναι Θεός που εμπλέκεται σε πολέμους. Αυτό μπορούμε να το πούμε ότι το χρησιμοποιούν οι ποιητές και οι συγγραφείς της εποχής, αλλά ο Θεός ασφαλώς είναι αυτός ο οποίος θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Δεν είναι δηλαδή ένας εκλεκτός λαός, όπως λένε οι Ιουδαίοι, ότι είναι δικός μας ο Θεός, μόνο δικός μας ο Θεός. Ο Θεός ενδιαφέρεται, είναι παγκόσμιος και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται. Έχει βάλει όμως κάποια όρια και ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί και να κινηθεί με ασφάλεια και να χαίρεται και να είναι δημιουργικός. Όταν παραβιάζει αυτά τα όρια, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και φαίνεται ως τιμωρία. Ο Θεός δεν αλλάζει, ο Θεός είναι πάντα αγάπη, αλλά φαίνεται ως τιμωρία εκ μέρους του Θεού. Όμως επαναλαμβάνω, είναι το ότι τα όρια που έθεσε, και δείτε το αυτό ακόμα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως, είδατε εκεί πώς μίλησε για τον Παράδεισο, αυτά όλα πρέπει να ανασύρονται στη μνήμη μας όταν μελετάμε. Βάζει όριο και λέει από όλα θα φας, από αυτό δεν θα φας. Αυτό τι είναι ουσιαστικά? Είναι ένα όριο το οποίο ο άνθρωπος, όταν γίνεται αλαζονικός και όταν ρίχνει το Θεό από το θρόνο του και κάθεται το ίδιος απάνω και λέει ότι δεν χρειάζομαι κανέναν, μόνος μου μπορώ να τα καταφέρω, και είναι φοβάσαι όταν ακούς ανθρώπους και λένε τέτοιες εκφράσεις, όλα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και είναι δυνατός. Όταν φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο εγωισμός, παραβιάζονται αυτά τα πνευματικά όρια και δέχεσαι τα αποτελέσματα αυτής της ύβρεως. Η νίκη κατά του εχθρού δεν ήταν βέβαια τυχαία έκβαση κάποιου γεγονότος. Ο Θεός είναι αυτός, και πάλι καλά που συμβαίνει αυτό, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος είναι που διαμορφώνει την ιστορία και το μέλλον αυτής της οικουμένης και προσπαθεί, γιατί ο άνθρωπος δεν το θέλει, γι' αυτό λέω προσπαθεί, επιθυμεί με δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να κυριαρχήσουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν το επιθυμούν αυτό, κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Και αν τον αφήναμε τον άνθρωπο ελεύθερο, σίγουρα θα είχε καταστρέψει αυτό τον πλανήτη πολύ πολύ πριν από αυτό που γίνεται τώρα, που και πάλι με κάθε τρόπο τον καταστρέφει και ουσιαστικά οθεί στον αφανισμό ολόκληρης της οικουμένης. Όταν ο Θεός δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο, του τη δίνει όλη, έχει ο άνθρωπος κάθε ελευθερία να κάνει

0: τα πάντα. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχει το ζήτημα, μην φτάσουμε στην ίδια την καταστροφή από την κακή χρήση της ελευθερίας αυτής. Εκεί όμως και πάλι βρίσκεται ο Θεός, ο οποίος συντηρεί όλο αυτόν τον κόσμο και δεν επιτρέπει, ή μάλλον επιτρέπει να κατρακυλά αυτή η κοινωνία μέχρι ενός σημείου. Συνεχώς με κάθε τρόπο συντηρεί αυτήν την αυτόν τον κόσμο. Είναι λοιπόν δίκαιος και είναι και δίκαιος κριτής και δικαιώνει αυτόν που έχει το δίκαιο. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη έχει και αυτή τα όρια της. Μπορεί και να επηρεάζεται. Ακόμα και ο δικαστής μπορεί, αν δεν έχει αρχές, ηθικές, αν δεν έχει πνευματικότητα, ακόμα και ο δικαστής μπορεί να κάνει λάθος με ή χωρίς τη θέλησή του. Αυτό όμως δεν ισχύει για το Θεό, ο οποίος είναι κριτής, δίκαιος, και γι' αυτό, όπως λέει ο 10ος στίχος, σε αυτόν καταφεύγουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί και αυτοί που βρίσκονται σε θλίψεις και είναι εμπερίστατοι σε διάφορες ανάγκες. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ότι είμαι απογοητευμένος από τους ανθρώπους. Δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και τελικά η μόνη του καταφυγή είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος, τον οποίο πιστεύει ως μόνο απόλυτα δίκαιο. Όλοι λοιπόν όσοι αδικούνται και όσοι θλίβονται καταφεύγουν στο Θεό, και όπως φαίνεται από το κείμενο, ο Θεός δεν τους αφήνει χωρίς την παρηγορία και χωρίς την πραγματική βοήθεια. Λέει ο ψαλμός στο Θεό: «Ουκ εγκατέλειπες τους εξητούντας σε, Κύριε. Δεν εγκατέλειψες όσους ζήτησαν βοήθεια, τη βοήθειά σου». Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα όριο, γιατί είναι άλλη η γνώση η δική μας και άλλη του Θεού. Εμείς έχουμε μια μερική γνώση, ο Θεός είναι πάντο γνώστης. Εμείς θέλουμε όλα να γίνουν γρήγορα και ο Θεός, βλέποντας το συμφέρον μας, μας λέει να μην γίνονται γρήγορα, για τους λόγους που Εκείνος ξέρει σχετικά με την ψυχή μας. Γι' αυτό χρειάζεται και να μην απογοητευόμαστε, και όταν κάτι το ζητάμε για καιρό και όταν κάτι μας ταλαιπωρεί για καιρό, αλλά με αυτή την εμπιστοσύνη να στεκόμαστε απέναντί του και αυτή την πίστη να στεκόμαστε απέναντί του, και σίγουρα έχει το καλύτερο για μας. Στη συνέχεια ο ψαλμός γίνεται λίγο πιο παρενετικός, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος σε ερμηνεία που έχουμε δει στους ψαλμούς του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος κυρίου Ιερεμίου. Λέει: «Από της προσευχής εις παρένε συντρέπει το λόγο ο προφήτης». Ο ψαλμωδός τώρα απευθύνεται στους συμπατριώτες του και τους λέει: «Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιδεύματα αυτού». Δεν φτάνει μόνο εγώ να ψάλω και να υμνολογώ και να ευχαριστώ το Θεό, όλοι μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να προτρέπει αυτό, θα λέγαμε, ο αρχηγός του κράτους. Ο αρχηγός του κράτους οθεί τους πολίτες να ευγνωμονούν το Θεό. Όπως αυτός ο ποιητής ψάλλει τώρα και δοξολογεί το Θεό, θέλει και οι άλλοι να το δοξολογούν. Σε αυτόν δεν λέει που κατοικεί στη Σιών. Μα έχει θρόνο, έχει οίκο ο Θεός κάπου μένει, κάπου κατοικεί. Ναι, πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι ο Θεός κατοικούσε στο ναό του. Και ασφαλώς ο Θεός κατοικεί στους ναούς. Δείτε ότι ο Θεός είναι παντού, αλλά μέσα στο ναό βρίσκεται και το σώμα του. Βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα να υπάρχει αρτοφόριο που έχει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα πράγματι έχουμε κατοικεί ο Θεός μέσα στους ναούς. Και βέβαια για τους Ιουδαίους αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, πίστη, ότι ο Θεός κατοικεί. Βέβαια εκείνοι θεωρούν ότι ο Θεός δεν κατοικεί αλλού, αλλά μόνο στη Σιών, και ότι το διάλεξε ο ίδιος να γίνεται αυτό. Γι' αυτό και θα δούμε τον προφήτη Ισαΐα να λέει «Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Θεωρούν πάρα πολύ ότι ο Θεός λοιπόν κατοικεί στο ναό του, γι' αυτό και καταφεύγουν σε αυτόν συχνά, γι' αυτό και ήταν καθήκον, ιερό καθήκον, όπου και να βρίσκονται οι Ιουδαίοι μία ή δύο φορές το χρόνο, οδηπορώντας ή με όποιο μέσο μεταφορικό υπήρχε, να πηγαίνουν και να προσκυνούν σε αυτόν τον ναό. Αγαπητοί μου, σήμερα ξεκινήσαμε και μιλάμε για τον ένατο ψαλμό, έναν ψαλμό που είπαμε ότι έχει ενωθεί με τον δέκατο, γι' αυτό και αλλάζει η αρρύθμιση στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Και είδαμε ότι είναι εκτενής βέβαια ο ψαλμός αυτός, είναι αρκετά μεγάλος ακριβώς επειδή προέρχεται από την συνένωση, και είδαμε ότι αφορά σε ένα ψαλμό που ο βασιλιάς γυρίζει νικητής από μία μάχη, ο εχθρός ήταν πολύ ισχυρός, σημαντικός, αλλά εκτός από την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι, ο βασιλιάς και οι υπόλοιποι στρατιώτες ζήτησαν πριν γίνει αυτή η μάχη τη βοήθεια του Θεού, και αφού νίκησαν και πάλι ευχαρίστησαν τον Θεό. Και στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το σφάλμα από απογοήτευση, από ανθρώπινη αδυναμία, και μπαίνουμε στη λογική ότι ο Θεός είναι άδικος και ότι αδίκως συμβαίνουν και πράγματα γύρω μας αλλά και στον εαυτό μας. Αυτό μερικές φορές όταν περνάει λίγος καιρός και αλλάζουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος όλα αυτά που σκεφτόμασταν, αλλά κατά το ανθρώπινο απογοητευόμαστε. Εκεί θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά τα κείμενα και να αφυπνιζόμαστε και να λέμε, για δες, 1000 χρόνια προ Χριστού που γράφτηκαν αυτά τα κείμενα, οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, και όμως κατέφευγαν στον Θεό και ο Θεός έδινε τελικά τη λύση. Και χρειαζόμαστε και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί να μας στηρίζουν. Θυμηθείτε την περίπτωση του Ιώβ και το πόσο άσχημη προσέγγιση είχε η σύζυγός του όταν του έλεγε «Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός τον οποίο αγαπάς, να τώρα έχεις ανάγκη και δεν είναι κοντά σου». Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους γύρω μας, θέλουμε αντίθετα ανθρώπους οι οποίοι όταν μας βλέπουν να κάμπτεται η πίστη μας και η υπομονή μας, το κουράγιο μας, να μας ενισχύουν ψυχικά, πνευματικά, και πάλι να βρίσκουμε το δρόμο μας. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρεθήκατε μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Μία από τις πιο δύσκολες προσπάθειες και τις λιγότερο κατανοητές για τους σύγχρονους χριστιανούς είναι εκείνη της διαχριστών σαλότητος. Φυσικά, θα ήταν πολύ επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να την ερμηνεύσουμε με ανθρώπινα κριτήρια, γιατί είναι κλίση του Αγίου Πνεύματος. Αυτήν την Αγία κλίση ένιωσε και όσοι ο Σημεών, αφήνοντας μόνο τον συνασκητή του Ιωάννη στην έρημο. Οι δύο αυτοί όσοι έζησαν τον 6ο αιώνα στην έμεσα της Συρίας και ήσαν πλούσιοι άρχοντες και πολύ ευσεβείς χριστιανοί. Κάποια μέρα αποφάσισαν να πάνε στους Αγίους Τόπους. Φεύγοντας, ο μεν Σημεών άφησε πίσω τη γερόντισσα μητέρα του και ο δε Ιωάννης την μόλις λίγες ημέρες συζευχθήσα σύζυγό του. Μόλις έφτασαν και προσκύνησαν, τόσο πολύ γοητεύτηκαν, ώστε θέλησαν να εγκαταλείψουν τα πλούτη τους, τους δικούς τους και τις υποχρεώσεις που είχαν και να μείνουν για πάντα εκεί. Οι δύο φίλοι, θέλοντας να δουν αν ήταν θέλημα του Θεού να γίνουν μοναχοί, προσευχήθηκαν στον Κύριο να τους δώσει ένα σημάδι, αν βρουν δηλαδή την πύλη της Μονής ανοιχτή, τότε ήταν θείο του θέλημα να γίνουν μοναχοί. Έφτασαν στη λαύρα του Οσίου Γερασίμου και ο ηγούμενος Νίκων, ενώ προσευχόταν, άκουσε μια φωνή να του λέγει «Εγύρου, άνοιξον την θύραν της πίμνης ή να εισέλθουν τα πρόβατά μου». Έτσι, ο γέροντας Νίκων υποδέχθηκε τους δύο φίλους ως Αγίους. Εδώ, στη Μονή του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτη, ο Ιωάννης και ο Σημεών έγιναν μοναχοί και αποσύρθηκαν σε κελιά, όπου με υπακοή δόθηκαν στη νέα τους αυτή ζωή. Μετά 7 ημέρες αποσύρθηκαν στην έρημο, όπου ζούσαν με νηστεία και σκληρή κακοπάθεια. Καθώς τα χρόνια περνούσαν και οι δύο αυτοί ασκητές κατόρθωσαν να γίνουν σκεύη της Θείας Χάριτος, αξιώθηκαν θείων χαρισμάτων. Επειδή πολλοί ήσαν εκείνοι που άρχισαν να έρχονται κοντά τους, με αποτέλεσμα να χάσουν την ησυχία τους, εκείνοι πήραν την απόφαση να απομακρυνθούν ακόμα βαθύτερα στην έρημο. 40 χρόνια είχαν περάσει από τότε που αποσύρθηκαν στην έρημο και μια μέρα ο Σημεών λέγει στον Ιωάννη ότι θα ήταν καλύτερα να επιστρέψουν στον κόσμο για να βοηθήσουν και να οδηγήσουν κι άλλες ψυχές στη σωτηρία. Ο Ιωάννης ξαφνιάστηκε. Όλα αυτά τα θεώρησε έργο της πονηρίας του διαβόλου για να τους βγάλει από την έρημο και προσπαθούσε να πείσει τον Σημεών ότι η προσπάθειά τους πρέπει να τελειώσει εκεί. Ο Σημεών επέμενε λέγοντας «Πίστεψέ με αδελφέ, δεν μένω πλέον εδώ, θα πάω να εμπέζω τον κόσμο» και εξήγησε στον Ιωάννη ότι αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Τότε ασπάστηκε ο ένας τον άλλο, αποχαιρετήθηκαν και χώρισαν.

ο Σιμεών ήρθε στην πατρίδα του. Μοίραζε το φαγητό και τα ενδύματα που το έδιναν στους φτωχούς, ενώ εκείνος έμενε νηστικός και σκεπαζόταν με κουρέλια. Ακόμη πλησίαζε ανθρώπους τεμπέλιδες και διεφθαρμένους, οι οποίοι τον ηρωνεύονταν και τον περιγελούσαν. Ο μακάριος Σιμεών όμως όλα αυτά τα υπέμενε με καρτερία και μέσα από τα τέλματα της απολίας αλίευε πολλές φορές μετανοημένες ψυχές, αλλά και αμέτρητα θαύματα επιτελούσε. Κάποιος έμπορος από την Έμεσα που είχε έρθει προσκυνητής στους Αγίους Τόπους επισκέφθηκε και τους ασκητές. Κατά θεία οικονομία ήρθε και στο σπήλαιο του Οσίου Ιωάννη και ζητούσε την ευλογία του. Τότε ο Όσιος Ιωάννης του είπε «Εσείς στην πόλη σας έχετε τον Αβά Σιμεών και ζητάς ευχή από μένα». Δέχθηκε έπειτα τον έμπορο στο σπήλαιό του και τον φίλευσε πλούσια όσα ο Θεός δια του Αγγέλου του έστειλε. Αφού έφαγαν, ο έμπορος ετοιμάστηκε να φύγει. Τότε Όσιος Ιωάννης του έδωσε 3 ψωμιά να δώσει στον Όσιο Σιμεών. Όταν ο έμπορος έφτασε, βρήκε τον Σάλο στην πύλη της πόλης να τον περιμένει ζητώντας τα 3 ψωμιά. Ο έμπορος του τα έδωσε και ο Σαλός τον παρακάλεσε να έρθει στην καλύβα του να τον φιλεύσει. Μόλις πήγε στην καλύβα του Σαλού, κατάπληκτος ο έμπορος διαπιστώνει ότι του παρέθεσε ακριβώς τα ίδια φαγητά με εκείνα που του είχε παραθέσει ο Όσιος Ιωάννης. Σαν έφευγε ο έμπορος, Όσιος Σιμεών ο Σαλός του ζήτησε να μην μιλήσει σε κανέναν για το θαύμα.

Κάποτε ένας Εβραίος βλέπει τον Άγιο να συνομιλεί με δύο αγγέλους και τότε κατάλαβε την προσποιητή ζωή του και θέλησε να την φανερώσει. Όμως τη νύχτα εκείνη στον ύπνο του εμφανίστηκε όσιος Σιμεών και αγγίζοντάς του τα χείλη τον άφησε άλαλο. Το πρωί έρχεται στον όσιο Σαλό και με νοήματα τον παρακαλούσε να του δώσει τη λαλιά του. Ο όσιος Σιμεών του είπε ότι πρέπει να βαπτιστεί. Ο Εβραίος όμως δεν το δέχθηκε και έτσι άφωνος έφυγε. Εν τω μεταξύ συνέβη να κοιμηθεί ο όσιος Σιμεών. Τον βρήκαν δύο φτωχοί άνθρωποι και χωρίς καμία περιποίηση τον πήραν και τον μετέφεραν στο κημητήριο να τον ενταφιάσουν. Καθώς περνούσε το ιερό λείψανο έξω από το σπίτι του Εβραίου, άκουσε ψαλμουδίες και θόρυβο. Από περιέργεια σηκώθηκε να δει και βλέπει τους δύο ανθρώπους που πήγαιναν τον όσιο για ενταφιασμό και φώναξε «Ευτυχισμένος είσαι, Σαλέ, γιατί έζησες τόσο φτωχός και στην κηδεία σου με δοξολογίες άγγελοι σε συνοδεύουν». Μετά από αυτά ο Εβραίος πίστεψε, βαπτίστηκε και μόλις βγήκε από την κολυμβήθρα μίλησε. Αυτές τις ώρες που κηδευόταν όσιος Σιμεών φθάνει και ο μακάριος Ιωάννης που πληροφορήθηκε ότι εγγίζει και το δικό του τέλος. Ετάφη δίπλα από τον όσιο Σιμεών το Σαλό. Έτσι συναντήθηκαν στην πατρίδα τους, τα μεν σώματά τους μέσα στους τάφους, οι δε ψυχές τους στον παράδεισο.

συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

ένας ιερέας από τη Χρυσούπολη της Καβάλας με την πρεσβυτέρα του επισκέφθηκαν τη Μονή. Είχαν διαβάσει το βιβλίο με το βίο του Οσίου και τον παρακάλεσαν θερμά να ακούσει και τη δική τους πονεμένη προσευχή και να τους χαρίσει ένα παιδάκι που πολλοί το επιθυμούσαν. Προσκύνησαν στο εκκλησάκι του και στον χαριτόβρητο τάφο του και μία μοναχή τους έδωσε λίγο λάδι από την ακίμητη κανδύλα του με την προτροπή να το πιούν με πίστη. Ευχαρίστησαν και έφυγαν και σε μικρό διάστημα η πρεσβυτέρα περίμενε παιδάκι. Γεννήθηκε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι που γέμισε χαρά το σπιτικό τους. Τη δεύτερη φορά που ξαναπήγαν, η πρεσβυτέρα γονατιστή στον τάφο του τον παρακάλεσε πολύ να της χαρίσει ένα ακόμη παιδάκι. Ο σφιλόστοργος πατέρας σε λίγο καιρό τους έδωσε ένα ωραίο αγοράκι. Τον Σεπτέμβριο του 2007, που επισκέφθηκαν πάλι τη Μονή, βαστούσαν στα χέρια τους το τρίτο παιδάκι τους. Με άπειρη ευγνωμοσύνη στον Όσιο, προσκύνησαν τα τίμια λείψανά του, ζητώντας την προστασία και την ευλογία του στην οικογένειά τους. Ιερεύς από τη Δράμα αναφέρει ότι από μικρό παιδί είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Όσιο Γεώργιο. Μάλιστα, είχε την ξεχωριστή ευλογία, όπως αναφέρει, να βρεθεί λίγο μετά την εκταφή του στη Μονή, πριν ακόμη σκεπαστεί ο τάφος του. Είχε ακούσει ότι ο Όσιος από νέος είχε πρόβλημα με τα πόδια του και επειδή και εκείνος για περισσότερο από ένα χρόνο είχε αφόρητους πόνους καθημερινά στο αριστερό του γόνατο, τον παρακαλούσε να τον βοηθήσει. Οι ιατροί του είχαν πει ότι σύντομα θα πρέπει να χειρουργηθεί. Επισκέφθηκε τη Μονή με την πρεσβυτέρα του. Προσκύνησαν τα τίμια λείψανά του με πίστη και ευλάβεια. Ο ιερεύς παρακάλεσε τον Όσιο, αν είναι θέλημά του, να γίνει καλά το πόδι του και του σταύρωσε με λάδι από το καντήλι του. Αναχώρησαν και εκείνο το βράδυ δεν τον πόνεσε καθόλου το πόδι του. Το πρωί ξύπνησε δίχως κανένα πρόβλημα. Η παρέμβαση του Οσίου ήταν πραγματική. Ο ιατρός δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε και άκουγε. Ο ιερεύς από τότε, παρά την κόπωση, δεν έχει καμία ενόχληση με το πόδι του. Ευχαριστεί τον Όσιο και του ζητά να πρεσβεύει στον Πανάγαθο Θεό για όλους. Σε μια ενύπνια εμφάνιση του Οσίου στη μοναχή Άννα, της είπε ότι ο 17ος ψαλμός του ψαλτηρίου του προφητάνακτος Δαβίδ ήταν ο δικός του ψαλμός. Πράγματι, η μελέτη αυτού του ψαλμού είναι μια σύνοψη της ζωής του Οσίου, όπου είχε συνεχώς στραμμένο το νου του στον Θεό, είχε διαρκή προσευχή, αλλά και μόνιμη τη Θεία Βοήθεια. Υπήρξε πιστός και αγαθός δούλος του, ευγνώμων οικέτης του, πρόθυμος υπηρέτης του, ταπεινός διάκονός του, άξιος λειτουργός του. Δεν έπαβε ημέρες και νύχτες να υψώνει τη φωνή του κράζοντας εκβαθέων με τα δακρύων, συντριβής και κατανήξεως. «Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριο στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρα σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσομαι τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι». Μοναχή της Μονής, με μεγάλη συγκίνηση, ανέφερε πως είχε σοβαρή δοκιμασία της υγείας της, με δυνατούς πόνους, που όσο περνούσε ο καιρός, γίνονταν πιο ισχυροί και την καθήλωσαν στο κρεβάτι. Οι ιατροί διέγνωσαν διπλή δισκοκύλη, που έπρεπε σύντομα να χειρουργηθεί. Είχε όμως πολλούς δισταγμούς, αλλά και φόβους, γιατί η επέμβαση ήταν πολύ λεπτή και μπορούσε να την αφήσει παράλυτη. Μία κυρία, πνευματικό τέκνο του Οσίου, ειδοποίησε στο μοναστήρι ότι της παρουσιάστηκε στον ύπνο της και της είπε «Την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου θα λειτουργήσω ο ίδιος στο μοναστήρι». Η ασθενής μοναχή, όταν το έμαθε, παρά τη δυσκολία της, ζήτησε και εκείνη να πάει την ημέρα εκείνη να λειτουργηθεί. Υποβασταζόμενη και με κόπο πολύ, μετέβη στην εκκλησία. Ήταν η ώρα της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου, όπως αναφέρει. «Την ίδια στιγμή φεύγει ένα βάρος από επάνω μου, όπου παρέμεινα μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας χωρίς πόνους. Το μεσημέρι, ύστερα από τόσους μήνες, επήγα κι εγώ στην τράπεζα και την ώρα που έμπαινε η σεβαστή μου γερόντισσα, έσκυψα και της έβαλα μετάνοια. Ο γέροντας είχε κάνει το θαύμα του. Δεν χρειάστηκε να επιστρέψω
εις το κρεβάτι. Του χρεωστώ απέραντη ευγνωμοσύνη.

Ο πρεσβύτερος Χρήστος Αθανασιάδης από το Μαυρόβατο Δράμας πήγε στη Μονή και με εγκαρδιότητα κατέθεσε τα ακόλουθα. Ήμουν εφημέριος εδώ στο χωριό Σύψα Δράμας τον Αύγουστο του 1959. Λόγω του ότι ήταν ασθενής ο γέροντας, εξυπηρετούσα και εδώ στο μοναστήρι. Λειτουργήσα με τον Άγιο τρεις φορές. Συλλήτρουργο βέβαια. Εδώ ήταν λαοθάλασσα πάντοτε. Δεν καταλάβαινες αν σήμερα είναι γιορτή ή όχι. Ο κόσμος ήταν πάντα πολλής και ερχόταν όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Ο κόσμος έψαχνε θεραπεία και ερχόταν κοντά του ή γνώριζε ότι αυτός ο άνθρωπος με την αγιότητά του, όπως τη βλέπαμε, θα τους βοηθούσε, διότι και τα λόγια του ακόμη ήταν πάντοτε παρηγορητικά, πάντοτε θεραπευτικά. Πολλές φορές έρχονταν άνθρωποι ασθενείς με το πνεύμα. Ας πάμε στο γέροντα να ανοίξουμε χαρτιά. Όχι όμως από κακία. Αυτοί οι καημένοι πίστευαν, αλλά έκαναν αυτό το λάθος. Δύο γυναίκες από το Μαυρόβατο, η Κυριακή και η Κατερίνη, μου το διηγήθηκαν οι ίδιες. Μόλις μπήκαν μέσα οι κυρίες, καλωσορίσατε, τις είπε, και αφού ασπάστηκαν το χέρι του, τις λέει: «Ήρθατε να ανοίξετε χαρτιά, ε?» Πάγωσαν οι γυναίκες. Βγήκαν έξω φοβισμένες. «Εγώ χαρτιά δεν ανοίγω. Εγώ προσεύχομαι για σας». Η πρώτη λέξη του αυτή ήταν «Εγώ προσεύχομαι για σας». Μέσα από το κατόφλι δεν τις έβαλε. Όλοι πίστευαν ότι ήταν αγιασμένη η ψυχούλα. Βοηθούσε πάρα πολύ τους ασθενείς. Είχε μεγάλη επιθυμία ένα ασθενή να το θεραπεύσει, να τον δώσει συμβουλές. Και έτσι όλος ο κόσμος τον αγάπησε και έρχονταν από παντού. Θυμάμαι είχαν έρθει δύο οικογένειες και από την Αμερική. Μου έλεγε «Να προσεύχεσαι πολύ για μένα, να ζήσω, για να σε βοηθήσω όσο μπορώ». Πάντοτε με τα καλύτερα λόγια μου μιλούσε. «Εγώ προσεύχομαι πολύ, γέροντα, γιατί έχω ανάγκη από εσένα. Θέλω να μάθω πολλά, να ακούσω, γιατί είμαι νέος». «Να έρχεσαι τακτικά εδώ», μου έλεγε, «γιατί ο κόσμος θέλει να κάνεις παράκληση, θέλει να κάνεις αγιασμούς». Και εγώ ερχόμουν. Και ο κόσμος δεν σταματούσε να έρχεται, γιατί όλοι είχαν προβλήματα υγείας, όλοι ζητούσαν έλεος και θεραπεία και πίστευαν πως από τον γέροντα θα τα βρουν αυτά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το πρώτο συλλήτουργο. «Εσύ να έρθεις στις 4:30», μου είπε. «Εγώ θα ξεκινήσω στις 3 για να αρχίσω να διαβάζω μεσονυκτικό». Όταν ήρθα στις 4:30, όλα ήταν έτοιμα. Ήρθε και ο ψάλτης. Ο γέροντας έψαλε γεωργιανά, εγώ ελληνικά. Ο ψάλτης όμως τον καταλάβαινε τι έλεγε και ανάλογα απαντούσε. Εκείνη την πρώτη θεία λειτουργία μαζί του δεν θα την ξεχάσω, γιατί έζησα ορισμένες στιγμές συγκλονιστικές. Φόβου να πω. Ναι, θυμάμαι πως έτρεμα και ειδικά όταν κάναμε τη μεγάλη είσοδο. Πήρα εγώ το δισκάριο και ο Άγιος το δισκοπότηρο. Τότε ήμουν 27 ετών. Δεν τον είδα να περπατάει. Ένας αέρας θαρής τον προωθούσε και κάναμε την είσοδο. Εγώ μπήκα βέβαια στο ιερό και γύρισα να δω πώς μνημονεύει. Τότε τον είδα να κλαίει. Η μνημόνευση αυτού του Αγίου ανθρώπου δεν ήταν σαν τη δική μας. Εγώ νόμιζα πως είχε κάποια άμεση, ζωντανή επαφή, ότι κάποιος τον έβλεπε και συνομιλούσε και έλεγε αυτά που μνημόνευε. Όταν σήκωνε το βλέμμα του, έβλεπε. Τι έβλεπε δεν ξέρω. Μόνο με εκείνον τον φόβο εγώ έλεγα «Θεέ μου, να τελειώσει το μυστήριο». Ήταν εν ζωή Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Τον υπεραγαπούσα και τον σεβόμουν πάρα πολύ. Όταν ήθελα να πάω να πάρω την ευχή, στα γόνατα έπεφτα, όχι απλώς να ασπαστώ την δεξιά του. Είχε πολύ λεπτή θρησκευτική αντίληψη. Ήταν γνώστης πάρα πολλών πραγμάτων. 2-3 Νοεμβρίου έλειπα στο χωριό μου, στον Άγιο Αθανάσιο. Ο γέροντας με έψαξε. «Τον θέλω», έλεγε. Όταν ήρθα, άργησα, ήταν ακριβώς την ημέρα που εκοιμήθη. Έκλαψα, γιατί δεν άκουσα τι ήθελε να μου πει. Πήγα τότε στον επίσκοπο και του είπα «Να έρθείτε στη Σύψα, γιατί ο γέροντας εκοιμήθη. Να έρθείτε κι εσείς. Πώς δεν θα έρθείτε», είπα. Μετά τηλεφώνησα σε 2-3 γνωστούς εδώ από την Σύψα να έρθουν έτσι σαν επιτροπή. Δεν ήταν επιτροπή, αλλά έτσι τους κάλεσα για να ακουστεί ο λόγος κι αυτών. Έτσι μας άκουσε, ευτυχώς, και ήρθε. Όταν ήρθε και είδε εκείνη τη λαοθάλασσα που όλοι έκλαιγαν και τις γυναίκες
που είχε πει «Και στο θάνατό μου θα φοράτε άσπρο μαντήλι» και ήταν κάτι αξιοθαύμαστο να βλέπεις όλες τις γυναίκες με άσπρες μαντήλες, προβληματίστηκε. Και όταν ήρθε η ώρα να τον κατεβάσουμε στον λάκκο, θυμηθήκαμε ότι είχε πει «Να κοιτάξετε και τα κυπαρίσια τα δύο. Αν τα δύο κυπαρίσια δεν κλείνουν τις κορυφές, προσέξτε, θα με βάλετε ζωντανό κάτω. Αν κλείνουν οι κορυφές, σημαίνει ότι απεβίωσα». Όταν ήρθε η ώρα να τον κατεβάσουμε κάτω, γύρισα τα μάτια μου ψηλά και είδα τα κυπαρίσια. Ήταν ενωμένες οι κορυφές σε ορθή γωνία και θαύμασα που ό,τι είπε έγινε. Και από το φέρετρο είπε «Να μην με βάλετε σε αυτό, αλλά σαν μοναχό να με θάψετε». Το θέσαμε θέμα στον δεσπότη τότε και καταρχήν δεν θέλησε. Μετά είπαμε «Είναι εντολή από τον ίδιο». «Τότε κάμετε όπως θέλετε», είπε, και εκείνος αποσύρθηκε. Εγώ έμεινα εδώ, στο χωριό, εφημέριος, ως το 1961. Το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο έγινε κάτω στο χωριό. Εγώ το έκανα. Και μετά εδώ κάναμε το τελευταίο τρισάγιο. Μετά που κοιμήθηκε ο γέροντας, ερχόταν και πάλι κόσμος πολλής. Έφαγε ο κόσμος όλος την κοίμησή του και ήταν λαοθάλασσα. Αλλά και πριν, πάντοτε, υπήρχε εδώ μαγειρεμένο φαγητό από τις κυρίες που βοηθούσαν. Έφερνε ο κόσμος με σακιά, άλευρα, μακαρόνια, ρύζια, σιτάρια, ζάχαρη. Η αποθηκούλα του ήταν πάντα γεμάτη. Έβγαινε ο γέροντας στο παραθυράκι του, κοίταζε μια ματιά εκεί μπροστά που είχαν στρωμένα όλοι, κάτω, και έτρωγαν και έλεγε «Τα τέκνα μου τρώγνε όλα, τώρα καλά είμαι». Δηλαδή ευχαριστιόταν και έλεγε «Τώρα πιο καλά είμαι». Και αυτός έτρωγε σε ένα βαθουλό πιατάκι σπόρους από ρόδια. Νάρια τα έλεγε. Με ένα κουταλάκι τα έτρωγε. Του άρεσαν πολύ. Τον τελευταίο καιρό δεν έτρωγε κιόλας. Αρρώστια δεν είχε, αλλά ήταν πολύ βασανισμένος από όσα πέρασε στη Γεωργία, τότε με τον κομμουνισμό. Υπέφερε πολύ. Περπάτησε πολλά χιλιόμετρα ξυπόλυτος. Έφυγε από πολλούς κινδύνους. Κοντά του έλεγε πως είδε τον δεσπότη, που τον έκανε μοναχό, κρεμασμένο. Πάντως, ο ερχομός του εδώ στη Σύψα δεν ήταν τυχαίος. Μπορεί να είχε και συγγενείς εδώ, αλλά πιστεύω πως είχε κάποια οδηγία. Όταν ήρθα εδώ, το 1959, ο γέροντας ήταν λίγο στενοχωρημένος, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν στο μοναστηράκι του. Είχε πάει στο Λιβαδερό. Και αυτό το έκανε, πιστεύω, για να βοηθήσει αυτούς που τον στενοχώρησα. Ανέβηκα σε ένα φορτηγό που κουβαλούσε ξύλα και πήγα στο Λιβαδερό. Τον ασπάστηκα. Τον γνώρισα, νέος εγώ τότε. «Θέλω να έρθεις κάτω», τον παρακάλεσα. «Έχω ανάγκη πολύ από σένα. Θέλω να πάρω πολλές συμβουλές για να αρχίσω το έργο μου κι εγώ». Πραγματικά, δεν πέρασε μία εβδομάδα και ήρθε. Το έμαθε ο κόσμος και ερχόταν πάλι. Ορισμένοι δεν το κατάλαβαν. Νόμιζαν ότι ήταν ένας απλός καλόγερος, μα δεν ήταν, ήταν ευλογία στον τόπο. Ο γέροντας έλεγε «Και αυτοί που θα πούν κάτι εις βάρος μας, και αυτοί χρειάζονται. Όταν εκείνον σταύρωσαν, εγώ τι είμαι». Επειδή και ο πατέρας μου και ο παππούς μου ήταν ιερείς, ο γέροντας μου έλεγε «Αυτό καλό είναι, έχεις καλά θεμέλια, έχουν κάποια στήριξη». Δεν θα ξεχάσω όταν ήρθε από το Λιβαδερό και με φώναξε. «Έλα εδώ», μου είπε και μου έβγαλε ένα επιτραχύλι. Ρωσικό σε βελούδο πράσινο χρυσοκέντητο. Παλιό βέβαια, αλλά δικό του. Αυτός το φορούσε. «Να, αυτό είναι δώρο που έγινες νέος παπάς». Το ασπάστηκα και το πήρα. «Θα πεις», μου είπε, «και την παπαδιά να έρθει αύριο. Θέλω να την δω». Πραγματικά ήρθε. Αλλά προτού μπει μέσα, οι γυναίκες την είπαν «Στο γέροντα αν θες να πας, πάρε ένα άσπρο μαντήλι και μπες μέσα, αλλιώς μην πας». Ήτανε τότε 20 χρονών η παπαδιά και τότε την είπε «Επάνω εκεί στον τιβανάκι είναι ένα φελόνιο από το επιτραχύλι που είχε δώσει σε μένα. Είναι λίγο ξυλωμένο από κάτω. Εσύ θα το ράψεις, να μην είναι έτσι. Αυτό το δίνω σε σένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί εσύ είσαι το μισό του παπά. Η θέση σου είναι λεπτή,
πρέπει να προσέξεις πολύ με τον εξωκόσμο, με ποιους μιλάς. Όλα έχουν σημασία, γιατί εσύ διαφέρεις από τις άλλες γυναίκες. Εσύ είσαι πρεσβυτέρα, ξέρεις τι θα πει αυτό. Είσαι η πρώτη κυρία μεταξύ των άλλων γυναικών. Δεν είσαι τυχαία. Γι' αυτό η στάση σου, ο λόγος σου, όλα αυτά πρέπει να είναι μετρημένα.

Ο γέροντας αυτά που γνώριζε, ο καθένας δεν τα γνώριζε. Ή αυτά που θα σου έλεγε και τις συμβουλές ακόμη, δεν θα τις είχες ακούσει από οποιονδήποτε. Τα λόγια του ήταν σταθερά, κομμένα, αλλά γεμάτα. Όταν έλεγε να είσαι προσεκτικός ή πώς να μιλάς, τα έλεγε σαν μεγάλη ευλογία, όχι επιτακτικά. Και εσύ που τον άκουγες, ζάρωνες, γιατί αισθανόσουν πόσο αμαρτωλός ήσουν. Σταματούμε και πάλι σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη θεία λειτουργία. Εκείνος ξεκίνησε πολύ νωρίτερα και μένα μου είπε να έρθω 4:30. Όταν μπήκα στο ναό, εγώ είπε, τα έχω όλα τελειωμένα. Μνημόνευε πολλά ονόματα. Γραπτά δεν είχε. Από μνήμης μνημόνευε όλα τα ονόματα. Πάνω από μισή ώρα. Ίσως και μία. Ξεκινήσαμε 3 και τελειώσαμε 7 το πρωί. Δεν βιαζότανε. Τα έλεγε αργά-αργά. Την άλλη μέρα είπα στην Παπαδιά μετά από την πρώτη συγκλονιστική εκείνη εμπειρία. 2-3 τέτοιες θείες λειτουργίες εγώ αν κάνω, τελείωσα. Τέτοια κατάνοιξη δεν την έχουμε εμείς, μα ούτε και κούραση δεν αισθάνθηκα καθόλου. Στο ιερό κοντά του ποτέ δεν κάθισα. Στο ναό είχε 2-3 στασίδια, μικρά, τίποτε άλλο. Όλα γίνονταν κατά το τυπικό, αλλά και με μεγάλη ευλάβεια. Οι κινήσεις του ήταν ανάλογες με την αίτηση ή την προσευχή που έκανε. Και η φωνή του και τα λόγια του όλα ήταν σεμνά. Την αίτηση που έκανε στην λειτουργία μέσα την συνόδευε και με την στάση του και με τις κινήσεις των χεριών του. Όταν άνοιγε τα χέρια του και έλεγε της εσπλαχνίας την πύλην «Άνοιξον με υπεραγία Θεοτόκε», έλαμπε όλος. «Το ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος», όταν το έλεγε αυτός, το ζούσε. Εγώ μέσα μου έλεγα «Κάτι βλέπει, δεν είναι δυνατόν». Αλλιώς το ζούσε εκείνος, αλλιώς τα έλεγε. Φαινόταν στο πρόσωπό του. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε ένα γαλήνιο πρόσωπο. Είχε πολύ ταπεινότητα. Φαινόταν στη Θεία Λειτουργία ότι ήταν μαζί με τους Αγίους. Εγώ ήμουν χωριστά. Ήταν στιγμές πολύ μυστηριακές. Γονάτιζε πολλές φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και όταν προσπαθούσα εγώ να τον σηκώσω, «Όχι», μου έλεγε, «εγώ σηκώνομαι», σαν να ήταν ένας αέρας, ούτε που καταλάβαινα εγώ το πώς. Στη μεγάλη είσοδο που κάναμε δεν τον είδα εγώ να περπατάει. Αιωρούμενος ήταν. Εγώ αισθανόμενος τις αμαρτίες μου εκείνες τις στιγμές, άρχιζα και φοβόμουν. Από τη μία προσευχόμουν και από την άλλη έλεγα «Αχ, να τελειώσουμε τη Θεία Λειτουργία». Είχε μόνο την δεξιά πλαϊνή πύλη το ιερό. Εκεί στεκόταν ο νεοκόρος και πιο μέσα δεν έμπαινε. Από το γέροντα μόνο καλό λόγο θα άκουγες. Πρώτα να προσεύχεστε, η πρώτη λέξη του ήταν η προσευχή, γιατί η προσευχή, έλεγε, είναι δύναμη, θεραπεία. Και σε μένα που έρχεστε να πάρετε ευχή και εγώ προσεύχομαι για σας. Με την προσευχή και την πίστη γίνονται όλα. Αμα δεν πιστεύετε, ό,τι και να κάνετε είναι άδειο, εύκαιρο. Έτσι το έλεγε στα αποντιακά. Άδικα κουράζεστε. Αν όμως πιστεύετε, θεραπεύεστε. Πρόβλεπε πολλά πράγματα για πολλούς. Ή και απευθείας του έλεγε. Εσύ θα πάθεις αυτά ή εκείνα. Πολλοί θεραπεύτηκαν από τον γέροντα. Γνώρισα άτομα τα οποία μου είπαν «Τώρα είμαι καλά, να είναι καλά ο γέροντας». Διάβαζε πολύ και στο κρεβατάκι του που καθόταν δίπλα του είχε πάντοτε και τα βιβλία του. Τη σύνοψη, άλλα στα Γεωργιανά. Εγώ έκανα στο μοναστηράκι του παρακλήσεις πολλές που ζητούσαν οι χριστιανοί. Μια φορά δεν θα ξεχάσω που κάναμε μια παράκληση και σε ένα σκεύος έβαζαν οι χριστιανοί μερικά χρήματα. Τα μάζεψα μετά εγώ και τα τύλιξα σε ένα μαντίλι και τα πήγα στο γέροντα στο κελάκι του. «Τι είναι αυτό?» με ρώτησε. «Να, μου τα έδωσαν για την παράκληση που κάναμε». «Αυτά», μου λέει, «δικά σου είναι». «Όχι», λέω. «Εγώ ήρθα να κάνω το καθήκον μου εδώ. Δεν τα θέλω». Εκείνος όμως επέμενε και εγώ φεύγοντας πήγα και τα άφησα στο ιερό. Εσπερινούς έκανα μερικούς μόνος μου στο εκκλησάκι και «αν είσαι ταπεινός, πάντα καλά είσαι», μας έλεγε ο γέροντας. Με τόσο κόσμο εδώ καθημερινά, βλέποντάς τους, πετούσε από τη χαρά του. Παρέμεινε το ίδιο, πάντα ταπεινός. Απολάμβανε την παρουσία των ανθρώπων κοντά του. «Α, έρχονται κι άλλοι», έλεγε. Όταν ερχόμουν εδώ κοντά του, δεν ήθελα καθόλου να φύγω. Ξεχνούσα να πάω στο σπίτι. Δεν ξέρω πόσο κι αν κοιμόταν. Και τι αντοχή ήταν αυτή. Ήταν μεγάλης αντοχής, αλλά η αντοχή του ήταν άνωθεν, όχι ανθρώπινη, αφού ήταν και τόσο ασθενικός.
Δεν έτρωγε και αν έτρωγε σαν άνθρωπος ήταν πάντα λιγοστό. Τον θυμάμαι πιο πολύ στο κρεβατάκι του καθιστό και οι άνθρωποι δύο-τρεις μαζί πήγαιναν κοντά του να πούν τον πόνο τους και μετά άλλοι δύο-τρεις και έτσι γίνονταν καθημερινά. Όλοι πίστευαν ότι κοντά του θα βοηθηθούν, θα θεραπευθούν. Η μάνα Αργυρό πολύ στενοχωριόταν όταν δεν έτρωγε ο γέροντας. «Πάλι δεν έφαγες», τον ρωτούσε, γιατί πολύ τον αγαπούσε και τον φρόντιζε. Στην αρχή σαν ιερέας, για ένα χρόνο κάπνιζα. Δεν θα ξεχάσω μια φορά, είχα μαζί μου και τα τσιγάρα και έφυγα για λίγο από τον γέροντα και βγήκα έξω στο δρόμο να καπνίσω, με φόβο πολύ φυσικά. «Λίγο άργησες, κάπου πήγες», μου είπε όταν γύρισα. «Να, εδώ έξω πήγα», λίγο δικαιολογήθηκα. «Ναι, μα για να καπνίσεις πήγες εκεί», συμπλήρωσε. Τότε μετανοημένος γονάτισα, ασπάστηκα το χέρι του. «Ναι, αλλά άλλο δεν θα το κάνω». Και αυτό ήταν. Η ευχή του με γλίτωσε από αυτόν τον πειρασμό. «Δεν πειράζει, δεν πειράζει», μου είπε ήρεμα, γιατί δεν ήθελε κανέναν να στενοχωρήσει. «Όλα περνάνε. Μη στενοχωριέσαι». Προφητικά έλεγε: «Θα έρθει καιρός που ο κόσμος θα περάσει δύσκολα χρόνια. Στην αρχή θα φαίνονται καλά, αλλά ύστερα θα υποφέρουν. Ο Θεός

Έρχονταν άνθρωποι που είχαν ψυχική ανάγκη για γαλήνη και την έβρισκαν μέσα στην προσευχή του. Του έδιναν χρήματα άνθρωποι που ήταν πολύ πλούσιοι, αλλά εκείνος που ήξερε τις ανάγκες, όπως του τα έδιναν, τα μοίραζε στους φτωχούς. Και στη Δράμα ήξερε τους φτωχούς και με 2-3 δικούς του ανθρώπους τα έστελνε. Τα έδινε όλα. Ο ίδιος του δεν είχε τίποτε. Ο ίδιος παρέμεινε πολύ φτωχός, ένας αληθινός ασκητής. Είχε τέτοια ταπείνωση και τέτοια πίστη που σήμερα πολύ δύσκολα να τη βρεις. Ο γέροντας ήταν και εν ζωή Άγιος. Ας μου επιτραπεί, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, να καταθέσω ειλικρινά τη συνεχή αίσθηση της ειρήνης και της χαρμονής κατά τη διάρκεια και αυτής της συγγραφής από τη μυστική παρουσία του Οσίου Γεωργίου, μάλιστα την άμεση βοήθειά του στην πρόσκλησή του σε σοβαρές επιπλοκές της ταλέπορης υγείας μου. Δεν θα θελήσω να κουράσω, αναφέροντας πολλές επιστολές που επαναλαμβάνουν παρόμοια θαυμαστά γεγονότα. Η χαρά μας είναι πραγματικά μεγάλη που γίναμε ισχνός μοχλός για να παρουσιαστεί στον κόσμο η γλυκιά πατρική γνήσια, οσιακή μορφή των καιρών μας, που συνεχίζει με οράματα και θαύματα να μιλά στοργικά στις καρδιές πιστών και πονεμένων ανθρώπων, αναθερμαίνοντας την πίστη και οδηγώντας την αληθινή ζωή της μετανοίας. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Σαγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή, Λικουργός Μαρκώδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα η χώρα, η Αττική Ανατολική Στερεά, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στα 23 δισεκατομμύρια το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης από Εθνικούς Πόρους. Η ανάπτυξη θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Οξύ απάντηση της κυβέρνησης στην Τουρκία, η οποία αντέδρασε στην αναστολή της λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας. Ψηφίστηκαν στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη δωρεά ενός νέου υπερσύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης προχώρησε η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Δναδύρι διελεύσεις πλοίων στα στενά του Ορμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σε συνθήκες έντονου καύσωνα παραμένει η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου και την αίσθηση της ζέστης να γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της αυξημένης υγρασίας. Σε αρκετές περιοχές οι πολίτες βιώνουν θερμικές συνθήκες πολύ υψηλότερες από τις τιμές που καταγράφουν τα θερμόμετρα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε ή ξεπέρασε τους 41 βαθμούς. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Τετάρτη. Στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά υπηρετικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Αττική, Ανατολική Στερεά, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών Κελσίου. Παράλληλα, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού, με πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι δήμοι των περιοχών στις οποίες αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες έχουν ανοίξει κλιματιζόμενους χώρους, ενώ με έκτακτη εγκύκλιο το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες προφύλαξης. Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα ανακοίνωσε και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα λειτουργεί κλιματιζόμενος χώρος υποδοχής στο θυρωρείο του κτηρίου υπηρεσιών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οδός 26 Οκτωβρίου 64 στη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα για τη φιλοξενία πολιτών που έχουν ανάγκη προστασίας από τον καύσωνα. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ πως «αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου», προετοιμάζοντας για το σύντομο της παρέμβασής του και ευχαριστίες στους καθήλυν αρμόδιους, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Αρχικά ο Πρωθυπουργός θέλησε να σταθεί στο ύψος των πόρων που διατίθενται για το πρόγραμμα και επεσήμανε πως μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν ήταν απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης η οποία ουσιαστικά ξεκινά από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η χώρα μας, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Και αυτό θα έλεγα πως είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οξία απάντηση έδωσε χθες η κυβέρνηση στην Τουρκία, η οποία αντέδρασε στην απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας για αναστολή της λειτουργίας 8 μειονοτικών σχολείων στη Θράκη για το σχολικό έτος 2026-2027. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για παραβίαση των διατάξεων της Συνθήκης Ειρήνης της Λοζάνης. Από την πλευρά της Ελλάδας, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται πως το ζήτημα
ανέκυψε ως συνέπεια του δημογραφικού προβλήματος που ταλανίζει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η χώρα μας απαρεγκλήτως στηρεί τις δεσμεύσεις της, όπως απορρέουν από τη συνθήκη της Λοζάνης, στον τομέα της εκπαίδευσης, τονίζει το Υπουργείο Παιδείας. Η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης οφείλεται όχι σε δημογραφικές τάσεις, αλλά στις μεθοδευμένες κρατικές πολιτικές εκδιώξεων των περασμένων δεκαετιών, και στον τομέα αυτό η πραγματικότητα των αριθμών είναι αμήλικτη, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, προσθέτοντας πως η χώρα μας απαρεγκλήτως τηρεί τις δεσμεύσεις της, όπως απορρέουν από τη συνθήκη της Λοζάνης στον τομέα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η απόφαση για αναστολή ελήφθη στο πλαίσιο σειράς ετήσιων σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας για όλη την Ελλάδα, όταν ο αριθμός των εγγραφών μειώνεται από τα ελάχιστα όρια που έχει θέσει ο νόμος. Μετά την αναστολή λειτουργίας των 8 σχολείων, ένα στον Εύρο, 5 στη Ροδόπη και 2 στην Ξάνθη, ο συνολικός αριθμός του στη Θράκη μειώνεται σε 76. Τώρα, όχι μόνο απαγόρευσε το Πρωτοδικείο Αθηνών την επαγγελματική χρήση διαμερίσματος πολυκατοικίας υπό το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δηλαδή Airbnb, αλλά επαπείλησε κατά της ιδιοκτήτριας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί από εδώ και στο εξής το διαμέρισμα ως κατοικία, χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση των περιορισμών που θέτει η δικαστική απόφαση. Η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον νομολογία για ανάλογες περιπτώσεις, καθώς μάλιστα κρίθηκε πως οι οριζόντιες ιδιοκτησίες διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν θεωρούνται στην πραγματικότητα ιδιωτικές κατοικίες, αλλά μετατρέπονται εν της πράγμαση σε τουριστικά καταλήμματα. Διαχειρίστρια πολυκατοικίας της Αθήνας και παράλληλα ιδιοκτήτρια διαμερίσματος προσέφυγε στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας πως κατά παράβαση του κανονισμού και της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος το περσινό καλοκαίρι καταχώρησε σε ιστοσελίδα Airbnb, Booking κλπ. Πως το διαμέρισμά της διατίθεται ως τουριστικό κατάλημα με το σύστημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ακόμη, η διαχειρίστρια επισήμανε πως οι πελάτες του Airbnb σε καθημερινή βάση οχλαγωγούν τόσο κατά την παραμονή τους στο διαμέρισμα που διαμένουν, όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, ακόμη και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, ενώ προβαίνουν και σε ενέργειες που σχετίζονται με την υπερεντατική χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την ασυνήθη φθορά τους, ενώ παράλληλα γύρονται και ζητήματα παραβίασης της ασφάλειας της οικοδομής με την άκρητη είσοδο τρίτων προσώπων, διαταράσσοντας την ομαλή διαμονή των ενίκων στις ιδιόκτητες κατοικίες τους. Η διαχειρίστρια ζήτησε από το δικαστήριο μεταξύ άλλων να υποχρεωθεί η ιδιοκτήτρια του εν λόγω διαμερίσματος, πρώτον, να κατεβάσει τη διαφημιστική ανάρτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης τουριστικών καταλυμάτων. Δεύτερον, να αφαιρέσει το κουτί έξω από την πολυκατοικία που χρησιμοποιεί για την τοποθέτηση των κλειδιών της κεντρικής εισόδου. Και τρίτον, να πάυσει στο μέλλον την εκμίσθωση του διαμερίσματος υπό καθεστώς Airbnb και να το χρησιμοποιεί μόνο ως κατοικία. Παράλληλα, ζήτησε η δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί να έχει ρήτρα απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παραβίαση των όσων αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως αναφέρουν οι δικαστές, σύμφωνα με τον κανονισμό, τα διαμερίσματα προορίζονται ή να χρησιμεύσουν ως κατοικίε, πάσα δε άλλη χρήσης πλην της κατοικίας απαγορεύεται, πρόβλεψη η οποία δεν έχει ως τώρα τροποποιηθεί. Νέες διατάξεις, αγαπητοί ακροατές, αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης στα ηλεκτρικά πατίνια, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η κυκλοφορία σε δρόμους ηλιοφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Επιπλέον, δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρίζεται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές. Σήμερα όμως ψηφίστηκαν στη Βουλή και οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 κάθετος 2006, γνωστός ως νόμος Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποκατάσταση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος, καταργώντας τις περικοπές που προβλέπονται στις κύριες συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες και κράτος, ανέφερε αρχικά σε δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως. Στη δωρεά ενός νέου υπερσύγχρονου πυροσβεστικού οχήματος στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πεντέλης, προχώρησε η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής, στέλνοντας για ακόμη μια φορά ένα ηχηρό μήνυμα πως ο απόδημος ελληνισμός παραμένει διαρκώς στο πλευρό της μητέρας πατρίδας. Η τελετή αγιασμού του νέου οχήματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κυρίου Ελπιδοφόρου, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεκάδων εθελοντών, οι οποίοι υποδέχθηκαν με συγκίνηση την ολοκλήρωση μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και σήμερα μετατρέπεται σε πολύτιμο επιχειρησιακό εργαλείο για την προστασία της Πεντέλης και της ευρύτερης περιοχής στην Αθήνα. Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης στις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Ηρακλείου και Χανίων της περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λίμνου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σημειώνεται πως η διαδικασία της ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο κτηματογράφησης. Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα κτηματολόγιο.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία. Θυμίζουμε λοιπόν πως παρατείνεται η υποβολή της αίτησης στο κτηματολόγιο έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα αναγορευθεί ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, κύριος Χρυσόστομος. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, κύριος Χρυσόστομος Μαϊδόνης, γεννήθηκε το 1956 στο Πλωμάρι της Λέσβου. Σπούδασε την επιστήμη της θεολογίας στην Αθήνα, στη Ριζάριο Ιερατική Σχολή και κατόπιν στη Θεολογική Σχολή. Αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου του μετέβη στον Άθωνα, όπου εκάρι μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Αρναία και εκεί άρχισε μια μακρά και γόνιμη πορεία πνευματικής προσφοράς με πλήθος δράσεων που καλύπτουν το σύνολο των πτυχών της εκκλησιαστικής ποιμαντικής διακονίας. Για 2 χρόνια, από το 1991 ως το 1993, προσέφερε υπηρεσίες στην ανασυγκρότηση της Εκκλησίας της Αλβανίας στην περιοχή του Αργυροκάστρου. Η προσφορά του εκεί διακόπηκε με απόφαση της απέλασής του. Αμέσως μετά πέρασε στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διακόνησε στη Σμύρνη από το 1995 έως το 2000
έως το 2000 και στα Μοίρα της Λυκείας. Ξεχωριστό κεφάλαιο της διακονίας και δράσης του αποτελεί η προσφορά του στην Ιερά Αποστολή. Η Εκκλησία δια του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας του εμπιστεύθηκε κατά την τελευταία εξαετία τη διαπίμανση της επαρχίας Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας και προδιετίας και τη Ρουάντα. Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την 5η 23 Ιουλίου και ώρα 7.30 στην αίθουσα τελετών Αλέξανδρος Παπαναστασίου του Παλαιού Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής.

0: Η κρίση στα στενά του Ορμούς κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς δύο δεξαμενόπλια φέρονται να δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για δέκατη συνεχή νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Τη μία επίθεση επιβεβαίωσε το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, την οποία η Τεχεράνη υποστηρίζει πως δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σχεδόν σε παράλυση μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, με τις διελεύσεις πλοίων να καταγράφουν νέα κατακόρυφη πτώση. Πολεμικό πλοίο της Ρωσίας πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων ή περίπου 74 χιλιόμετρα νότια του Πλίμουθ στα ανοιχτά των Βρετανικών ακτών. Το πλοίο, το οποίο παρακολουθούνταν από περικοπολικό σκάφος του Βασιλικού Ναυτικού, εκτέλεσε τη στρατιωτική άσκηση τη Δευτέρα σε διεθνή ύδατα, όπως έκανε γνωστό το Sky News. Σύμφωνα με το κανάλι, πριν από την έναρξη της άσκησης, το ρωσικό πλοίο ενημέρωσε το Βρετανικό περιπολικό πως επρόκειτο να πραγματοποιήσει βολές πυροβολικού και ζήτησε από το πολεμικό πλοίο να μετακινηθεί σε μεγαλύτερη και ασφαλέστερη απόσταση, αίτημα με το οποίο το Βρετανικό σκάφος συμμορφώθηκε. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, όπως είπαμε, και διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες και για σήμερα, γι' αυτό έχουμε και προειδοποιήσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι αναμένεται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θερμικής καταπώνησης δίνονται από την ΕΜΗ με τον δείκτη στις θερμοκρασίες, με τον δείκτη Bravo Golf Tango. Και περνάμε τώρα στα γενικά χαρακτηριστικά. Ο αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα βόρεια και στα κεντρικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6. Και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες 35 με 36, στην νησιωτική χώρα τους 37 με 38 και στα υπηρωτικά 38 με 39 και τοπικά και 40 με 41. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς στα νησάκια Οθονή και στην Αστυπάλεια και 29 στην Κάλυμνο, στην Κάσο, στην Κύθνο και στην Λέρο. Και έχουμε πολλές θερμοκρασίες από 37, από 33 σε πολλές πόλεις μέχρι και 36. 37 βαθμούς έχουμε στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στη Λαμία, στη Σάμο, στη Γάβδο και 38 στην Κάτω τη Θωρέα, στο Άργο, στο Αγρίνιο και 39 στη Σπάρτη και στο Μελιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 34 βαθμούς θερμοκρασία, με μεταβλητούς ανέμους 2 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητή άνεμη με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 37 στη Νέα Φιλαδελφία. 36 έχουμε στο Τατόι, στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας και 35 στο Ελληνικό και στα Μέγαρα. Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβρες στα γύρω Ρινά. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα, ως συνήθως νότιο, νότιο-ανατολική 4. Η θερμοκρασία όμως στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα, γύρω στους 37 βαθμούς. Τώρα για αύριο Τετάρτη, 22 του μηνός, έχουμε πάλι προειδοποιήσεις και αναφέρονται στην θερμοκρασία, η οποία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει 41 και 42. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερων υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ΗΜΗ, ειδικά για την συνθήκες θερμικής καταπώνησης, στο δίκτυο WBravo Golf Tango που αναφέρεται καθημερινά. Και επίσης να πούμε ότι οι θερμότερες ώρες της ημέρας είναι από τις 5, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, και αυτή την ώρα καλό είναι να αποφεύγουμε τις πολλές ώρες ηλιοθεραπεία και τις πολλές μετακινήσεις στον δρόμο, και επίσης να φοράμε ανοιχτόχρωμα φαρδιά, ρούχα, γυαλιά και καπέλο και νερό μαζί μας. Στα γενικά χαρακτηριστικά τώρα, βόρεια υπηρωτικά νεφώσεις, οι οποίες θα σημειωθούν με βροχές και κυρίως κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα εκδοθούν και σποράδικες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα λόγω αστάθειας κυρίως στα ορεινά. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Το βράδυ στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Σε μερική μεταφορά, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με 4 μποφόρ και το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά και 6 θα πελάγει. Και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο και 7. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα κεντρικά, στα νότια υπηρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες 34 με 35, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35-37 και τοπικά και 38, και στα κεντρικά και τα νότια υπηρωτικά 38-40 και τοπικά 41 με 42. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί και βαθμία βελτίωση αργά το απόγευμα. Στη Δυτική Μακεδονία νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι και στη Δυτική Μακεδονία μέχρι και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. 23 βαθμοί το πρωί, 38 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδοθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Το βράδυ στις Ποράδες θα ανεπτυχθούν νεφώσεις, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανότητα υπάρχει και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Η Θεσσαλία, η θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 39 με 40 το μεσημέρι και τοπικά 40 με 41. Στην Τρίπολη 16 βαθμοί το πρωί, 38 το μεσημέρι θερμοκρασία. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό 24 με 35 το μεσημέρι, 24 το πρωί, 35 το μεσημέρι, στην Κρήτη 37 με 38 και κυρίως νότια Κρήτη, στα νότια του νομού Χανίων και του Ηρακλείου στην Κοιλάδα Μεσαράς. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 12 αέθριο καιρό το βράδυ, στο Ανατολικό Αιγαίο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές. 23 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι και στα νότια 38. Το Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά πιο ενισχυμένους στα 5 με 6. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, μεσημέρι νότιο νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και τοπικά και 6 μποφόρ. Με τη θερμοκρασία στην Αττική 25 βαθμοί το πρωί, 38-39 και τοπικά και 40 το μεσημέρι. Παραθαλάσσιες όμως περιοχές, η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμοί χαμηλότερη και η Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 3 μποφόρ και το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 και τοπικά και 6, με 23 βαθμοί το πρωί και 34 με 35 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην διήγηση περί του Μωυσέως. Αυτό θα είναι το πρώτο της μέρος, καθώς αφορά στα πρώτα 40 χρόνια του βίου του Μωυσή, πριν δηλαδή από την ανάληψη της δημόσιας δράσεως του. Τη σχετική διήγηση παρουσιάζει το βιβλίο της Εξόδου από το 2ο έως το τέλος του 4ου κεφαλαίου. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται λόγος για τη γέννηση, τη σωτηρία και την εκπαίδευση του Μωυσέως, για τη φυγή του στη Μαδιάμ και το γάμο του με τη Σεπφόρα, την κλίση του και την επάνωδό του στην Αίγυπτο, προκειμένου να προετοιμάσει την έξοδο των Ισραηλιτών από τη χώρα της δουλείας. Η διήγηση για το βίο του Μωυσέως ακολουθεί τα γεγονότα που μεσολάβησαν μετά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο και χρησιμεύει ως σύνδεση με τον τελευταίο στίχο του βιβλίου της Γενέσεως, τον 50ο στίχο του 49ου κεφαλαίου. Το σύνολο των απογόνων του Ιακώβ που εγκαταστάθηκαν εκεί ήταν 75. Μετά το θάνατο όμως του Ιωσήφ και των αδελφών του, η κατάσταση για τον νεοφερμένο λαό άλλαξε, καθώς βασίλευσε στην Αίγυπτο νέος βασιλιάς, ο οποίος δεν γνώριζε τον Ιωσήφ και τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει και δεν ευνοούσε τους ομοεθνείς του Ισραηλίτες. Ο διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός των Ισραηλιτών προκάλεσε ανησυχία στον νέο Φαραώ, ο οποίος επουδενή επιθυμούσε το γένος των Ισραηλιτών να γίνει ισχυρότερο από το δικό του. Παρά την πολύωρη και βασανιστική εργασία που επέβαλε στους Ισραηλίτες, εκείνοι εξακολουθούσαν να αυξάνονται. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τις μέες των Εβραίων γυναικών και τους ζήτησε να φωνεύουν κάθε αγόρι που θα ερχόταν στον κόσμο, ενώ τα κορίτσια να τους επιτρέπουν να ζήσουν. Εκείνες όμως δεν πραγματοποίησαν τη διαταγή του Φαραώ γιατί φοβούνταν το Θεό. Στο δεύτερο κάλεσμα του Φαραώ οι μέες του είπαν ότι οι γυναίκες των Εβραίων γεννούσαν πριν προλάβουν να τους επισκεφθούν εκείνες. Πράγματι, αυτό συνέβαινε λόγω θεϊκής παραχωρήσεως. Στη συνέχεια ο Φαραώ ζήτησε από το λαό του ώστε να θανατώνεται κάθε αγόρι εβραϊκής οικογένειας, ενώ τα κορίτσια να τους επιτρέπουν να ζήσουν. Στον αντίποδα αυτής της διαταγής, η οικογένεια του Μωυσέως αποφασίζει να παραβεί αυτή την διαταγή. Σύμφωνα λοιπόν με τη διήγηση του δευτέρου πλέον κεφαλαίου του βιβλίου της Γενέσεως, υπήρχε κάποιος απόγονος από την φυλή του Λεβί, ο οποίος έλαβε ως σύζυγό του γυναίκα από την ίδια φυλή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ονόματα των γονέων του Μωυσέως ήταν Αμβραμ και η μητέρα του Ιωχαβέδ. Τα ονόματα βέβαια αυτά δεν παρατίθενται από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Εξόδου, αλλά στο έκτο κεφάλαιο και από τον 20ο στίχο και εξής του ιδίου βιβλίου, εκεί δηλαδή όπου γίνεται αναφορά στην γενεαλογία του Μωυσέως και του Ααρών. Ο πρεσβύτερος αδελφός του Μωυσέως, ο Ααρών, είχε γεννηθεί πριν από την έκδοση του διατάγματος του Φαραώ. Η μητέρα λοιπόν

κάθισε το καλάθι αυτό σε ένα ελώδες άκρο του ποταμού Νείλου. Οι αδελφοί του βρέφους, που ήταν κρυμμένοι λίγο μακρύτερα, πρόσεχε τι επρόκειτο να συμβεί στο παιδί. Η θυγατέρα του Φαραώ κατέβηκε από τα ανάκτορά της στον ποταμό για να λουστεί. Όταν λοιπόν αυτή έφτασε στο ποτάμι μαζί με τις υπηρέτριές της και βάδιζαν κοντά στις όχθες του ποταμού, είδε το καλάθι στο ελώδος μέρος της όχθης και έστειλε μία υπηρέτριά της και το παρέλαβε. Η θυγατέρα του Φαραώ όταν άνοιξε είδε το παιδί μέσα στο καλάθι να κλαίει. Τότε εκείνη λυπήθηκε και σκέφτηκε ότι το παιδί είναι ένα Εβραιόπουλο. Η κρυμμένη αδελφή του βρέφους παρουσιάστηκε τότε και ρώτησε τη θυγατέρα του Φαραώ: «Θέλεις να σου φωνάξω μία γυναίκα τροφό από τις Εβραίες για να θυλάσει για λογαριασμό σου το παιδί αυτό?» Στην θετική απάντηση της θυγατέρας του Φαραώ, η αδελφή του Μωυσέως κάλεσε την πραγματική μητέρα, δηλαδή του παιδιού, την Ιοχαβέδ. Η θυγατέρα του Φαραώ της είπε διατηρήσει το παιδί αυτό στη ζωή και την παρακάλεσε να το θυλάσει αντί επινηστείου. Η γυναίκα πραγματικά παρέλαβε το παιδί και το θύλασε. Όταν αυτό μεγάλωσε, οδηγήθηκε στη θυγατέρα του Φαραώ, η οποία το υιοθέτησε και το ονόμασε Μωυσή, λέγοντας ότι το ονόμασε έτσι διότι ήταν το παιδί αυτό το οποίο εξήλθε από το νερό. Μετά από παρέλευση αρκετού χρόνου, όταν δηλαδή ο Μωυσής έγινε μεγάλος πλέον, εξήλθε από τα ανάκτορα του Φαραώ για να επισκεφθεί τους καταπιεζομένους ομοεθνείς του. Εξετάζοντας τους μόχθους των καταναγκαστικών έργων, είδε κάποιον Αιγύπτιο, ο οποίος χτυπούσε έναν Εβραίο, και ο Μωυσής, βλέποντας ότι δεν τον παρατηρούσε κανείς, τον φώνευσε και στη συνέχεια τον έθαψε στην άμμο. Ο ίδιος ο Μωυσής, εξερχόμενος την επόμενη ημέρα, βλέπει δύο Εβραίους να διαπληκτίζονται μεταξύ τους. Λέγει τότε στον αδικούντα: «Διατί χτυπάς τον πλησίον σου?» Εκείνος απάντησε: «Ποιος σε διόρισε αρχηγό και δικαστή σε εμάς? Μήπως θέλεις να με φωνεύσεις και μένα, όπως φώνευσες εχθές τον Αιγύπτιο?» Τότε ο Μωυσής φοβήθηκε και σκέφτηκε ότι ασφαλώς η πράξη του θα έγινε αμέσως γνωστή. Πραγματικά ο Φαραώ είχε πληροφορηθεί την πράξη αυτή και γι' αυτό ζητούσε να τιμωρήσει παραδειγματικά τον Μωυσή. Ο Μωυσής, φοβούμενος από τον Φαραώ, έφυγε και πήγε να κατοικήσει στην χώρα Μαδιάν. Όταν έφτασε εκεί, κάθισε κοντά στο φρέαρ της πόλης. Ο ιερέας της χώρας Μαδιάν, ο Θόρ, είχε 7 θυγατέρες, οι οποίες έβοσκαν τα πρόβατα του πατέρα τους. Αυτές, όταν ήλθαν στο φρέαρ, άντλησαν νερό και γέμισαν τις δεξαμενές τους, ώστε να ποτιστούν τα πρόβατα του πατρός τους. Εκείνη την ώρα όμως ήρθαν και άλλοι ποιμένες και τις έδιωξαν από εκεί. Ο Μωυσής τις προστάτευσε, άντλησε στη συνέχεια νερό και τις βοήθησε να ποτίσουν τα πρόβατά τους. Αυτές πήγαν μετά στον πατέρα τους και εκείνος τις ρώτησε γιατί είχαν επιστρέψει γρήγορα. Εκείνες έδειξαν τον άνθρωπο, τον Μωυσή, τον οποίο θεωρούσαν Αιγύπτιο, και του είπαν στον πατέρα τους ότι τις είχε απαλλάξει από τους άλλους ποιμένες. Ο Μωυσής τότε, μετά την πρόσκληση του

η Οθόρ, της δέχθηκε να εγκατασταθεί στο σπίτι του ιερέως, ο οποίος έδωσε στον Μωυσή ως σύζυγο την πρώτη του θυγατέρα, τη Σεπφόρα. Η Σεπφόρα συνέλαβε και γέννησε υιό. Ο Μωυσής τον ονόμασε Γυρσάμ, λέγοντας ότι ονομάζω έτσι αυτόν διότι προσωρινός είμαι κάτοικος σε αυτή την ξένη χώρα. Έτσι θυμήθηκε την υπόσχεση την οποία είχε κάνει ο Θεός προς τον Αβραάμ, υποσχόμενος ότι επρόκειτο να πληθυνθεί να πληθυνθούν οι απόγονοι του Αβραάμ ως τα άστρα του ουρανού. Μετά από παρέλευση πολλών ετών, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, ο οποίος ταλαιπωρούσε τους Ισραηλίτες, πέθανε. Οι Ισραηλίτες αναστέναξαν από τον πόνο των καταναγκαστικών έργων, κράβγασαν και η κραυγή τους έφτασε στο Θεό. Ο Θεός άκουσε τους στεναγμούς τους, ενεθυμίεθη την υπόσχεσή του προς τους πατριάρχες και αποφάσισε να προστατεύσει τους Ισραηλίτες, απαλλάσσοντάς τους από την δουλεία της Αιγύπτου. Ο Μωυσής, όπως προαναφέραμε, μένοντας κοντά στον Ιωθόρ, είχε γίνει ποιμένας των δικών του προβάτων. Κάποτε λοιπόν οδήγησε τα πρόβατα του πεθερού του πέραν της ερήμου και ήλθε στο όρος Χορίβ. Εκεί φανερώθηκε σε αυτόν τον άγγελο Κυρίου την μορφή πυρός εξερχομένου από μία βάτου, η οποία μεν εφλέγετο αλλά δεν κατεκαίωταν. Ο Μωυσής σκέφτηκε: «Ας πάγω να ειδώ το θαυμαστό αυτό φαινόμενο, διότι η βάτος δεν κατακαίγεται». Όταν ο Κύριος είδε ότι ο Μωυσής πλησίαζε να δει το φαινόμενο αυτό της βάτου, τον κάλεσε από το μέσο της βάτου, λέγοντας «Μωυσή, Μωυσή». Εκείνος απάντησε «Τι είναι?». Ο Θεός του απάντησε «Μην πλησιάσεις εδώ». Λύσε και βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος όπου στέκεσαι είναι γη Αγία. Ο Θεός προσέθεσε: «Εγώ είμαι ο Θεός ο πατέρας σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Ο Μωυσής γύρισε αλλού το πρόσωπό του, διότι φοβούνταν να δει το Θεό κατά πρόσωπο. Επειδή δε ο Κύριος είπε προς τον Μωυσή «Είδα την θλίψη του λαού μου που βρίσκεται στην Αίγυπτο και άκουσα την κραυγή που προέρχεται από την καταπίεση των επιστατών τους στα έργα των Αιγυπτίων. Γνώρισα και ενόησα την οδύνη αυτή και γι' αυτό αποφάσισα να τους απαλλάξω από τη δουλεία των Αιγυπτίων και να τους βγάλω από τη χώρα εκείνη. Τώρα η κραυγή των Ισραηλιτών ήρθε προς εμέ και εγώ είδα τη θλίψη τους την οποία επιβάλλουν σε αυτούς οι Αιγύπτιοι. Γι' αυτό θα σε αποστείλω στο Φαραώ, το βασιλέα της Αιγύπτου, να βγάλεις το λαό μου, τους Ισραηλίτες, από τη χώρα της Αιγύπτου». Ο Μωυσής, απαντώντας στο Θεό, είπε «Ποιος είμαι εγώ για να μεταβώ στο Φαραώ, το βασιλέα της Αιγύπτου, και να βγάλω τους Ισραηλίτες από εκεί». Ο Θεός είπε στο Μωυσή «Θα είμαι μαζί σου. Αυτό θα είναι το σημείο για σένα ότι εγώ σε αποστέλω. Όταν βγεις εσύ με τον λαό μου από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε το Θεό στο όρος αυτό». Ο Μωυσής στη συνέχεια απήντησε «Καλά, εγώ θα μεταβώ προς τους Ισραηλίτες και θα τους πω. Ο Θεός των πατέρων μας με απέστειλε προς εσάς. Εκείνοι όμως θα με ρωτήσουν ποιο είναι το όνομά του. Σε αυτή την περίπτωση εγώ τι θα απαντήσω». Ο Θεός είπε στον Μωυσή ότι η απάντηση που επρόκειτο να δώσει περί του ονόματος του Θεού είναι «Ο
«Εγώ είμαι ο υπάρχον». Με τον τρόπο αυτό υπέδειξε στον Μωυσή ότι έπρεπε να μιλήσει στους Ισραηλίτες. «Ο αυτός που υπάρχει με απέστειλε σε σας». Σε αυτό το σημείο είναι αξιομνημόνευτο το σχόλιο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρει ότι με την φράση έτσι όπως έχουν μεταφράσει οι Εβδομήκοντα το εβραϊκό πρωτότυπο το Ασέρ Αεχγε, δηλαδή με το ΟΟΝ, δηλώνεται το άναρχο του Θεού και κυρίως του όντος. Ο Θεός στη συνέχεια είπε προς τον Μωυσή, «Τούτο τρόπος θα μιλήσεις στους Ισραηλίτες, ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων μας, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ με απέστειλε σε εσάς. Το όνομά μου είναι ΟΟΝ, θα είναι όνομα αιώνιο και για τούτο θα με θυμούνται όλες οι μελλοντικές γενναίες». Αφού λοιπόν, είπε ο Θεός τον Μωυσή, μεταβεί στην Αίγυπτο, θα συγκεντρώσεις την Γερουσία, τους προϊσταμένους των Ισραηλιτών και θα τους πεις: «Ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων μας, παρουσιάστηκε σε μένα, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, λέγοντας: με προσοχή σας επισκέφθηκα και είδα τις συμφορές σας που σας έχουν συμβεί στην Αίγυπτο». Στην προκειμένη περίπτωση ο Μωυσής έκανε σχετική υπόμνηση περί της Διαθήκης που είχε συνάψει ο Θεός με τους Πατριάρχες των Ισραηλιτών. Και ο Θεός προσέθεσε: «Θα σας αναβιβάσω στη χώρα της Αιγύπτου όπου καταπιέζεστε και θα σας αναβιβάσω στην χώρα των Χαναναίων». Εκεί δηλαδή, όπου στη χώρα όπου ρέει το μέλι και το γάλα. Εκείνοι θα ακούσουν, διαβεβαίωσε ο Θεός τον Μωυσή, τα λόγια σου. Τότε θα εισέλθεις εσύ στην Γερουσία των Ισραηλιτών προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου και θα πεις προς αυτόν: ο Θεός των Εβραίων μας καλεί σε λατρεία. Θα μεταβούμε λοιπόν στην έρημο πορεία τριών ημερών για να θυσιάσουμε στο Θεό μας». Διαβεβαίωσε στη συνέχεια όμως ο Θεός τον Μωυσή ότι γνώριζε ότι ο Φαραώ δεν επρόκειτο να αφήσει τους Ισραηλίτες να φύγουν εάν δεν επενέβαινε η παντοδύναμος δεξιά του Κυρίου. «Τότε», είπε ο Θεός τον Μωυσή, «θα απλώσω το χέρι μου και θα τιμωρήσω τους Αιγυπτίους με τα θαύματα τα οποία πρόκειται να κάνω σε αυτούς και στη συνέχεια θα σας επιτρέψει να φύγετε. Θα δώσω ελκυστική την χάρη σε όλους τους Εβραίους ενώπιον των Αιγυπτίων, ώστε να αναχωρήσετε από την Αίγυπτο και να μην φύγετε με άδεια χέρια», είπε ο Θεός τον Μωυσή. Ο Μωυσής στη συνέχεια ρώτησε τον Θεό: «Εάν σε περίπτωση οι Ισραηλίτες δεν τον πίστευαν και αν δεν υπήκουαν στους λόγους τους, στους λόγους του, τότε τι στη συνέχεια θα έπρεπε να τους απαντήσει?» Ο Κύριος του είπε: «Τι είναι αυτό το οποίο έχεις στο χέρι σου?» Ο Μωυσής έδειξε τη ράβδο του. Και ο Κύριος του είπε: «Ρίξ την στην γη». Τότε ο Μωυσής, ρίχνοντας την ράβδο, αυτή μεταμορφώθηκε σε φίδι. Ο Μωυσής, φοβούμενος, έφυγε από το φίδι αυτό. Ο Κύριος τότε του είπε: «Άπλωσε το χέρι σου και πιάσε την ουρά αυτού του φιδιού». Ο Μωυσής, απλώνοντας το χέρι του, έπιασε πραγματικά την ουρά του φιδιού, το οποίο στο χέρι του μεταβλήθηκε πάλι σε ράβδο. Έτσι
είπε ο Θεός τον Μωυσή να ενεργήσεις για να σε πιστεύσουν, ότι φανερώθηκε σε σένα ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός του είπε πάλι του Μωυσή, το βάλε το χέρι σου στον κόρφο σου. Και πράγματι ο Μωυσής έθεσε το χέρι του στον κόρφο του και καθώς το έβγαζε από εκεί έγινε λευκή όπως το χιόνι. Στη συνέχεια ο Θεός παρότρινε τον Μωυσή να τοποθετήσει το χέρι του πάλι στον κόρφο του. Κάνοντας αυτό, το χέρι του πήρε πάλι την μορφή της προηγουμένης υγιούς καταστάσεως του. «Εάν δεν σε πιστεύσουν», είπε ο Θεός στον Μωυσή οι Ισραηλίτες, «και δεν πιστούν με την δύναμη του πρώτου θαύματος, θα πιστεύσουν σε σένα με τη δύναμη του δεύτερου αυτού θαύματος. Εάν όμως δεν σε πιστεύσουν με τα δύο αυτά θαύματα και δεν υπακούσουν στα λόγια σου, θα λάβεις νερό από το Νείλο ποταμό, θα το χύσεις σε στεγνό έδαφος. Το νερό αυτό το οποίο θα λάβεις από το ποτάμι θα γίνει αίμα σε στεγνό έδαφος». Ο Μωυσής απάντησε τότε στον Κύριο, «Α, Κύριε, όμως δεν έχω την δυνατότητα και την ικανότητα του λόγου του πιστικού. Είμαι ισχνόφωνος και βραδύγλωσσος». Ο Κύριος τότε του απάντησε, «Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο και ποιος έκανε κοφό και βαρύκο, τυφλό και βλέποντα? Όχι, δεν είναι με εγώ ο ίδιος ο Θεός? Πήγαινε λοιπόν και εγώ θα ανοίξω το στόμα σου και θα σε διδάξω τι πρέπει να πεις». Ο Κύριος στη συνέχεια παρακάλεσε τον Θεό να χειροτονήσει κάποιον άλλον, αποστέλλοντάς το να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Τότε όμως ο Κύριος οργίστηκε κατά του Μωυσέως και του είπε, «Ιδού ο Ααρών ο Λεβίτης δεν είναι αδελφός σου? Γνωρίζω ότι επειδή αυτός ομιλεί με ευχέρεια, θα μιλήσει αυτός αντί για σένα. Αυτός θα έρθει σε συνάντησή σου και όταν θα σε δει θα χαρεί από καρδίας. Θα μιλάς σε αυτόν και θα θέτεις τα λόγια μου στο στόμα του. Εγώ θα ανοίξω το στόμα σου και το στόμα του και θα σας διδάξω εκείνα τα οποία πρέπει να κάνετε. Αυτός θα μιλήσει σε σένα αντί για σένα στο λαό, αυτός θα είναι το στόμα σου και εσύ θα ανακοινώνεις σε αυτόν τις εντολές τις οποίες εγώ θα σου αποκαλύπτω. Αυτή τη ράβδο, η οποία μεταβλήθηκε σε φίδι, θα την κρατήσεις στα χέρια σου και με αυτήν θα κάνεις τα θαύματα». Ο Μωυσής επέστρεψε τότε προς τον πεθερό του τον Ιωθόρ και του μετέφερε όλα όσα είχαν συμβεί. Διεμήνησε στον Ιωθόρ ότι επρόκειτο να επιστρέψει στην Αίγυπτο, στους αδελφούς του, να τους δει εάν ακόμη ζουν. Ο Ιωθόρ παρότρινε στην απόφασή του αυτή τον Μωυσή. Του είπε, «Πήγαινε και υγιένε». Μετά από πολλά χρόνια, ο βασιλιάς της Αιγύπτου είχε πεθάνει. Ο Κύριος τότε λοιπόν είπε στον Μωυσή, ο οποίος ευρίσκεται στην Μαδιάν, «Βάδιζε και πορεύου στην Αίγυπτο, διότι απέθαναν όλοι εκείνοι οι οποίοι επιβουλεύονταν τη ζωή σου». Στη συνέχεια ο Μωυσής παρέλαβε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα έβαλε να ακολουθήσουν και επέστρεφαν στην Αίγυπτο. Ο Κύριος είπε τότε στον Μωυσή, «Όταν φτάσεις στην Αίγυπτο, πρόσεξε, θα κάνεις ενώπιον του Φαραώ όλα τα μεγάλα θαύματα τα οποία έδωκα τα χέρια σου.
Σε προειδοποιώ όμως ότι εγώ θα επιτρέψω να σκληρυνθεί η καρδιά του και δεν θα αφήσει αμέσως ελεύθερο το λαό μου. Εσύ όμως θα πεις στο Φαραώ, αυτά λέγει ο Κύριος προς εσέ, στον Φαραώ δηλαδή. Ο Ισραηλιτικός λαός είναι ο πρωτότοκος μου λαός. Σε διατάσσω, άφησε τον λαό μου ελεύθερο για να με λατρεύσει. Εάν λοιπόν θέλεις να αφήσεις αυτούς ελευθέρους, πρόσεξε, θα φωνεύσω τον πρωτότοκο Υιό σου. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι ήδη από αυτή την διήγηση του βιβλίου της Εξόδου έχουμε τον διαχωρισμό του Ισραηλιτικού λαού από τον υπόλοιπο λαό των Αιγυπτίων. Ο Θεός έχει εκλέξει τον Ισραηλιτικό λαό εξαιτίας της πίστεως του Αβραάμ και, και του Ισαάκ και, και του Ιακώβ, με τους οποίους έχει συνάψει Διαθήκη, και γι' αυτό το λόγο εκλέγει στη συνέχεια τον Ισραηλιτικό λαό, ξεχωρίζοντάς το από το σύνολο του Ισραηλιτικού, του Αιγυπτιακού λαού, προκειμένου να αποδώσει αυτό την λατρεία στο Θεό του. Ενώ ο Μωυσής βάδιζε λοιπόν προς την Αίγυπτο, καθοδόν στο πρώτο κατάλημα, άγγελος Κυρίου τον συνάντησε και ζήτησε να τον φωνεύσει. Η Σεπφόρα, η γυναίκα του Μωυσέως, αφού πήρε αιχμηρή πέτρα, περιέτεμε τον γιο της και έπεσε στα πόδια του αγγέλου, του Κυρίου, και του είπε: «Η περιτομή ετελείωσε, διότι έπαυσε να τρέχει το αίμα από την περιτομή του παιδιού μου». Ο άγγελος τότε του Κυρίου αναχώρησε από τον Μωυσή, διότι η Σεπφόρα είπε: «Έπαυσε η αιμορροή της περιτομής του παιδίου. Η περιτομή του παιδίου μου ολοκληρώθηκε». Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουν με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είσαστε και εσείς εδώ, μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβειν η ΔΕΗ, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται. Χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια. Δεν χαμογελούνε. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γίνηκα ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, Παλάβος Απτόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάζει στα μάτια και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη και εμάς βάζαμε και το, και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώς τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στο, στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ, καλώ τα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισά μου, τον γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσω όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια, μετάνοια από τη γυναίκα, όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρα τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα, για να κάθομαι πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε εσείς με τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά, καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας, γιατί μεταξύ μας, το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Και σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουνε και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση, να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουν από το περίπτερο και τα πετάνε τα σπάκια. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου, εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά αν σας ψάξω, βρε, έχετε πάνω από 5 ευρώ καθένας. Κι όντως, αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι με, για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, με βλακίες ρωτρός εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξε σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνω τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τζάντα να πάει, τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα άδειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα, λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω, θα ήθελα εδώ, θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει, εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα μου τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί και όρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτωτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Τι το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τείχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδε. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, ε. Α, πρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, ε. Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, ε, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε. Αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης, συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινοί. Εφημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά αυτά, και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξτε, μια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής, το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την πει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο, έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποθαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θέμα την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα η κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του ή στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σιρακούσες. Και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό, του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει, λέει, δεν σου άρεσε, αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια, ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι. Αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε, αγόρι μου, να χαθείτε, προσέξτε. Τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήταν που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε λέει μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα, έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ, χρακ τα γορέλη, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη, αυτό, αχ, αυτό θα πει, τι του πες γιατρέ μου. Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Και την κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε, διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη με κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα. Θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση. Έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά. Του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοριτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Μου είσαι τώρα, βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο. Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μιούλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση, έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γεροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13 ένα όνομα. Του κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε, και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί, Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα φτύει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη. Κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, τον παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα, τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλίδου, σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλίδου, την ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά, πεινάω. Μαμά, φοβάμαι. Μαμά, γερνάω. Μαμά, δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης, και γράφει. Θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι, γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας? Σας είπα, δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μις κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω. Διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ. Άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη σοφία της Ανατολής.

Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται slow dance, αποτελείται από και δίνει το μέτρο της, που βλέπουν τη μικρή το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, έφυγες. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει, επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Πάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι? Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας, που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, Θεός χωρέστον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση.

0: επένδυση διάσωσης, οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι, τουλάχιστον λέει μια φορά την εβδομάδα. Το οικογενειακό τραπέζι, το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή? Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλασε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα φτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχογειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο σε ισόβια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού, από εκεί κρατεί με. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε μωρέ? Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη αγριεμένη ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε. Και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, α? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει να... Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται, λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι, στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν, που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πως φοβόμουν, πίναγα, πως πίναγα, κρύωνα, πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμε και κανέναν δεν φοβούμε. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό χωρίς μνήμες. Πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γονιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να άδονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάνε στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει και λέει, άκου πράγματα, τι λέει, τα είστε την, Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χλάκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Ταΐστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο. Στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουνε για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουνε ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουνε, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούνε στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουνε στις ζεστές χώρες. Μου έχουνε πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίο. Αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολημερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν, έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δείρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή, και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, και εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχανε 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας. Κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη. Ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, εις ευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσόμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις του εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρεί απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών.

Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις

0: ουρανού και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών

φίλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης ημίν.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκ τόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζον αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από των πανύψηλων Λίβανων και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα, αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Σημεών Κραγιοπούλου με τον καταδύναμη σχολιασμό από τη μεριά μας. Ρωτάει μία φοιτήτρια, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, επομένως αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει είναι ελεύθερος. Απαντάει ο πατήρ Σημεών. Άλλο είναι αυτό. Λέμε δυστυχώς και συνεχώς ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος, αλλά δυστυχώς, διότι δεν εννοούμε ποια είναι αυτή η ελευθερία. Και ότι είναι μέγα αγαθό ότι είναι ελεύθερος. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αλλά είναι ελεύθερος ακριβώς για να υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό. Δεν είναι ελεύθερος για να ζει απλώς με την ελευθερία του και τα καπρίτσια του. Σε αυτό το οποίο λέτε και τονίζετε, θα πούμε το εξής. Ο άνθρωπος, όχι απλώς διότι είναι ελεύθερος, αλλά διότι είναι ηθικό «ον», διότι έχει ηθική συνείδηση, ο Θεός τον έκανε έτσι, μπορεί να βλέπει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Και φυσικά ως ελεύθερος άνθρωπος μπορεί να πάει και στο κακό, μπορεί να πάει και στο καλό. Αν πάει στο κακό, μπορεί να πάει, δεν τον εμποδίζει κανείς. Δεν θα χαίρεται την ελευθερία του. Πάβει να είναι ελεύθερος και γίνεται δούλος. Ο γαρτής ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Στη Β' Πέτρου. Αυτό από το οποίο νικήθηκε κανείς, σε αυτό έχει υποδουλωθεί. Και από τον Θεό νικάται κανείς. Από τη χάρη του Θεού. Αλλά η δουλεία στο Θεό είναι ζωή, είναι ελευθερία. Δεν είναι θάνατος. Η άλλη ελευθερία, όχι απλώς η δουλεία, αυτό που εμείς θεωρούμε ως ελευθερία, είναι θάνατος, είναι καταστροφή και μάλιστα αυτοκαταστροφή. Τι θέλετε πρώτα να σας ευχηθούμε, μια και η γη άρχισε να κάνει νέο κύκλο γύρω από τον ήλιο? Αυτό δεν είναι ο καινούριος χρόνος? Η γη τελείωσε μια γύρα γύρω από τον ήλιο και τώρα αρχίζει μια άλλη. Ξεκινάει ο πατήρ Σημεών την επόμενη ομιλία του. Εμείς χαλάμε τον κόσμο γιατί τάχα ήρθε ο καινούριος χρόνος και πάει ο παλιός. Όσο και αν μορφώνεται ο άνθρωπος, όσο και αν προκόβει σε ορισμένα πράγματα, είναι παρατηρημένο ότι έχει μια διάθεση ειδωλολατρική, παγανιστική. Αν προσέξατε, αυτές τις ημέρες με την αλλαγή του χρόνου, που είναι η αλλαγή, εγώ δεν είδα τίποτε, το τι γινόταν? Μια βιασύνη είχαν όλοι, πότε να φύγει ο παλιός χρόνος και να έρθει γρήγορα ο καινούριος, ώσαν ο ένας να είχε μαζί του όλα τα κακά και ο άλλος να φέρνει μαζί του όλα τα καλά. Βέβαια, όλοι λίγο πολύ διαισθάνονται, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά είναι ένα τίποτε. Και εμείς από μικρά παιδιά λέγαμε ότι άλλαξε η χρονιά. Εντάξει, δεν άλλαξε και τίποτα. Μικρά παιδιά που ήμασταν. Παρά τα αυτά, όλο και υπάρχει μια κρυφή ελπίδα στους ανθρώπους, η οποία φυσικά στηρίζεται σε μια ειδωλολατρική διάθεση. Για να δούμε πώς θα αναλυθεί αυτό. 2000 χρόνια πέρασαν από τότε που ήρθε ο Χριστός, από τότε που υπάρχει ο χριστιανισμός, η αλήθεια, το φως. Ωστόσο, δεν λέει ο άνθρωπος να ξεκόψει από αυτή την ειδωλολατρική του διάθεση. Να το έκαναν αυτό οι γριούλες, να το έκαναν αυτό απλώς οι αμόρφωτοι, χωρικοί, οι αγρότες, είναι κάπως δικαιολογημένο. Αν και καμιά φορά, εκείνοι είναι πιο ελεύθεροι. Το κάνουν μορφωμένοι και μάλιστα τώρα που συνηθίζουν να μην παίρνουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά και δεύτερο και τρίτο. Τα πολλά πτυχία μας γίναν συνήθεια. Όσο πιο πολλά πτυχία έχουν, τόσο πιο παγανιστική διάθεση έχουν. Τι γίνεται με τους καλικάντζαρους αυτές τις μέρες? Ακόμη και τα μέσα ενημερώσεως ασχολούνται με κάτι τέτοια. Και όλα αυτά είναι ανοησίες. Δηλαδή έχουν τη βάση τους, επαναλαμβάνω, σε ειδωλολατρική αποτίμηση της ζωής. Τρέφεται ο λαός με αυτά και θέλουμε ύστερα να έχει καθαρό μυαλό, να σκέφτεται και να ενεργεί σωστά και ο λαός και η πολιτική του. Παρόλη τη μόρφωση, παρόλα τα γράμματα, οι άνθρωποι γίνονται θύματα είτε τέτοιων ρευμάτων και πνευμάτων, είτε άλλων, και μάλιστα τα ακολουθούν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες οι νέοι. Είναι να απορεί κανείς πώς οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν τόσα πολλά πράγματα, ενώ είναι τόσο μορφωμένοι, τελικά, με συγχωρείτε για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, είναι τόσο κουτί. Άνθρωπε κουτέ, που λέει και το τραγούδι. Αν δεν θέλετε με όμικρον γιώτα, πάρτε το με γιώτα, το κουτί.

Το θεϊκό φως έρχεται σε αυτούς που αισθάνονται το σκοτάδι τους. Η Εκκλησία όμως ψάλλει. Όλοι ψάλτε σε όλους τους ναούς και στις πόλεις και στα χωριά, ήθελαν δεν ήθελαν, καταλάβαιναν δεν καταλάβαιναν, και εκείνοι που ξέρουν να ψάλουν καλά και εκείνοι που ξέρουν λιγότερο έψαλαν. Φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο. Επεφάνεις σήμερον τη οικουμένη. Και το φως σου, Κύριε, εσημειώθη εφημάς, εν επιγνώση υμνούντα σε ήλθε σε φάνης το φως του απρόσιτον. Ψάλουμε, ξαναψάλουμε, τα ακούμε, αλλά τι κακό είναι αυτό. Καμία σχέση δεν έχουμε εμείς με αυτά. Άλλο πράγμα λένε τα βιβλία, οι ύμνοι, οι ακολουθίες, όλα αυτά τα οποία ακούμε στους ναούς, αλλά εννοούν και τελικώς άλλη είναι η ζωή μας. Το φως εφάνει, αλλά εμείς φως δεν έχουμε. Και το φως σου, Κύριε, εσημειώθη, λέει η εφημά, σημειώθηκε πάνω μας. Ξέρετε τι θα πει εσημειώθη? Δεν είμαι ειδικός, κάποιος ειδικός μπορεί να μας τα πει καλύτερα. Μπορούν, νομίζω, με ένα μέταλλο που είναι μαγνήτης να κάνουν και ένα άλλο μέταλλο να μαγνητιστεί. Όχι δηλαδή απλώς να μαγνητίζεται, αλλά να έχει και εκείνο μαγνητισμό και να μαγνητίζει. Σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε ότι ο μαγνητισμός, αυτή η δύναμη μπήκε στο άλλο μέταλλο και το μέταλλο εσημειώθη, εσφραγίστη. Έλεγε ένα τροπάριο στους ένους της εορτής των Θεοφανίων: «Ενήγηση των αγιασμών το είδατε». Το ρήμα ενήμιε βάζει ο Χριστός μέσα στο νερό τον αγιασμό. Όπως το σκέτο νερό είναι σκέτο νερό, όμως αν πέσει μέσα σε αυτό κανένα ηλεκτροφόρο καλώδιο, δεν είναι πλέον σκέτο, αλλά θα είναι, λέγαμε, ηλεκτροφόρο, διότι έχει μέσα του ηλεκτρισμό και είναι επικίνδυνο. Έτσι ο Χριστός βάζει μέσα στο νερό τον αγιασμό, ενήγηση, και το κάνει να είναι αγιασμένο. Άγιος ο Θεός κάνει και το νερό αγιασμένο. Ένα μέταλλο είναι μαγνήτης, αλλά κάνει και ένα άλλο μέταλλο να γίνει μαγνήτης. Φως ο Θεός κάνει και τον άνθρωπο να είναι φως. Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ψάλαμε στον Εσπερινό των Θεοφανίων: «Πού γαρίχε το φως σου λάμψε, η μύτη σε σκότη καθημένης, δόξαση». Δεν έρχεται το φως του Θεού και δεν λάμπει το φως του Θεού σε όντα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα του κόσμου αυτού. Το φως του Θεού έρχεται να λάμψει και να φωτίσει ακριβώς αυτούς οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, αυτούς οι οποίοι είναι στον θάνατο και κάθονται εκεί και κοιμούνται και είναι σαν νεκροί στο σκοτάδι. Όπως έλεγε και το Ευαγγέλιο σήμερα: «Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής». Μην μπει λοιπόν κανείς, έτσι όπως είμαστε εμείς αμαρτωλοί, με όλα τα πάθη μας μέσα στο σκοτάδι, τι μπορεί να γίνει? Το φως το θεϊκό έρχεται σε αυτούς που είναι σκότος, σε αυτούς που είναι μέσα στο σκοτάδι, σε αυτούς που είναι μέσα στο θάνατο, έρχεται στους αμαρτωλούς. Η δύναμη του Θεού φαίνεται όχι με το να κάνει έναν Άγιο Άγιο, αλλά με το να κάνει έναν αμαρτωλό, ένα μεγάλο αμαρτωλό Άγιο. Και ξέρουμε καλά ότι μεταξύ των Αγίων έχουμε Αγίους οι οποίοι ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί, πολύ μεγάλοι αμαρτωλοί, τόσο που και σήμερα όταν διαβάζει κανείς το βίο τους τι ήταν, φρύτη. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία, η Ιωσία Πελαγία και πολλοί άλλοι, και ο ληστής πιο μπροστά, ήταν μεγάλη αμαρτωλή. Ο Θεός όμως εδώ δείχνει τη δύναμή του. Μπορεί τους μεγάλους αμαρτωλούς να τους κάνει Αγίους. Το φως λοιπόν αυτό για το οποίο μιλούν τα τροπάρια είναι για μας, για τους αμαρτωλούς. «Πήρ ήλθον βαλήν επί την υγιήν, και τι θέλω ήδη ανήφθη». Ήρθε ο Θεός να βάλει φωτιά στη γη. Ξέρει ποια είναι η γη. Ξέρει ποιοι κατοικούν στη γη. Ξέρει τι είναι αυτή. Σε αυτούς έρχεται να δώσει το φως, αλλά τελικά δεν γίνεται το θαύμα. Γιατί? Γιατί παρουσιάζονται αυτές οι αντιστάσεις μέσα μας? Αυτό αναλύει ο πατήρ Σιμεών. Είναι για να γίνει σε εμάς το θαύμα. Δεν γίνεται όμως, γιατί ζούμε εγωιστική αντίσταση. Διότι οι άνθρωποι εν το σκότητον, μέσα στο σκοτάδι τους, νομίζουν ότι έχουν φως. Και όταν νομίζεις ότι έχεις φως, δεν σε φωτίζει ο Θεός. Τι να σε φωτίζει αφού έχεις φως, κατά τη γνώμη σου? Αλλά το φως σου είναι σκότος. Μάλιστα όταν νομίζεις ότι το σκότος είναι φως, τότε γίνεται δύο φορές σκοτάδι.
Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει ελπίδα να εισχωρήσει το φως Θεός μέσα στην ύπαρξή σου για να διαλύσει αυτό το σκότος που έχεις.

να βρει τόπο ο Θεός, ξαναλέμε, να μπει μέσα μας. Επανέρχομαι σε αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ο χρόνος είναι πάντοτε ο ίδιος. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ευχόμαστε. Εύχομαι λοιπόν ειλικρινά, εύχομαι να βρει ο Θεός έναν τρόπο να εισχωρήσει το φως του στις καρδιές μας, να βρει έναν τρόπο να μπει μέσα μας. Σήμερα έκανα μια οδυνηρή διαπίστωση. Έρχεστε, ξαναέρχεστε, τα λέμε, τα ξαναλέμε, όπως είναι ενδεχόμενο ορισμένοι. Δεν πρέπει να πω όλοι, ο Θεός να φυλάξει, σαν να μην έρχονται και σαν να μην ακούν τίποτε. Είναι πάρα πολύ άσχημο, πολύ πολύ άσχημο. Αν είσαι σε μέρος που δεν έφτασε το Ευαγγέλιο, το Κήρυγμα, το φως του Θεού, θα υπάρχει κάποια δικαιολογία. Αν είσαι ακόμη και αδιάφορος άνθρωπος, μπορεί να υπάρξει και σε αυτή την περίπτωση κάποια δικαιολογία. Αλλά να πηγαίνεις στην εκκλησία, να ακούς όλα αυτά που λέγονται εκεί, να συχνάζεις σε μία αίθουσα όπως αυτή ή σε μία άλλη, να ακούς τόσα πράγματα και τελικά να μην σε αγγίζει το φως του Θεού, τελικά να μην παίρνεις είδηση καν ότι υπάρχει φως Θεού, ότι υπάρχει ενέργεια του Θεού. Όχι να μην σε αγγίξει, αλλά να μην παίρνεις καν είδηση. Η οποία ενέργεια του Θεού κεντρίζει τον άνθρωπο και θέλει να μπει μέσα του και να αναπαυθεί εκεί, μέσα στον άνθρωπο, να αναπαυθεί η ενέργεια. Αυτό, άμα δεν το καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ άσχημο. Και σας είπα ότι είχα μια οδυνηρή έκπληξη σήμερα σχετικά με αυτό. Γι' αυτό η ευχή μου, η πολύ θερμή ευχή μου είναι, αυτό το χρόνο, ας πούμε ότι είναι καινούριος χρόνος, ότι μπήκαμε σε ένα καινούριο χρόνο, να βρει ο Θεός έναν τρόπο να μπει στην κάθε μια ψυχή. Σε εμάς που είμαστε εδώ, διότι για μας είναι οι ευχές, έστω και αν ανθιστάμεθα, έστω και αν ο καθένας είναι οχυρωμένος μέσα στο καβούκι του και αντιδρά. Να βρει έναν τρόπο ο Θεός να μπει μέσα στην ψυχή μας, να λάμψει το φως του μέσα μας και να αρχίσει η καρδιά μας να φτερουγίζει, να αρχίσει να φωτίζεται, να αρχίσει να αισθάνεται όπως εκείνος που πνίγεται είτε από καπνό είτε από δηλητηριώδη αέρια και ξαφνικά με ένα σωληνάκι που του βάζουν στο στόμα έρχεται οξυγόνο, έρχεται ζωή και καταλαβαίνει ότι αρχίζει να ζει. Αυτή είναι η ταπείνωσή μου, αλλά και θερμή ευχή. Ας προχωρήσουμε τώρα στο θέμα μας. Ένα σημείωμα που μου δώσατε, πρόκειται για συγκεντρώσεις, για συνάξεις έτσι, φοιτητών και γενικά νέων ανθρώπων. Μου γράφετε, γιατί ο διάβολος μας πειράζει όταν λέμε την ευχή ώστε να φεύγει ο νους μας, τι πρέπει να προσέχουμε όταν τη λέμε ή τη σκεπτόμαστε, όταν είμαστε ακόμη στην αρχή με τη συνεχή επανάληψη, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε, με τη βοήθεια του Θεού θα φτάσει η στιγμή που θα τη λέμε χωρίς να αισθανόμαστε κούραση. Ένα άλλο σημείωμα έχει παρόμοιο περιεχόμενο. Πολλές φορές, κατά την ώρα της προσευχής, ο νους συναντάται με καλές εκ πρώτης όψεως σκέψεις και ακολουθώντας το κανάλι εξελίξεως των λογισμών, το οποίο μπορεί να τραβά σε μάκρος, τελικά σαν να ξυπνά πολύθαρχο και συνειδητοποιεί ότι κάθε άλλο παρά προσευχή έκανε. Αισθάνεται κανείς τότε κόπωση στο νου του από αυτή την περιπλάνηση και νιώθει ένα αίσθημα θλίψεως. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί τούτο? Το δεύτερο σημείωμα θέλει να πει. Αρχίζει κανείς να λέει την ευχή, αλλά έρχονται ορισμένες σκέψεις και παρασύρεται από αυτές, ώστε τελικά όταν συνέλθει, όταν θυμηθεί τι κάνει, βλέπει ότι κάθε άλλο παρά προσευχή κάνει και μάλιστα είναι και κουρασμένος. Και ρωτάει πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί, δηλαδή πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία. Και τα δύο σημειώματα δείχνουν καταρχήν πόσο ανάγκη έχει κανείς σε κάτι τέτοια θέματα, παρά τα πολλά γράμματα και παρά την άλλη μόρφωση που έχει, να μαθητεύει, και πόσο κανείς την παθαίνει σαν αγράμματος, όσο και αν ξέρει γράμματα, και κουράζεται και υποφέρει και δεν έχει επιτυχία και φτάνει ύστερα σε ένα διέξοδο. Τι θα γίνει? Γι' αυτό λοιπόν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται η πνευματική καθοδήγηση, χρειάζεται η μαθητεία, χρειάζεται η υπακοή. Είναι πολύ δύσκολο, για να πούμε αδύνατο, αν είναι μόνος του κανείς, να μην πέσει τελικά θύμα
όλων αυτών των εχθρών που παρουσιάζονται κυρίως μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και άλλα σημειώματα έχουν σχετικές ερωτήσεις και μπορεί αυτά που θα πω να είναι απάντηση και σε εκείνα τα σημειώματα. Δύο πράγματα χρειάζεται να έχει κανείς υπόψη του. Το ένα είναι η ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος, όσο και αν πειραχτεί από το διάβολο, όσο και αν μπλοκαριστεί από τον ίδιο τον εαυτό του, ίσο και αν καταβάλει προσπάθειες ο εαυτός να τον μπλοκάρει, τελικά θα ελευθερωθεί από αυτά, θα ξεφύγει από όλες τις παγίδες και θα βρει την ξεστεριά. Θα βγει στο φως. Ο διάβολος πολλά μπορεί να κάνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τον ταπεινό. Μπορεί να είσαι μορφωμένος, να ξέρεις πολλά πράγματα. Μπορεί να παίρνει ο νου σου πολλές τροφές. Μπορεί να έχει δυνατή θέληση και να γρυπνάς όλη τη νύχτα. Ή να έχεις κουράγιο να γρυπνήσεις όλη τη νύχτα. Μπορεί να μην το βάζεις κάτω και να μην παραδίδεσαι εύκολα. Μπορεί να είσαι σπουδαίος αγωνιστής. Καλά είναι όλα αυτά και χρήσιμα. Οπωσδήποτε όμως θα σε τυλίξει ο διάβολος. Αλλά και ο ίδιος ο εαυτός θα σε τυλίξει, διότι ο διάβολος τίποτε δεν φοβάται από όλα αυτά. Και δυνατός να είσαι και έξυπνος να είσαι, όπως είπα, και κουράγιο να έχεις και σύλλο να έχεις και ό,τι άλλο, δεν τα φοβάται ο διάβολος. Θα βρει τρόπο να σε τυλίξει. Εκείνο το οποίο αφοπλίζει τον διάβολο και δεν τον αφήνει να σε αρπάξει από κάπου, είναι η ταπείνωση. Θα μπορούσαμε ίσως να πάρουμε ως παράδειγμα τους παλαιστές της παλαιάς εποχής που αλήφονταν με λάδι. Αν σήμερα ένας αληφθεί με λάδι, με άφθονο λάδι, από πού θα τον πιάσεις? Θα γλιστρήσει, θα φύγει. Πρέπει κάτι να κάνεις ώστε να βγάλεις το λάδι από πάνω του. Οι παλαιστές λοιπόν της παλαιάς εποχής έκαναν το εξής. Έπαιρναν άμμο από κάτω και την έριχναν πάνω στον άλλο, στο χέρι, στο πόδι, για να ρουφήξει άμμο στο λάδι, ώστε να μπορέσουν από εκεί να τον πιάσουν. Αν υποθέσουμε όμως ότι το ίδιο το σώμα βγάζει λάδι, ρίξε όση άμμο θέλεις. Θα ρουφάει η άμμο στο λάδι, αλλά θα βγαίνει άλλο από μέσα. Έτσι είναι η ταπείνωση. Κρατά την ψυχή σύμφωνα με το παράδειγμα συνεχώς καλυμμένη με λάδι, με έλεον, με ταπείνωση που θυμίζει το έλεος του Θεού. Και αν ακόμη ο διάβολος πετάξει κάτι και αν ακόμη από εδώ από εκεί προσπαθήσει κάτι να κολλήσει στην ψυχή ώστε να βρει λαβή για να την πιάσει, η ψυχή από μέσα της, θα λέγαμε, παράγει το λάδι αυτό της ταπεινώσεως, οπότε αχρηστεύονται όλα τα τερτύπια του διαβόλου, όλα τα κόλπα του διαβόλου, όλη η μαεστρία του και όλη η πονηριά του, σε σημείο μάλιστα που ο διάβολος εν όλη τη πανουργία του να πέφτει πλέον εκείνο σε παγίδα. Αυτό λοιπόν είναι βασικό, η ταπείνωση. Βρείτε όμως έναν άνθρωπο σήμερα που να θέλει να είναι ταπεινός. Σπάνιο, πολύ σπάνιο. Πρώτα-πρώτα, εάν θελήσει κανείς να είναι ταπεινός, εάν αρχίσει να είναι ταπεινός, πρέπει να πάει κόντρα στο σύγχρονο πνεύμα. Με τίποτε άλλο δεν πηγαίνει κανείς κόντρα στο σύγχρονο πνεύμα και στη σύγχρονη πραγματικότητα, όσο με το να θέλει να είναι ταπεινός, διότι οι πάντες σήμερα κάνουν το παν για να περισσώσουν το εγώ τους. Να μην βάφει τίποτε ο εγωισμός τους. Θα λέγαμε ότι το πνεύμα που επικρατεί δεν βοηθάει τον άνθρωπο να αγαπήσει την ταπείνωση, να δοθεί στην ταπείνωση και να αγωνιστεί για να είναι ταπεινός. Σπάνιο πράγμα να βρεις άνθρωπο ο οποίος να είναι ταπεινός και στην καρδιά και στη σκέψη, του οποίου να είναι ταπεινό το όλο είναι του και να αγαπά την ταπείνωση. Δεν έχει σημασία ποιο πνεύμα επικρατεί σήμερα και πώς είναι οι άνθρωποι και πώς σκέπτονται. Εάν θέλεις να είσαι σωστός άνθρωπος, θα αγωνιστείς να είσαι ταπεινός, έστω και αν θα είσαι ο μόνος, όπως έναν καιρό ο Νόε, ο οποίος από κάποια πλευρά έμεινε μόνος του. Μόνος είχε μείνει ο Νόε. Ενώ αυτός έφτιαχνε την Κιβωτό, οι άλλοι κορόιδευαν, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και ήρε, λέει, άπαντας. Πνίγηκαν όλοι. Σήμερα χρειάζεται τρόπον τεινά ο χριστιανός να πει. Δεν έχει σημασία πώς σκέπτονται οι άλλοι. Καμία σημασία. Αφού το λέει ο Θεός έτσι, αφού αυτή είναι η αλήθεια, θα αγωνιστώ, θα προσπαθήσω να είμαι ταπεινός, να αγαπήσω την ταπείνωση. Και τότε θα δει κανείς ότι και άλλοι προσπαθούν. Όταν μπει κανείς σε αυτόν τον αγώνα, θα δει ότι και άλλοι κάνουν τον ίδιο αγώνα. Εκεί που νόμιζε κανείς ότι είναι μόνος του, θα του πει ο Θεός ότι είναι άλλοι 7.000, όπως είπε στον προφήτη Ηλία.
Όταν ο προφήτης είπε στο Θεό «Έμεινα μόνος και ζητούν και τη δική μου ψυχή», ο Θεός του απάντησε 7.000 είναι ακόμη που δεν έκαμψαν γόνι το Βάαλ και δεν είχε πάρει είδηση ο Ηλίας. Και μόνος του λοιπόν αν μείνει κανείς, εφόσον αυτή είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να προσπαθήσει.

Θέλεις να είναι ο Χριστός μέσα σου? Το ένα λοιπόν είναι η ταπείνωση και το άλλο είναι η μαθητεία. Φυσικά αυτά πάνε μαζί. Εφόσον είναι άπειρος κανείς και αρχάριος και εφόσον δεν γνωρίζει τον εαυτό του και τα τερτύπια του διαβόλου, θα πέσει έξω, θα πλανηθεί. Υπάρχει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό καλό είναι να μαθητεύει, να ρωτά. Όπως καλή ώρα τώρα κάνατε αυτή την ερώτηση και λέγονται όλα αυτά. Αν δεν κάνατε την ερώτηση, δεν θα λέγονταν. Σκεφτείτε τώρα τι αποτελέσματα θα έχουμε εάν επιμείνουμε πάνω στο θέμα αυτό και αν έλθουν απανωτές οι ερωτήσεις ή αν κανείς πιο συγκεκριμένα προσωπικά μαθητεύσει και ζητήσει να καθοδηγηθεί πνευματικά για να ξεφύγει από τις παγίδες του διαβόλου. Λέει το σημείωμα. Γιατί μας πειράζει ο διάβολος όταν λέμε την ευχή? Αυτή είναι η δουλειά του. Γιατί οι Τούρκοι, αν θέλετε να πω έτσι, δημιουργούν στρατιά στη Μικρασία? Γιατί ετοιμάζουν αποβατικά πλοία? Γιατί έχουν πολύ στρατό στην Ανατολική Θράκη? Αυτοί αυτό κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους και ούτε θα μας ρωτήσουν. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε εκείνο που πρέπει να κάνουμε απέναντί τους. Καλή ώρα να με τα ελληνοτουρκικά. Είδατε φρόνημα, ο γέροντας. Να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που κάνουν εκείνοι και ανάλογα να ετοιμαστούμε. Ο διάβολος λοιπόν αυτό το έργο έχει. Να πειράζει τον άνθρωπο. Μάλιστα όταν δει ότι κάνεις κάτι για να ξεφύγεις οριστικά από τα χέρια του, τότε είναι που θα λυσάξει μαζί σου. Εδώ είναι που χρειάζεται αυτό το απλό πραγματάκι. Να ταπεινωθείς, να μην φοβηθείς καθόλου, όσο και αν τρίζει τα δόντια. Να μαθητεύεις, να συμβουλεύεσαι και δεν έχει να σου κάνει τίποτε. Εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως με την Τουρκία. Αν η Τουρκία έχει πολύ στρατό, οπλιστεί καλά και τη βοηθήσει και κάποιος άλλος, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, δεν ξέρω. Στον αγώνα όμως και στον πόλεμο που έχουμε να κάνουμε με τον διάβολο, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, απολύτως καμία, να νικηθούμε, διότι ο διάβολος δεν έχει να κάνει με εμάς, αλλά έχει να κάνει με τον Κύριο, με τον Χριστό, όταν είμαστε του Χριστού κι εμείς όμως. Ενθυμίστε τι είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο όταν πήγαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Ο Σαούλ, ο Παύλος, δεν εδίωκε τον Χριστό άμεσα, αλλά τους χριστιανούς. Και όμως ο Χριστός το πήρε προσωπικά. «Εμένα διώκεις». Γιατί καθαρίζει για μας που λέμε στην γλώσσα της νεολαίας. Καθαρίζει ο Χριστός για μας. Διότι πραγματικά χριστιανός είναι αυτός μέσα στον οποίο είναι ο Χριστός. Να είναι όμως ο Χριστός. Επομένως, ο εχθρός, ο διάβολος, δεν έχει να κάνει απλώς με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τον Χριστό. Ξέρετε τι είναι αυτό, εάν πιστέψουμε, εάν συνειδητοποιήσουμε και αν ζήσουμε ότι ο διάβολος έχει να κάνει με τον Χριστό που είναι μέσα μας και όχι με εμάς. Όπως λέει ο ψαλμωδός, ο Κύριος είναι μαζί μου, ποιον θα φοβηθώ? Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το θέμα όμως είναι, θέλεις να είναι ο Χριστός μέσα σου? Θέλεις ο Χριστός να είναι Κύριος μέσα σου? Ο ταπεινός αυτό θέλει. Ο ταπεινός αυτό ζητεί. Ο ταπεινός αυτή την πραγματικότητα ζει. Ο άλλος όμως, ο οποίος αντιπαθεί την ταπείνωση και αγαπά την υπερηφάνεια, μπορεί να έχει μια πίστη στο Θεό, μπορεί να ζητά στην προσευχή του τη βοήθεια του Θεού, δεν βάζει όμως Κύριο μέσα του τον Χριστό. Κύριος τελικά μένει ο ίδιος και εδώ ακριβώς είναι που πέφτει ο άνθρωπος έξω και τον χορεύει ο διάβολος. Κυριολεκτικά τον χορεύει ενώ αγωνίζεται και προσπαθεί. Δεν πείθεται ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Ο διάβολος λοιπόν θα έρθει να μας ενοχλήσει, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτε με εμάς. Πρέπει όμως να προσέχουμε το εξής. Όλα αυτά τώρα καλά τα λέμε και έτσι είναι, αλλά για να φτάσει κανείς στο σημείο να ζει πραγματικά την ταπείνωση, για να φτάσει κανείς στο σημείο να ζει πραγματικά εν Χριστώ και να έχει μέσα του τον Χριστό, ώστε να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα ο διάβολος μαζί του, θα σπάσει πολλές φορές τα μούτρα του. Θα σπάσεις λοιπόν πολλές φορές τα μούτρα σου, χριστιανέ μου, είτε είσαι λαϊκός είτε είσαι κληρικός, ή ουδήποτε βαθμού. Επομένως, όταν προσεύχεσαι και ο διάβολος σε πειράζει, θα το θεωρείς αναπόφευκτο. Πρώτον, διότι είναι εχθρός, και δεύτερον, διότι δεν έμαθες την πράξη, την ταπείνωση. Θα σε πειράξει, θα παρασυρθείς, θα πέσεις, να το ξέρεις αυτό εκ των προτέρων. Και ένα κατ' ότι είσαι αδύνατος
και ένεκα του ότι ναι μεν θέλεις να είσαι ταπεινός και προσπαθείς να είσαι ταπεινός, αλλά δεν είσαι. Δεν πείθεται ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Δεν είναι θέμα πειθούς, θα λέγαμε, είναι θέμα πίστεως. Η πίστηση είναι χάρης, η ταπείνωση είναι χάρης. Η πειθό είναι, καθόμαστε και συζητάμε. Ούμε πείσεις κάνουμε πείσεις, που λέγανε και οι αρχαίοι. Κάθε τώρα σε ώρες και μίλα στον άλλον ότι είναι ταπείνωση. Προσπαθεί να τον πείσει και αυτός δεν πείθεται. Ή λυκάνει που πείθεται και από μέσα του δεν αισθάνεται τίποτα. Πρέπει να σπάσει, να ξανασπάσει τα μούτρα του, να παρασυρθεί, να ξαναπαρασυρθεί, να την πάθει, να την ξαναπάθει, να πέσει, να ξαναπέσει στις παιδίες του διαβόλου, ώσπου να πει: παραδίδομαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Πράγματι δεν είμαι τίποτε. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα μας έχουμε έναν Φαραώ. Ο Φαραώ, καθώς ερχόταν μια πληγή, φαινόταν ότι αποφάσιζε να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν στη συνέχεια, όμως μετάνιωνε και δεν τους άφηνε. Δεύτερη πληγή, τρίτη πληγή, τέταρτη πληγή και όλα τα ίδια. Να, έτσι είναι ο άνθρωπος. Εκεί που πάει τάχα να ταπεινωθεί, όταν βρεθεί στη δυσκολία, αμέσως επανέρχεται στην πρώτη κατάσταση. Μόλις περάσει τη δυσκολία και πάλι περηφανεύεται, πάλι εγωιστεύεται. Το λέει εδώ με το πιο λαλιά, το πιο λαλιά ο πατήρ Σιμεών. Πάλι εγωιστεύεται, εγωιστεύομαι. Γίνεται εγωιστής. Πρέπει να την πάθει κανείς όχι 10 φορές, όπως με 10 πληγές τιμωρήθηκε ο Φαραώ, αλλά 100 φορές, 1000 φορές, 10.000 φορές, όπως λέει και ο γέρον Σιλουανός. Πολλά έχει να πάθει η ψυχή εκείνη η οποία θα αργήσει να ταπεινωθεί. Όσο πιο γρήγορα ταπεινωθεί κανείς, τόσο λιγότερα θα πάθει. Επαναλαμβάνω, στην πράξη τα πράγματα αυτό δείχνουν. Και να θέλει κανείς να ταπεινωθεί και τάχα να προσπαθεί, δεν ταπεινώνεται εύκολα. Προπαντός ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είπαμε είναι πολύ ζυμωμένος και επηρεασμένος από το σημερινό πνεύμα που πάρα πολύ ενισχύει και τρέφει την υπερηφάνεια. Ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή σπουδάζει, επειδή παίρνει διπλώματα, επειδή μαθαίνει πολλά πράγματα, δύσκολα ταπεινώνεται. Έλεγε ένας ασκητής: ο μορφωμένος, ο σπουδαγμένος, είναι πολύ δύσκολο να ταπεινωθεί και έτσι να εμπιστευτεί στο Θεό. Αν όμως κάποτε το κάνει, μετά είναι άπιαστος. Προχωρεί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το έχω παρατηρήσει. Προπαντός, όσοι έχουν πάρα πολύ γερό μυαλό, είναι σπάνιοι ανάμεσα μας τέτοιοι άνθρωποι, δεν ξεκολλούν από εκεί. Σπανιότατη είναι η περίπτωση που ένας τέτοιος θα αποφασίσει να ταπεινωθεί και να παραδοθεί ενώπιν του Θεού σαν μικρό παιδί. Δεν θα παθεί τίποτε το μυαλό του. Το μυαλό ο Θεός του το έδωσε. Δεν το έφτιαξε αυτός και ο Θεός δεν το καταστρέφει. Κάτι που φτιάχνει ο Θεός δεν το καταστρέφει. Αυτός όμως σφετερίζεται αυτό που του έδωσε ο Θεός και το κάνει Θεό, ενώ άλλος είναι ο Θεός.

Βία και βιασύνη στην προσευχή. Βία και βιασύνη, λοιπόν. Αυτός που γράφει το σημείωμα λέει ότι αρχίζει την προσευχή και έπειτα παρασύρεται από διάφορες σκέψεις και όταν επανέλθει στην προσευχή διαπιστώνει ότι βρισκόταν όπου αλλού και όχι στην προσευχή. Γίνονται αυτά και μάλιστα είναι αναπόφευκτα στον αρχάριο, στον άπειρο, στον υπερήφανο, σε εκείνον που δεν ξέρει και ζει στην άγνοια, σε εκείνον που ίσως δεν ρωτάει, που δεν μαθητεύει. Αυτά είναι αναπόφευκτα. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή, σε παίρνει ο διάβολος χωρίς να το καταλάβεις και σε πάει αλλού. Πώς γίνεται αυτό? Κάτι θα βρει, κάτι θα πιαστεί. Ήρθε ίσως κάποια καλή σκέψη την ώρα που κάνεις προσευχή και δόθηκε σε αυτήν και άρχισες με την κακή έννοια να γλυκαίνεσαι με αυτήν, δηλαδή να υπερηφανεύεσαι ότι κάτι είσαι, κάτι έγινε, ότι δεν είσαι εσύ όπως οι άλλοι. Οπότε σε παίρνει ο διάβολος και σε γυρίζει και όταν συνέλθεις έχεις κάνει όλη τη γύρα. Όμως αυτό μπορεί να βγει κάτι καλό αν τελικά όταν συνέλθεις ταπεινωθείς και πεις ταπεινά. Την έπαθα και καλά να πάθω διότι εγώ αλλιώς δεν βάζω μυαλό. Και συνειδητοποιήσεις όλη την αδυναμία σου και το πόσο εύκολα ξεγελιέσαι. Σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ξεγελιούνται πάρα πολύ εύκολα, προπαντός οι νέοι. Μια παντιέρα από εδώ, δώσ' του οι νέοι από πίσω. Άλλη παντιέρα από εκεί, δώσ' του οι νέοι από πίσω. Άλλη παντιέρα πιο πέρα, τρέχουν οι νέοι. Και αυτά δεν είναι τίποτε. Εσωτερικά τι γίνεται? Πόσο μας ξεγελάει ο πονηρός, πόσο μας ξεγελάει ο παλαιός άνθρωπος, το κακό, η αμαρτία? Ο πονηρός μας ξεγελάει κυρίως δια της υπερηφανίας. Προσέξτε το αυτό. Εκείνα που είναι χτυπητά ελαττώματα, χτυπητά πάθη, χτυπητές αμαρτίες, βλέπει κανείς ότι είναι αμαρτίες και τα διώχνει εκτός αν αφήνεται στην αμαρτία. Εκεί όμως που δεν μπορούν οι χριστιανοί να καταλάβουν τι τους κάνει ο διάβολος, είναι στο θέμα της υπερηφανίας. Μόλις ταπεινωθεί ο άνθρωπος, διαλύεται, φεύγει σαν καπνός η υπερηφάνεια, η καπνιά της έπαρσης, όπως λέει ο Άγιος, ναι, ο Ρώσος, λοιπόν, ο Μπριαντσιανίνο, ο Φωιγνάτιος λέει, η καπνιά της έπαρσης, το χρησιμοποιεί συχνά αυτό. Μόλις ταπεινωθεί λοιπόν ο άνθρωπος, φεύγει. Και ο διάβολος δεν έχει καμιά εξουσία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι λαδωμένος και δεν μπορεί να τον πιάσει από πουθενά. Όσοι και όσες τυχόν ήσασταν στην προηγούμενη ομιλία που κάναμε με τους μεγάλους, θα προσέχετε που εξ αφορμής του νέου και του παλαιού χρόνου τονίσαμε πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει ούτε παλιός ούτε νέος χρόνος, αλλά μόνο η εκάστοτε παρούσα στιγμή. Στην εκάστοτε παρούσα στιγμή να λες το Κύριε ελέησον και να το λες ταπεινά και με εμπιστοσύνη στον Θεό και σαν να μην υπάρχει μπροστά σου τίποτε παρά μόνο ο Θεός. Αυτό όμως από το ένα μέρος πρέπει να γίνει όχι με βιασύνη και από το άλλο μέρος πρέπει να γίνει με βία. Όχι βιαστικά, αλλά με βία. Άλλο βία, άλλο βιασύνη. Με βία δηλαδή πρέπει να βιάσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να επιστρατεύσει τον εαυτό του, ο οποίος εαυτός μας βόσκει εδώ και εκεί. Αλλού ο νους, αλλού η καρδιά, αλλού η βούληση, αλλού το συνέστημα, αλλού τόσα και τόσα άλλα που υπάρχουν μέσα μας. Κάνει κανείς και καμιά προσευχή? Αλλά ποιος εαυτός μας κάνει προσευχή, αφού ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας, τα 9 δέκατα είναι σε άλλα πράγματα, τα 9 δέκατα χαίρονται με άλλα πράγματα, έχουν καημό. Καημός είναι κάψιμο, κάψα. Για άλλα πράγματα, ποθούν άλλα πράγματα και μόνο ένα κάποιο μέρος του εαυτού μας προσπαθεί τάχα να κάνει προσευχή. Δεν γίνεται έτσι.

Χρειάζεται να προσπαθήσει κανείς. Χρειάζεται να επιστρατεύσει όλο τον εαυτό του, όλες του τις δυνάμεις και να τις δώσει στον Θεό δια της προσευχής. Αυτό είναι, πατέρες, η προσευχή είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Απαιτεί υπέρογκες και υπέροχες προσπάθειες. Αν δει όμως ο Θεός το ένα που είναι θέλεις εσύ να προσπαθήσεις όντως, να βάλεις αρχή μετανοίας, να μαζέψεις το νου σου και να φωνάζεις το πανυπερευλογημένο όνομά του, αυτό είναι το ένα. Τα υπόλοιπα 99 είναι δικά του. Θα τα κάνει εκείνος αρκεί να δει αυτό το ένα από εμάς. Το θέμα είναι το βλέπει αυτό το ένα από εμάς. Πόσο θα κάνει αυτό? Πόσο θα το κάνει αυτό, δηλαδή, να δώσει τις δυνάμεις του όλες στο Θεό για τις προσευχές? Ένα λεπτό δεν μπορεί να το κάνει? Μια φορά δεν μπορεί? Να το κάνει εκείνη τη μια φορά που θα πει: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Από θα πω τώρα: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να το εννοεί. Επειδή λέει το σημείωμα τι πρέπει να προσέχουμε όταν λέμε την ευχή ή όταν τη σκεπτόμαστε, και μάλλον θέλει να πει όταν τη λέμε με το στόμα ή από μέσα μας, η απάντηση είναι ότι εκείνη την ώρα να μην υπάρχει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό ακριβώς το οποίο κάνεις και λες. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και να είναι αυτό όλο το παρελθόν, όλο το μέλλον, όλος ο χρόνος και η παρούσα ζωή και μέλουσα ζωή. Αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δηλαδή ένα τίποτα, μια εκμηδενισμένη, ας πούμε, ποσότητα χρόνου που κρύβει τα πάντα μέσα της. Να το πούμε έτσι. Μια φορά, αν την πεις έτσι, θα δεις ότι είναι καλό να την πεις ακόμη μια φορά. Και αν την πεις πάλι με τον ίδιο τρόπο, θα δεις ότι είναι καλό να την πεις ακόμη μια φορά. Οπότε σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί να την πεις χίλιες φορές. Στη συνέχεια όμως, λόγω του ότι είσαι άπειρος και αρχάριος, λόγω του ότι ακόμη δεν ελέγχεις τον εαυτό σου, εσύ, καθώς υπάρχει το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο και ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μας είναι ανεξέλεγκτο, μπορείς να ξεφύγεις. Δεν πειράζει. Μόλις συνέλθεις να ταπεινωθείς και ταπεινούμενος την άλλη φορά, θα μπορέσεις καλύτερα να πεις το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Θυμάμαι μάλιστα, κάποτε λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, έτσι, στα κείμενά του, στο θέμα της προσευχής, να μην λυπάσαι, λέει, που φεύγει το μυαλό σου από την προσευχή. Να χαίρεσαι που το πήρες είδηση ότι έφυγε και να το επαναφέρεις στην προσευχή.

0: Στην πνευματική ζωή θα παιδευόμαστε για πολύ καιρό χωρίς να γίνεται τίποτε. Ένα άλλο σημείωμα μας λέει: ποια είναι η ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, δηλαδή η ακολουθία της πνευματικής αναπτύξεως στην ψυχή του ανθρώπου. Ποια εργασία είναι πρώτη καταξίαν και ποια δεύτερη. Καταρχήν αυτό το καταξίαν δεν ταιριάζει. Τι αξία? Ναι, καταξίαν. Μπορούμε να πούμε τι πρέπει να κάνει κανείς πρώτα, αλλά όχι ότι αυτό θα είναι μεγαλύτερης αξίας ενώ το δεύτερο θα είναι μικρότερης. Απλώς προηγείται το ένα, έπεται το άλλο, κατά μία έννοια. Η διαφορά είναι δηλαδή διαφορά σειράς. Μπορεί μάλιστα να συμβαίνει το αντίθετο, αλλά για να κάνει κανείς το δεύτερο βήμα, πάντοτε χρειάζεται να προηγηθεί το πρώτο, όποιο και αν είναι το πρώτο, όποιο και αν είναι το δεύτερο. Και για να κάνει το τρίτο, χρειάζονται το πρώτο και το δεύτερο. Κατευθείαν στο τρίτο ή στο πέμπτο ή στο δέκατο δεν μπορεί να πάει κανείς, αν και συμβαίνει και αυτό στα πνευματικά πράγματα. Ας μην είμαστε πολύ προσκολλημένοι στην κλίμακα, στις βαθμίδες της πνευματικής ζωής, όταν διαβάζουμε για αυτές σε διάφορα βιβλία. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει πιο μπροστά, για να έρθει ύστερα το άλλο και μετά το επόμενο. Καμιά φορά όμως γίνονται και εξαιρέσεις. Να μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει παλαιότερα σε ένα βιβλίο. Ένα μικρό παιδί προσπαθεί να ανέβει μια σκάλα. Είναι όμως πολύ μικρό και καθώς βάζει το ποδαράκι του στο πρώτο σκαλοπάτι, δεν τα καταφέρνει να το ανέβει και πέφτει κάτω. Σηκώνεται και πάλι προσπαθεί και πάλι πέφτει. Και πάλι προσπαθεί. Η μητέρα είναι το μεταξύ κρυμμένη να μην φαίνεται, το παρακολουθεί από το πλατήσκαλο. Βλέπει ότι το παιδί θέλει να ανέβει τη σκάλα, προσπαθεί να την ανέβει και τι απέτυχε και την πρώτη και τη δεύτερη φορά και την τρίτη φορά. Οπότε κατεβαίνει, το παίρνει στην αγκαλιά και ξαφνικά το παιδί από εκεί που δεν μπορούσε ούτε το πρώτο σκαλί να ανέβει βρίσκεται στο πλατήσκαλο. Χαίρεται.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 6 με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Αποπνικτική ατμόσφαιρα με υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή. Αύριο χειρότερη ημέρα. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ των δημόσιων επενδύσεων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Η Τουρκία απέτρεψε σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για διαμελισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια περιοτικά, στους 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Κτήση και στο Ζωικό Βασίλειο, ακούτε την εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας, ο δράκος στις άλλες θρησκείες και σε άλλους λαούς» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα επιχειρήσουμε στο πρώτο μέρος της να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο ο δράκος λειτουργεί ως σύμβολο σε άλλες θρησκείες, σε άλλους πολιτισμούς από την Αφρική και τη Μεσοποταμία μέχρι τη Δύση και την Ινδία. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Απόστολος Μιχαηλίδης, διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ινδική Φιλοσοφία και τα Ινδικά Θρησκεύματα. Κύριε Μιχαηλίδη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θα παρακαλούσαμε να έχουμε ένα πρώτο εισαγωγικό δικό σας σχόλιο πάνω στα θέματα που θα συζητήσουμε την επόμενη ώρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Το θέμα μας είναι, ας μου επιτραπεί ο αδόκιμος όρος, η δρακολογία ανά την Ιθύλιο. Είναι ένα πεδίο ερεύνης πολύ μεγάλο, πολύ ευρύ, διότι δράκοντες υπάρχουν παντού, σε όλες τις Υπήρους. Από την Βόρειο Αμερική έως την Νότια και από την Νότια Αμερική μέχρι την Αφρική και έως την Οκεανία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στην παγκόσμια μυθολογία και λαογραφία οι γνωστότεροι δράκοι, οι επώνυμοι θα λέγαμε, ανέρχονται στους 230 περίπου. Οπότε υπάρχουν και άλλες δεκάδες δράκοντες, λιγότερο γνωστοί, φέροντες όμως ονόματα. Οπότε αμέσως ξεπερνάμε τους 300. Οπότε αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι αυτή η συζήτηση περί δρακόντος, στις διάφορες θρησκείες και παραδόσεις δεν μπορεί να καλυφθεί στη διάρκεια μιας εκπομπής. Τώρα όσον αφορά την προέλευση αυτής της αντίληψης περί δράκοντος, αν σας ενδιαφέρει, υπάρχουν διάφορες προτάσεις, εικασίες θα λέγαμε, διότι η προέλευση του δράκοντος γενικώς είναι αβέβαιη. Μπορούμε να πούμε ότι μια πρώτη προσέγγιση η οποία είναι λογική, λογικοφανής θα έλεγα, για την προέλευση των δράκων οφείλεται σε έναν Γάλλο ιεραπόστολο, φραγκισκανό ιερέα και περιηγητή του 16ου αιώνα, τον Αντρέ Τεβέ, ο οποίος έφυγε από την Γαλλία, πέρασε και από την Ελλάδα, από Κωνσταντινούπολη, κατέληξε στην Εγγύης Ανατολή, βορειοανατολική Αφρική, έως που κατέληξε στην Νότια Αμερική, στην Βραζιλία, όπου τότε λεγόταν Γαλλική Ανταρκτική. Γι' αυτό και έγραψε και ένα έργο «La Cosmographie de la France Antarctique». Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 1515, πέθανε το 1590. Συνέγραψε 6 βιβλία και σε ένα από αυτά πραγματεύεται το ζήτημα προέλευση των δρακόντων και διατυπώνει την άποψη ότι οι δράκοντες, αυτή η αντίληψη όπως και η απεικόνηση των δράκων σχετίζεται με άγρια ζώα, μεγάλα ζώα, ισχυρά ζώα όπως είναι οι λέοντες, οι ίενες, διάφορα ερπετοειδή, κροκόδιλοι κτλ. Οπότε φαίνεται λογική αυτή η υπόθεση, η εικασία. Αλλά παραμένει η εικασία. Μια δεύτερη πρόταση που είναι παρόμοια με αυτή του Αντρέ Τεδέ είναι του διάσημου Αμερικανού ανθρωπολόγου του David E. Jones, ο οποίος δίδασκε ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα μέχρι το 2009, τώρα είναι συνταξίουχος. Σε ένα από τα βιβλία του, το An Instinct for Dragons, αποδίδει την προέλευση των δράκων, το φόβο που νιώθει ο άνθρωπος απέναντι στα αρπακτικά φτηνά και στα ερπετά, κυρίως στα φίδια. Ότι ενστικτοδός οι άνθρωποι τρέφουν ένα φόβο απέναντι στα φίδια, και παραθέτει και ένα ποσοστό κάπου 49% των ανθρώπων, λέει, φοβούνται τα φίδια αν δεν απατώμε. Οπότε αυτό φαίνεται μια λογική, θα έλεγα, προσέγγιση της προέλευσης των δράκων. Υπάρχει επίσης και η άποψη της Άντριεν Μέιορ, ιστορικού και λαογράφου του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, όπου αυτή υποστηρίζει ότι η αντίληψη περί δρακόντων προέρχεται από οστά μεγάλων ερπετών και από λιθωμάτων που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά απολιθώματα ερπετεειδών στην Κίνα, στην Ινδία, στους λόφους Σιβαλίκ κοντά στα Ιμαλάια και σε άλλα μέρη του κόσμου. Βέβαια, αυτή η άποψη της Μέγιορ χωλαίνει στο εξής σημείο, ότι στην Σκανδιναβία δεν υπάρχουν απολιθώματα μεγάλων ερπετών. Είναι σχεδόν γυμνή η Σκανδιναβία. Δικαιολογεί αυτό το πρόσκομα λέγοντας ότι εντάξει, η αντίληψη περί δράκων μπορεί να διαδόθηκε μέσα από την επαφή και την τριβή μεταξύ των διαφόρων λαών, άρα και αυτό είναι λογικό. Και τέλος μπορούμε να αναφέρουμε και μια ψυχολογική ερμηνεία, αυτή του Καρλ Γιούγκ, ο οποίος ταυτίζει τον δράκοντα με το ασυνείδητο, ότι ο δράκον δεν είναι πια παρά μια εξωτερήκευση συνειρμών που ελοχεύουν στο ασυνείδητο, φοβίες, ανησυχίες του ανθρώπου, υπαρξιακές ανησυχίες κτλ. Υπάρχουν και πιο φιλοσοφίζουσες απόψεις, όπου μια άποψη είναι ότι στην αντίληψη των δράκων βλέπουμε την την προγνωστική, ή μάλλον το γνωστικό προεπιστημονικό συλλογισμό με τα ιστορικά γεγονότα. Αλλά αυτές είναι κάπως παρατραβημένες θεωρίες, οπότε νομίζω ότι οι αντιλήψεις των προαναφερομένων καλύπτουν αυτή την ιδέα προέλευσης των δράκων. Τώρα υπάρχουν και ετυμολογικές προσεγγίσεις από που μπορεί να προέρχεται ο όρος δράκων. Υπάρχει η ευρωπαϊκή ρίζα Derk, εξού και το αρχαιολογικό ρήμα δέρκομε, έδερκον ο αόριστος, που σημαίνει βλέπω καθαρά, βλέπω καλά, παρατηρώ, διακρίνω. Βεβαίως η πολύ καλή όραση δεν είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά των δρακόντων, μπορεί και η ακοή τους να είναι πολύ ισχυρή, η ταχύτητά τους, μπορούν να ύπτανται, να πετούν, να διασχίζουν ποταμούς και θαλάσσεις με μεγάλη ταχύτητα, οπότε είναι θα έλεγα, όντα πολύ ισχυρά. Τώρα θα μου πείτε πόσο ισχυρά μπορεί να είναι αυτά τα όντα. Εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως ο χώρος της Ευρασίας. Σε προηγούμενες εκπομπές θα αναφερθήκατε, φαντάζομαι, στους δράκοντες που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Λεβιάθαν, Λεβιαθάν, τη Ραάβ, τον Μπεμότ, Τατανίν. Αυτές είναι αντιλήψεις περί δρακόντων που γεννώνται στην Αιγύπτια Ανατολή, στη Μεσοποταμία, μέσα από τις θρησκευτικές παραδόσεις των Σουμερίων, των Ακάδων, Βαβυλωνίων κτλ. Τι είναι αυτά τα όντα? Σίγουρα είναι ισχυρά όντα, αλλά ανίσχυρα μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού ή των Θεών. Κανένα από αυτά τα όντα δεν υπερνικά το Γιαχφέ, για παράδειγμα, στην Παλαιά Διαθήκη. Κανένα από αυτά τα όντα δεν υπερνικά Αιγύπτιο Θεό, γιατί οι βιβλικοί συγγραφείς επηρεάστηκαν όχι μόνο από τις παραδόσεις των Βαβυλωνίων, Ακαδών και τα λοιπά, αλλά και Αιγυπτίων. Και μάλιστα με μεγάλη άνεση δέχονται αυτές τις αντιλήψεις περί τεράτων. Όχι για να μας πούν ότι όντως υπάρχουν αυτά τα τέρατα, για να περάσουν μία αλήθεια, ότι ο αληθινός Θεός είναι αυτός της Παλαιάς Διαθήκης και όλοι οι γύρω θεοί των γειτονικών λαών είναι ψεύτικοι θεοί. Επομένως δεν είναι τυχαίο ότι στη γένεση αυτό το «ον» που ξεγελά τους πρωτόπλαστους είναι ο Όφης. Αλλά γιατί οι βιβλικοί συγγραφείς να χρησιμοποιούν τον Όφη? Γιατί ο Όφης είχε μια προεξάρχουσα θέση στην χαναϊτική λατρεία. Πέρα από αυτά, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια διάκριση περί δρακόντων στην Ευρασία με θόριο το χώρο της Ινδικής Υποηπείρου. Από ό,τι τονιζόταν κυρίως μέχρι την δεκαετία του 70, οι δράκοντες που παρουσιάζονται στις παραδόσεις των λαών δυτικά της Ινδίας μέχρι την Βόρειο Αφρική είναι κακόβουλοι δράκοντες γενικώς. Σε αυτόν τον χώρο μεγάλο ρόλο έχει παίξει και η Ινδοευρωπαϊκή μυθολογία, όπου σε αυτήν ένας ισχυρός θεός ή ένας ήρωας εξοντώνει κάποιο κακόβουλο δράκο. Στην αρχαιολογική μυθολογία έχουμε αρκετά παραδείγματα: ο Ηρακλής που εξοντώνει την Λενέα Ήδρα, ο Δίας τον Τυφώνα, ο Απόλλων στο Πίθωνα, ο Κάδμος τον δράκοντα που φύλαγε την αρία πηγή των Θηβών και τόσα άλλα παραδείγματα. Από την Ινδία και προς Ανατολάς, φτάνοντας μέχρι την Ιαπωνία, οι δράκοντες γενικώς θεωρούνται καλόβουλοι, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Διότι είπαμε αυτά λεγόταν κυρίως μέχρι την δεκαετία του 1970. Η έρευνα προχώρησε σιγά σιγά και ανακαλύψαμε ότι στην Κίνα μπορεί να υπάρχουν γενικώς καλόβουλοι δράκοι, αλλά υπάρχουν και κακόβουλοι δράκοντες οι οποίοι καταστρέφουν, ας πούμε, τη σοδειά. Γι' αυτό και μια Κινέζα βασίλισσα, η Νόουα ή Νόκουα, σκοτώνει αυτό τον μαύρο δράκο, τον κακόβουλο φίδι, ή μπορεί οι δράκοντες να απαγάγουν γυναίκες, ακόμη και πριγκίπισες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, να γεννώνται μάλλον, μυθικοί βασιλείς, αυτοκράτορες ή και ιστορικοί, αν θέλετε, ακόμη αυτοκράτορες, ξεκινώντας από τη δυναστεία του Χάν κατά τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Τώρα, ένα βασικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των δρακόντων, μορφολογικό θα έλεγα, από την Βόρειο Αμερική μέχρι την Οκεανία, είναι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο δράκον φέρει έναν κορμό σωματικό ερπετοειδός. Μπορεί να είναι ένα θαλάσσιο φίδι, μπορεί να είναι φίδι της ξηράς, μπορεί να είναι κάτι που μοιάζει με κορκόδιλο. Αυτό συναντάται παντού. Τα μέλη του βεβαίως, τα υπόλοιπα μέλη του, μπορεί να είναι μια σύνθεση προερχόμενη από διάφορα ζώα ισχυρά. Μπορεί τα πόδια του να είναι πόδια ενός αρπακτικού πτηνού ή αρκούδας ή λέοντος. Το στόμα του επίσης μπορεί να είναι στόμα λέοντος ή αρπακτικού πτηνού. Αυτά ποικίλουν, αλλά ο βασικός κορμός, το κυρίως σώμα, είναι αυτό ενός ερπετοειδούς, από τους Λακώτα της Βορείου Αμερικής μέχρι τους αβορίγινες της Οκεανίας. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω αν θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι.
2: Ναι, μας είπατε κύριε Μιχαηλίδη, ότι στα δυτικά της Ινδίας φαίνεται ότι οι δράκοι είναι περισσότερο κακόβουλοι. Ανατολικά,
1: από την Ινδία και...
2: Ναι. Ανατολικά όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, παρά το ότι υπάρχουν και εκεί κάποιες εξαιρέσεις.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις. Οι περισσότερο καλόβουλοι δράκοι είναι αυτοί της Κορέας.
2: Της Κορέας.
1: Εκεί λοιπόν, ναι, τιμώνται τακτικά για τις επωφελείς ενέργειές τους, συνδέονται με τη βροχή, διοργανώνονται γιορτές ώστε οι δράκοι να στείλουν καλή βροχή, να αναπτυχθούν τα σπαρτά, ο καιρός να είναι ειρηνικός, άρα θεωρούνται γενικώς καλόβουλοι.
2: Στην Ινδία τι έχουμε?
1: Στην Ινδία, η Ινδία είναι μια υποήπειρος, είναι ένα χωνευτήρι λαών, γλωσσών, παραδόσεων, φυλών, οπότε συναντάμε και τις δύο πλευρές, θα έλεγα. Υπάρχουν από την εποχή των Αρίων, από την εποχή των Βεδών, κακόβουλοι δράκοι, όπως είναι ο Βρύτρα, τον οποίο εξοντώνει ο θεός της βροχής, ο Ίντρα. Ο Βρύτα ήταν αυτός που κατακρατούσε τα νερά του ουρανού, είναι συνδεδεμένος με την ξηρασία. Γι' αυτό λοιπόν τον εξοντώνει ο Βρύτρα, και μάλιστα όχι μόνο αυτό, απελευθερώνει και τα βοηδή που είχε εκμαλωτήσει ο Βρύτρα, όπως και το ιδίποτο, αυτό το ποτό που πίναν οι θεοί, το σώμα. Μια ανάλογη πάλι ιστορία είναι αυτή του Σούσνα, ενός άλλου δράκοντος, τον εξοντώνει και αυτόν ο Ίντρα. Σούσνα κατά λέξη σημαίνει ξηρασία στα σανσκριτικά. Είναι ένα φίδι με κέρατα, εχθρός του Ίντρα. Έχει κλέψει την αμρίτα, αυτό μεταφράζεται ως, αυτή η λέξη μεταφράζεται ως αμβροσία, κρατούσε μέσα στο σώμα του, και μετά την εξόντωσή του από τον Ίντρα απελευθερώνεται η αμρίτα, αυτό το ποτό της Αθανασίας, ούτως ώστε να επανέλθει η συμπατική τάξη. Γενικώς οι δράκοντες στην Ινδία είναι αυτοί που διαταράσσουν την συμπατική τάξη, κάτι που δεν θέλουν άνθρωποι και θεοί, γι' αυτό και εξοντώνονται. Όπως για παράδειγμα ο θεός Κρίσνα εξοντώνει τον δράκοντα Καλίγια, ο οποίος είχε δηλητηριάσει τα νερά του ποταμού Γιαμούνα, ενός παρά του ποτάμου του Γκάγκη, και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν αυτά που ήθελαν. Υπάρχει βεβαίως και μια εξαίρεση, ή μάλλον δύο εξαιρέσεις. Στην Ινδία μέχρι σήμερα τελείται η γιορτή των φιδιών, το Νάγκα Παντσάμι, όπως λέγεται. Νάγκα είναι το φίδι, το ερπετό. Ποιο ερπετό τιμάται? Τιμάται το ερπετό Σέσα. Σέσα σημαίνει υπόλοιπο. Το υπόλοιπο, αυτό που μένει μετά από την περιοδική καταστροφή του σύμπαντος. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι το σύμπαν γεννάται, συντηρείται και καταστρέφεται και αναδημιουργείται κατά περιόδους. Επομένως, στο τέλος κάθε συμπαντική περίοδου κάτι μένει. Αυτό είναι το Σέσα. Μπορεί να σημαίνει και μαγιά, λειτουργεί και σαν μαγιά για την αναδημιουργία του σύμπαντος. Το Σέσα λοιπόν αναπαρίσταται ως χιλιοκέφαλο φίδι. Βεβαίως το πώς θα αποδοθεί καλλιτεχνικά ένα φίδι με χίλια κεφάλια είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο. Γι' αυτό οι καλλιτέχνες καταφεύγουν συνήθως στην αναπαράσταση ενός φιδιού με 5 ή 7 κεφάλια. Αυτό λοιπόν το φίδι λειτουργεί και ως αναπαυτήριο, θα λέγαμε, του θεού Βίσνου, είναι ο θεός που συντηρεί τον κόσμο. Αυτό λοιπόν τιμάται κατά την γιορτή των φιδιών, του Νάγκα Παντσάμι, κατά τον μήνα Στραβάνο, ο οποίος αντιστοιχεί στα μέσα του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ιδίως είναι η μέρα, η πέμπτη μέρα μετά την χάση του φεγγαριού. Βεβαίως σε αυτή τη γιορτή έχουν προσδεχθεί κι άλλοι θρύλοι. Λένε ότι κάποτε ένας γιοργός εκεί που όργωνε σκότωσε κάτι μικρά φίδια, κάποια φιδάκια, οπότε η μητέρα των φιδιών θέλησε να εκδικηθεί. Πήγε νύχτα στο σπίτι του γιοργού, το δάγκωσε, πέθανε ο γιοργός, η γυναίκα του, οι δυο γη, και το μόνο που παρέμεινε σοου ήταν το μικρό κορίτσι της οικογένειας. Το φίδι αποφάσισε να έρθει την επομένη να θανατώσει και το κορίτσι, αλλά όταν έφτασε πρωί-πρωί το κορίτσι να προσφέρει γάλα σε ένα άλλο φίδι, γι' αυτό αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτό που ήθελε. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες ιστορίες όπου το φίδι, παρά το ότι έχει βλαφθεί από κάποιον άνθρωπο μετά από μια καλή κίνηση του ανθρώπου, μια προσφορά γάλακτος, μεταστρέφεται, συγχωρεί τον άνθρωπο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντίληψη στους Ινδούς ότι το φίδι δεν σε πειράζει αν δεν το πειράξεις. Βεβαίως και στην Ελλάδα υπήρχε αυτή η αντίληψη στους γεωργούς της Ελλάδος, γιατί εγώ προέρχομαι από αγροτική οικογένεια και τα γνωρίζω αυτά, και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Κύριος Ιησούς Χριστός του κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο παρενεί τους μαθητές, τους λέει γίνετε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέα. Δεν το είπε τυχαία αυτό ο Ιησούς, νομίζω, παρά την θεολογική ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή η παρένεση του Κυρίου βασίζεται σε σε μια διαπίστωση που προέρχεται μέσα από την αγροτική ζωή, νομίζω.
2: Ως το φίδι του σπιτιού, όπως το γνωρίζουμε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και στην Ινδία, μάλιστα, υπάρχουν ναοί, δύο στην Βόρειο Ινδία, στην περιοχή του Κουτζαράτ, μιλάμε για βόρειο-δυτική Ινδία, και αρκετοί ναοί στην νότιο Ινδία, στο κρατήδιο της Καρνάτακα και στην Κέρελα, όπου υπάρχουν ναοί, όπου εκεί αποκλειστικά τιμώνται τα φίδια. Πηγαίνουν οι πιστοί, οι προσκυνητές, κάνουν προσφορές γάλακτος και άλλων τροφών προς τιμή των φιδιών. Υπάρχουν μάλιστα εκείνη τη μέρα περιοδεύοντες φακίριδες με τα φίδια τους μέσα σε τσουβάλια. Γενικώς υπάρχει μια έτσι καρμόσυνη ατμόσφαιρα. Υπάρχουν περιοδεύοντες ασκητές σαντού, όπως λέγονται στην νεοϊνδική γλώσσα, όπου μπορεί να έχουν να μεταφέρουν ένα φίδι με το οποίο ευλογούν τον κόσμο και τα μικρά παιδιά ακόμη. Θυμάμαι όταν είχα φτάσει στην Ινδία, είχα πάει σε ένα εστιατόριο και εκεί που έτρωγα μπήκε ένας από αυτούς του σαντού, μαυροφορεμένος, ημίγυπτος, είχε ένα τσουβάλι στο νόμο του, δεν πήγε ο νους μου πουθενά. Εκεί που έτρωγα βλέπω, κατάβασα ένα λευκό φίδι με μαύρα μάτια. Μούρι με μούρι που λέμε. Ο σαντού επαιτούσε, του έδωσα κάτι, έφυγε ο άνθρωπος, βγήκε έξω, υπήρχε μια ομάδα παιδιών, έπαιζαν και τα παιδάκια του δημοτικού. Ο σαντού περνούσε στο λαιμό του κάθε παιδιού αυτό το φίδι και στη συνέχεια τα άγγιζε την κεφαλή τους με το δεξί χέρι εις ένδειξη ευλογίας.
2: Σε πολύ ενδιαφέρουσες έτσι εικόνες, σκηνές από άλλους πολιτισμούς που προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως δράκοντα σε πολλές περιπτώσεις. Κλείνοντας, κύριε Μιχαηλίδη, θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ακούσαμε με πολύ προσοχή όλη αυτή την ώρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Και θέλουμε πραγματικά να πούμε ότι μας δώσατε έτσι μια εικόνα του τι μπορεί να ισχύει σε άλλους λαούς, είτε στη Μεσοποταμία, είτε σε χώρες της Ανατολής, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, μας είπατε, ανάλογα μοτίβα θα λέγαμε, ανάλογες σκηνές μπορούμε να βρούμε και σε άλλες περιοχές προφανώς του πλανήτη, καθώς πάνω από 230 είναι οι επώνυμοι δράκοι, όπως μας είπατε στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά.
1: Ναι, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το ζωικό βασίλειο. Ακούτε την εκπομπή Δράκον Ούτος Ον Έπλασας και είχαμε την ευκαιρία στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής να συνομιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να δούμε τι ισχύει σε άλλες θρησκείες, σε άλλους λαούς, σε άλλους πολιτισμούς και πώς συμβολίζεται σε αυτούς τους πολιτισμούς και στις άλλες θρησκείες ο δράκον. Να επιστρέψουμε όμως στα κάθε μας, καθώς έχουμε τώρα την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιώργιο Χάλαρη, ώστε να επισημάνουμε κάποια ακόμα στοιχεία που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τον δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη. Κύριε Χάλαρη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά.
0: Δική μας η χαρά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να παρακαλέσουμε λοιπόν και εσάς να έχουμε ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο σε σχέση με όσα θα μας παρουσιάσετε και στη συνέχεια της συνομιλίας μας.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η λέξη δράκον, κύριε Παπά, στην ελληνική γλώσσα σημαίνει το μεγάλο φίδι. Αυτή την έννοια έχει, με αυτή την έννοια τη χρησιμοποιεί και ο Όμηρος στην Ιλιάδα του και μάλιστα την εναλλάσσει με τη λέξη όφης. Έτσι, δράκον και όφη είναι δύο λέξεις που εναλλάσσονται. Κάτι ανάλογο έχουμε και στους Εδωμήκοντα, οι οποίοι μεταφράζουν κατά κύριο λόγο ως δράκον, αλλά και δευτερευόντως ως όφης, πολλές λέξεις του βιβλικού εβραϊκού κειμένου. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετές λέξεις στο βιβλικό εβραϊκό κείμενο που δείχνουν πραγματικά ότι είναι διαδεδομένη αυτή η αντίληψη περί δρακόντων στην Παλαιά Διαθήκη. Οι πιο βασικές όμως από αυτές είναι η λέξη Τανίμ, η λέξη Λεβιάθαν, η λέξη Ραχάβ και η λέξη Μπεμόθ. Αυτές οι τέσσερις βασικές λέξεις μεταφράζονται από τους Εδωμήκοντα ως δράκον και δευτερευόντως ως όφης. Το εδάφιο Έξοδος 7, 9 με 10, η ράβδος του Ααρών γίνεται όφης και καταπίνει τις ράβδος των μάγων του Φαραώ, που επίσης είχαν γίνει όφης. Να, ένα παράδειγμα μετάφρασης της πρώτης λέξης, τα νιμ ως δράκον, στους Εδωμήκοντα. Και επίσης τον Ιεζεκίλη, στο 29.3, ο Θεός περιφρονητικά αποκαλεί τον Αιγύπτιο Φαραώ κροκόδιλο, πάλι μια από αυτές τις λέξεις είναι εδώ. Οι Εδωμήκοντα δράκον το μεταφράζουν, είναι όμως πιο σωστή η μετάφραση κροκόδιλο, είναι στη νέα μετάφραση της Αγίας Γραφής αυτή. Έτσι, τον καλεί κροκόδιλο τον Φαραώ ακριβώς περιφρονητικά, γιατί λόγω του εγωισμού του νομίζει ότι έχει δημιουργήσει τον Νείλο εκεί ο Φαραώ, έτσι, και του λέει ο Θεός ότι εγώ πρόκειται να σε ανασύρω κροκόδιλο από τον Νείλο, βάζοντας αγκίστριο σε σένα και μετά θα σε πετάξω μέσα στην έρημο όπου θα μείνεις μόνος και θα πεθάνεις. Αυτά όσον αφορά έτσι κάποια εισαγωγικά πράγματα για τη λέξη δράκον. Νομίζω όμως ότι η πιο σπουδαία σημασία της λέξης δράκον στην Παλαιά Διαθήκη είναι στα ποιητικά βιβλία, στους Ψαλμούς και στον Ιώβ. Αν θέλετε, κύριε Παπά, μπορούμε να δούμε δύο πράγματα.
0: Φεβαίως,
1: με τα χαρά σας ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει εδώ στους Ψαλμούς και στον Ιώβ η λέξη δράκον? Δράκοντας εδώ στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θηρίο, ένα μεγάλο ερπετό, το οποίο φωλιάζει μέσα στην Άβυσσο. Πρέπει να πούμε ότι για τον βιβλικό Ισραηλίτη η γη στηρίζεται πάνω σε θεμέλια που ο Θεός τοποθέτησε πάνω στα νερά του ωκεανού. Αυτά τα νερά, τα απίθμενα, τον ωκεανό, η βίβλος τον ονομάζει Άβυσσο ή Χάος. Για τον Εβραίο, κύριε Παπά, αυτό είναι μια έννοια που του προκαλεί δέος. Τα νερά, οι θάλασσες, όλα αυτά του προκαλούν δέος. Τα αποστρέφεται. Τα φοβάται. Εκεί μέσα λοιπόν, σε αυτά τα απίθμενα ύδατα, πιστεύει ο Εβραίος ότι κατοικεί ο δράκον ή οι δράκοντες, που είναι θηρία, που όπως είπαμε ζουν εκεί μέσα, αλλά τι κάνουν αυτά? Αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Να δούμε ένα πολύ μικρό εδάφιο, ένα από τον 103 ψαλμό, το είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, είναι ο Λεβιάθαν, δράκον ούτως ον έπλασε εμπέζει ναυτή. Ετούτος ο Λεβιάθαν, μεταφράζει καινούργια μετάφραση της Αγίας Γραφής, που τον έφτιαξες για να παίζει σε αυτήν, στη θάλασσα. Εδώ λοιπόν τι έχω? Έχω μια αναφορά στους Λεβιάθαν, στους δράκοντες που ζουν στα βάθη της θαλάσσης και εκεί φαίνεται ότι αντιστατεύονται το θέλημα του Θεού. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Οι δράκοντες αυτοί, κύριε Παπά, είναι δημιουργήματα και αυτοί του Θεού, ο οποίος είναι ένας μοναδικός, αληθινός και παντοδύναμος στη βίβλο. Δηλαδή, δεν είναι θεότητες οι δράκοντες αυτοί ή θεϊκές δυνάμεις, όπως και στον εξωβιβλικό χώρο, που απλά αντιστρατεύονται το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι δημιουργήματα του Θεού που δεν μπορούν παρά να υποτάσσονται στην παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, γι' αυτό και ακριβώς έτσι, μέσα από αυτή την ισορροπία που επιβάλλει ο Θεός, εξασφαλίζει τη σταθερότητα της γης στο βιβλικό κοσμοείδωλο. Ένα μικρό εδάφιο από τον Ιώβ. Τι είμαι εγώ?

0: προηγείται αυτή η παλαιοδιαθηκική αντίληψη περί δρακόντων. Νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτά που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη στο 12ο κεφάλαιο της, όπου ο δράκον και οι άγγελοι του διεξάγουν πόλεμο τόσο με τη γυναίκα που είναι σύμβολο της Εκκλησίας, όσο και με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τους αγγέλους του, και νικόνται. Και βέβαια, κατ' επέκταση, υπάρχει σε λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας μας. Μια ανάλογη αντίληψη, απήχηση υπάρχει στις ευχές του βαπτίσματος, που λέει εκεί ότι ο Θεός συνέθλιψε τα κεφαλάς των δρακόντων κλπ. Επομένως, για να κλείσουμε αυτό το μέρος της συνομιλίας μας, νομίζω πρέπει να πούμε, κύριε Παπά, ότι ο δράκον δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο διάβολος, έτσι. Προτυπών είναι ένα σύμβολο του διαβόλου και των αγγέλων του, των λυθρέων δυνάμεων μέσα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη.
1: Άλλες συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε?
0: Εννοείται από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Από την Παλαιά Διαθήκη, ναι.
0: Υπάρχουν κυρίως στους ψαλμούς πολλά τέτοια εδάφια στα οποία φαίνεται ότι ο Θεός ελέγχει τη Ραχάβ. Είναι μια δεύτερη, ένας δεύτερος όρος που χρησιμοποιείται από, από το εβραϊκό κείμενο για να περιγράψει τον δράκοντα. Έχουμε στον Ισαΐα στο 27 κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο που λέει ότι ο Θεός θα συντρίψει τις κεφαλές των δρακόντων. Βασικά αυτή η έννοια είναι, η οποία όμως χρησιμοποιείται με διαφορετικές εκδοχές. Αυτή είναι η βασική έννοια του δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τα ποιητικά βιβλία πάντα. Νομίζω οι επόμενες μορφές του δράκοντα μπορούμε να τις δούμε σε ένα μικρό ιστορικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι στο Βίλκε Δράκον.
1: Μάλιστα. Για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, το Βίλκε Δράκον είναι μια μικρή ιστορία, ένα μικρό βιβλίο, το οποίο επισυνάπτεται, κύριε Παπά, στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος βέβαια προφήτης Δανιήλ είναι και το κεντρικό πρόσωπό της ιστορίας αυτής. Εδώ τι είναι ο δράκοντας? Δεν είναι, ας το πούμε έτσι, ένα μυθικό πρόσωπο, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερπετό. Ένα ερπετό το οποίο προφανώς κατοικεί σε κάποιο ναό και οι Βαβυλώνοι κατά τη διήγηση αυτή το λατρεύουν. Θέλω λίγο να πω πως έχουμε από ιστορικούς όπως ο Νοριανός και ο Βυρωσός στοιχεία τα οποία μας επαληθεύουν την λατρεία δρακόντων από τους Βαβυλωνίους, όπως και σφραγίδες με παραστάσεις Βαβυλωνίων, λάτρεων, οι οποίοι λατρεύουν δρακόμορφη ή οφειόμορφη θεότητα. Δηλαδή αυτό είναι μια μαρτυρία εξωβιβλική, ιστορική, η οποία επαληθεύει ιστορικά το βιβλίο του Βίλκε Δράκοντος. Το βιβλίο του Βίλκε Δράκοντος, βέβαια, εμείς θα το δούμε όσον αφορά το δεύτερο μέρος του, γιατί το πρώτο μέρος του αναφέρεται στον Βίλ, μια άλλη ψεύτικη θεότητα των Βαβυλωνίων. Εμάς λοιπόν, το λέω και πάλι, μας ενδιαφέρει κυρίως το δεύτερο μέρος του, όπου γίνεται λόγος για τον Δράκοντα. Να δούμε τώρα ποια είναι αυτή η διήγηση. Τι λέει το βιβλίο αυτό? Λέει ότι ο προφήτης Δανιήλ λαμβάνει την εντολή, αν όχι την παρότρινση, από τον βασιλιά των Βαβυλωνίων να λατρέψει το γιγάντιο αυτό ερπετό, το οποίο ήταν ζωντανό αυτό, έτσι, να πάει να το προσκυνήσει. Έχει σκοτώσει τον Βίλο Δανίλ, οπότε του λέει ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, τώρα του λέει, τι θα πεις πλέον, αυτό το ερπετό είναι ζωντανό, βλέπεις ότι τρώει, οπότε βλέπεις ότι είναι ένας θεός ζωντανός. Ο Δανίλ αρνείται να πάει να προσκυνήσει το θηρίο αυτό και ζητάει από τον βασιλιά την άδεια να το σκοτώσει. Πράγματι του δίνεται η άδεια από τον Βαβυλώνιο βασιλιά και ο Δανιήλ φτιάχνει ένα μείγμα από πίσα, λίπος και τρίχες, το δίνει στο θηρίο, το τρώει το θηρίο και αυτό το προκαλεί προφανώς πνιγμό. Σκάει το θηρίο, έτσι, είτε από πνιγμό που έπαθε είτε από διάρρηξη στομάχου που το προκάλεσε το μείγμα αυτό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι από τους ερευνητές έχουν προβάλει κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με το τι ήταν αυτό το μείγμα και πώς έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω όμως ότι είναι λογικό πάρα πολλοί ερμηνευτές στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ιστορική αξιοπιστία του βιβλίου Βίλκε Δράκον από τον αυτό ακριβώς, ότι προφανώς προκάλεσε διάρρηξη στο μάχο, στο θηρίο, αυτό το μείγμα. Ο βασιλιάς λοιπόν

0: κατά παρότρηση του λαού του, οι οποίοι έχουν ενοχληθεί από αυτό που έκανε ο προφήτης Δανιήλ, ρίχνει τον προφήτη Δανιήλ σε ένα λάκκο με 7 πεινασμένα λιοντάρια, όπου τον αφήνει για 7 μέρες. Όμως στο χρονικό αυτό διάστημα, ένας άλλος προφήτης, ο Αβακούμ, λαμβάνει από άγγελο εντολή να φέρει στον Δανιήλ τροφή για να τον βοηθήσει. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς, όταν μετά από 7 μέρες έρχεται πάλι στο λάκκο, βλέπει τον Δανιήλ σώ και αυλαβή, ως εκ θαύματος. Και εκείνη βέβαια την ώρα αναφωνεί αυτό που είναι και η κεντρική ιδέα και της διήγησης στην οποία αναφερόμαστε, αλλά και όσων προηγουμένως είπαμε σχετικά με το δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει λοιπόν ο Βαβυλώνιος βασιλιάς, είσαι λέει μεγάλος Κύριε Θεέ του Δανιήλ, δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα. Τι φαίνεται από όσα είπαμε για αυτό το θέμα? Φαίνεται καταρχήν πως στην Παλαιά Διαθήκη, από ό,τι είπαμε, ο Θεός είναι ένας μοναδικός και παντοδύναμος. Δεν υπάρχουν άλλες θεότητες, είναι τα πάντα κτίσματα, ακόμα και οι δράκοντες που αντιστρατεύονται το θέλημά του και δεν μπορούν να κάνουν παρά μόνο όσο ο Θεός τους επιτρέπει να κάνουν. Ομοίως και στο Δίλκε Δράκων, στον προφήτη Δανιήλ, φαίνεται ότι οι θεότητες που λατρεύουν τα έθνη, οι ειδωλολάτρες, είναι ψεύτικες θεότητες, ανισχυρές, σε αντίθεση με τον Θεό που είναι παντοδύναμος, με τον πραγματικό Θεό της Βίβλου, και οι θεότητες αυτές είναι τρωτές και μπορούν να πάθουν ζημιά μέσα από ανθρώπινα τεχνάσματα, όπως αυτό που έκανε ο προφήτης Δανιήλ, το οποίο είναι απόδειξη της κατά Θεόν σοφίας του. Δεύτερον, καταδεικνύεται η απάτη της ειδωλολατρίας. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό, γιατί όλη η Παλαιά Διαθήκη γυρίζει γύρω από αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Ισραήλ ήταν ένας λαός που είχε ζήσει σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, πάλευε με όλες αυτές τις αντιλήψεις, οπότε τέτοια βιβλία δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Καταδεικνύουν την πλάνη της ειδωλολατρίας. Και τρίτο, τι θέλει να μας πει η διήγηση του Δίλκε Δράκοντος, αλλά και όσων είπαμε, ότι ο Θεός χορηγεί δύναμη σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, όπως έκανε και με τον Δανιήλ, ώστε να εξέρχονται νικητές από όλες τις δοκιμασίες που τους περιμένουν και τους βρίσκουν και πιο λαμπροί. Οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, κύριε Παπά, εξουσίαζαν με την πνευματική τους δύναμη τις ψεύτικες θεότητες των ειδωλολατρών. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στην Παλαιά Διαθήκη, και το τελευταίο είναι εδώ πέρα με τον προφήτη Δανιήλ, όπως έκαναν και οι Απόστολοι πολύ μετά στην Καινή Διαθήκη. Και πάνω απ' όλα το λέω αυτό σαν ένα σχολείο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι διαπιστώσεις που δείχνουν τη θεολογική ενότητα των δύο διαθήκων, και της Παλαιάς και της Καινής, έτσι, και τη συνέχειά τους. Όπως λοιπόν και οι Απόστολοι που έλεγαν προς τα εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, και έλεγαν εξουσία και μέσα από αυτούς και όσοι πιστεύουν στον Χριστό, να πατάν πάνω σε όφεις και σε σκορπιούς και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Αυτό αποδεικνύουν αυτές οι ιστορίες και αυτές οι αντιλήψεις. Αυτό αποδεικνύει και η ιστορία μας αυτή, η ιστορία του Δίλκε Δράκοντος, στην οποία αναφερθήκαμε πριν λίγο.
1: Κύριε Χάλαρη, τι άλλο μπορούμε να σημειώσουμε ακόμη? Έχουμε ακόμη 6-7 λεπτά στη διάθεσή μας. Μας πιέζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά είναι εξαιρετικός ο λόγος σας και μας, μέσα από τα συγκεκριμένα παραδείγματα που μας δίδετε, μπορούμε να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα τον τρόπο θέασης των δρακόντων στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Πολλές φορές θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τα εξωβιβλικά δεδομένα που έχουμε. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα αυτό, κύριε Παπά. Ξέρετε, η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα κείμενο που έχει σκοφαντηθεί πολύ μέσα από μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αιώνες. Ας πούμε, η αντίληψη αυτή περί δρακόντων που είναι ενσωματωμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, νομίζω είναι γεγονός αυτό, ότι προέρχεται από τον εξωβιβλικό χώρο. Γιατί πολύ συχνά, όπως είπαμε, υπάρχουν οι δράκοντες και σε λαούς που ζούσαν γύρω από τον Ισραήλ, ή και σε άλλες αντιλήψεις και θρησκεύματα. Πάντως είναι γεγονός ότι παλέθηκε μερικές φορές ενσωμάτωσε στοιχεία από τον εξωτερικό χώρο, τα οποία χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς της, οι θεόπνευστοι αυτοί συγγραφείς, το τονίζω αυτό, για να πούν αυτά που ήθελαν να μας πούν, τις θεολογικές τους αλήθειες. Αυτή η αντίληψη περί δρακόντων που υπάρχει στην Παλαιοθήκη, ήταν τα θηρία αυτά, τα θέρατα που είπαμε, που φωλιάζουν μέσα στα άγκατα της Αβύσσου και το οποίο ο Θεός υποτάσσει, ήταν ένα στοιχείο στο οποίο πολλοί βασίστηκαν για να σκοφαντήσουν την Παλαιά Διαθήκη, ότι έχει κλέψει, έχει υποκλέψει στοιχεία και άρα αυτό μπορεί να θίξει την αξιοπιστία της και την θεοπνευστία της. Θα ήθελα να επισημάνω, να μου επιτρέψει να επισημάνω πως ο Ισραήλ ήταν ένας λαός ζωντανός που ζούσε ανάμεσα σε ζωντανούς λαούς, μοιράστηκε, χτυπήθηκε, αν θέλετε υιοθέτησε ζωντανές αντιλήψεις από τους ανθρώπους αυτούς και προσπάθησε να εκφράσει μέσα από αυτές τις εικόνες αλήθειες. Το γεγονός ότι δανείστηκε, ότι χρησιμοποίησε κάποιες εικόνες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι θεόπνευστο το κείμενο που έχουμε εμείς στα χέρια μας ή ότι δεν λέει αλήθειες. Οι έννοιες που χρησιμοποίησε, συγγνώμη, οι εικόνες που χρησιμοποίησε ομολογουμένως μπορεί να είναι ηλυμένες από το περιβάλλον του, όμως η ουσία, η θεολογική διδασκαλία που είναι ο ακρεφνής, μονοθεϊσμός, δεν υπάρχει πουθενά. Είναι κάτι τελείως, θα πούμε, πρωτότυπο για την εποχή του, κάτι πάρα πολύ ριζοσπαστικό και κάτι που κανένας κοινός νητός δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί, δεν θα μπορούσε να εκφράσει, δεν θα μπορούσε να διδάξει, παρά μόνο κατά θεία έμπνευση. Σε αυτό το στοιχείο έγκυται η μοναδικότητα και η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης και όχι σε κάποιες εικόνες που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει από το περιβάλλον της έπειτα. Είδαμε, το λέω έτσι πάλι, δεν θέλω να κουράσω, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό, κύριε Παπά. Είδαμε ότι υπάρχει μια ενότητα έτσι και η Καινή Διαθήκη αξιοποιεί αυτή την παράσταση και μαζί να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο δράκον, πώς πραγματικά φαίνεται. Αυτό είναι το μεγαλείο της Αγίας Γραφής. Χρησιμοποιεί εικόνες και να μας πει πάρα πολύ βαθιές αλήθειες θεολογικές.
2: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή μας τη συνομιλία και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Γεώργιο Χάλαρη, ο οποίος είναι υποψήφιος διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τι θα μπορούσαμε να πούμε επιλογικά σαν ένα συμπέρασμα των όσων αναφέρατε μέχρι τώρα, κύριε Χάλαρη, για τον δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη?
0: Νομίζω ότι έχουμε στα χέρια μας ένα θησαυρό. Όσοι πραγματικά μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και μελετάμε τα κείμενα αυτά τα βιβλικά. Και νομίζω μέσα από αυτό το θησαυρό, μέσα από τέτοιου είδους διηγήσεις όπως το βιβλίο του Βίλκε Δράκοντος και γενικά τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε ένα πνευματικό θησαυρό και έναν πνευματικό κόσμο, τον οποίο αξίζει να μελετάμε, να τον μελετάμε μέσα από προσευχή, όπως οι πατέρες μας τον ερμηνεύουν, και ο οποίος ανήκει στην Εκκλησία. Ανήκει στην Εκκλησία γιατί αυτή τον παρέλαβε, αυτή τον διατήρησε και αυτή τον ερμήνευσε σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παρότρινση, έτσι να μου επιτρέψετε, να κάνω σε όλους τους ακροατές μας. Νομίζω θα μας ωφελήσει πάρα πολύ η μελέτη της Αγίας Γραφής κατά την εκκλησιαστική μας τάξη και παράδοση.
2: Κύριε Χάλαρη, θέλουμε στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε και εμείς θερμά για τον χρόνο και τον κόπο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή συνομιλία.
0: Ευχαριστώ εγώ, κύριε Παπά, και τους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.

Στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, που χωρίσαμε σε δύο μέρη, είχαμε την ευκαιρία στο πρώτο μέρος αυτής να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Απόστολο Μιχαηλίδη, διδάκτορα θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ινδική Φιλοσοφία και τα Ινδικά Θρησκεύματα. Και είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τον κύριο Μιχαηλίδη τι ισχύει σε άλλους πολιτισμούς, σε άλλες θρησκείες, σε άλλους λαούς, σε σχέση με τις δοξασίες που πιθανότατα έχουν αναπτυχθεί μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική, είτε στην Ινδία, είτε στην Κίνα, είτε σε άλλες περιοχές της Αποανατολής, για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τους δράκοντες και τους συμβολοποιούν μέσα στις θρησκείες τους οι άνθρωποι αυτοί. Χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, ότι στα δυτικά της Ινδίας οι δράκοντες συνολικότερα φαίνεται να έχουν μάλλον να έχουν έναν κακό συμβολισμό, σε αντίθεση όμως με την Κίνα και άλλους λαούς όπως η Ιαπωνία ή η Κορέα, που φαίνεται να έχουν μια άλλη συμβολοποίηση, πιο θετική, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν και εκεί κάποιες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν όμως τον κανόνα τον οποίο ανέφερε ο κύριος Μιχαηλίδης. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργιο Χάλαρη, υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και να κάνουμε κάποιες ακόμα επισημάνσεις σε σχέση με το δράκοντα στην Παλαιά Διαθήκη.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην κτήση και το Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Δράκον ούτος ον έπλασας» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημήτριου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σύσσωμη Χριστού υπερισπουδή στην Ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την Ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο. Κύριο Θεός σου εμεγαλύνθη σφόδα. Εξομολόγηση με γλωπρέπεια με δίσου αναβαλλόμενος φως ως κυμάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υδέρι, ως στεγάζων εν είδα στα πελώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιτερίων ανέμων. Ο ποιόν τους αντιέλους αυτού πνεύματα και τους τουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνεται την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέρξονται, από φωνής βροντίσου, δηλειά σου συν. Αναβαίνους νόη και καταβαίνους παιδεία εις των τόπων, όλα θεμελίωσες αυτά. Όριον έθνο, ου παρολεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψει την γη. Ο εξυπωστούντων πηγάς εφάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξτε όν άγρι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσων πετρών δώσει φωνή. Φωτίζουν όλοι κρυπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαρτέρων φόντου της τίνες και κλώειν τη δουλειά των ανθρώπων, του εξάγειν άρτων εκ της γης. Και είδος εφραίνει καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφων εν ελαίω. Και άδος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξανά του πεδίου, εκέδρου του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στην ουθία ενός σεύσουσι, του αιωδίου κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα έτσι λάτε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίης ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έβλω την δύση αυτού. Έθου σκότος και εγέλεον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του γρυβού. Σκύμνη οριόμην του αρπάστη και στήσε παρά το Θεό βρός ναυτής. Ανέτρε ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξλέψτε άνθρωπος επ' το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιόφυγη της κύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ουκέ στα αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, βράκων ούτως ονέπλας εμπέζει ναυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπον τα ακτίσονται. Αναδελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποσλείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανατηρείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριε Ιησούς αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άστο Κύριε εν τη ζωή μου, ψώ το Θεό μου έως υπάρχω, ειρηνθεί η αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσω μέχρι το Κυρίο. Εκλείπαινα αρβολή από τη γη και άνεμε στο μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη ψυχή με τον Κύριον. Ο ήλιος έρω την δύση αυτού, έθου σκότος και γέ τον ίξ. Όσο μεγάλη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νίκαια Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ευωσιμονέτους, πάση αρχής και εξουσίας.

0: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρά το μετά.
1: Κύριε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: διώξιμε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Ειρήνης, Υγείας, Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονιστάτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλογών προσκυνητών.

0: Šventąją Jėmonitatį, kaip tum per jas tautą nadėkonimu, to napakdėkomenu, to parašome, vėki pliusi jo neleos.
1: Ιρεαλέσου,
2: ότε ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Καταξίωσον Κύριε και εις βέρα ταύτιαν αμαρτή τους φιλαθήνε ημάς. Ευλογητός ο Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελεός ο ημάς καθάπερην πείσαμε επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέστα συνετισσόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισσόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συμπρεπή ένωση, πρεπή ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Πληρώσουμε την εισπυρήνιν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διακρίνουν.

χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού,

παίκτη εδώ στο παλάτι. Ήδη αυτόν υπέταξε να φύγει ένα τέτοιο εξάνθρωπο, αναμένοντα βοήθεια στο περίμενο σέλιο, και τη στιγμή που ανεχόμενο ότι του διαφύλαξαν παντή καιρό, και κάτω από την εσπέρα, και την προσφύρουσα νύχτα από τον Σεφού, ο πάση δίνει ενεργεία διαγωγή και διαλυμού ματιών και εντιμήσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλείω, του ευλογημένων και δοξασμένων, πατρό και του Ιού και του Αγίου.

0: των σωτηρίων σου κοίμεσα πρόσωπάνω του λαού, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσιτε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήγεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αμήν. Και όσων ημάς.
1: Δημιουργείται από το χερουβήμ και ευοξτέρα να συγκρίνει το σεραφείμ την αδιαφόρωστη των λόγων και ακούς την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώ Μαγιάς Αυτομητρός. Εν άνω τιμίου και ζωπίου σταυρό τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τα αποστασία στον Παναγίστον ταξιαρχών. Μιχαήλ και Γαβρίλη και Παρσούν και Πουρανίου δυνάμενα σωμάτων και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου. Παναγίου ενδόξου και πανεπιστημίου από όσου τόλων των Αγίων ενδόξου και ενδικών μαρτύρων. Σύ και Θεοφόρων πατερημών των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνη. Τη Αγία ενδόξου και πανεπιστημίου μυροφόρου και Αποστόλου Μαρία τη Μαγδαληνή και τη Αγία ενδόξου πατερ. Νίμην επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε μας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσε ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Από το ποίημα «Το ταξίδι του Αρχάγγελου». Σε πόλεις αστρικές που ξαπλωμένες στον ουρανόν τη ρίζα καθρεφτίζουν σε χρυσές λίμνες τα καμπαναριά τους, σας καρτεράνε οι κάτοικοι του Μάη. Κι οι κάτοικοι του Μάη συχνοροτάνε βράδυ και αυγή τον ήλιο και το κύμα. Μην είδατε το σκάφος μας. Με ρόδα στολίσαμε τα κρόβραχα και ρόδα στοιχιώσαν στους εξώστες μας. Μα ακόμα καμιά φωτιά στο πέλαγο. Κανένας δεν μπόρεσε το στόμα του να ανοίξει στη χώρα που το αγάπησε. Μα ως πότε θα έρχονται τα καράβια και θα φεύγουν? Και ένα καράβι μόνο που έχει φύγει πιο πριν απ' όλα, μήτε στην Ιθάκη, μήτε στην Τρία, καθώς μας παραγγέλνουν όσα καράβια φύγαν, δε θα φαίνεται. Να ανάψεις το γυαλό, να'ρθει στην όχθη, κάτω από το σελινόφως, κάτω από τ' άστρα, κάτω από τον ήλιο. Μάης, Δεκέμβρης, μέρα, νύχτα, ό,τι να'ναι. Ω, πότε στολισμένοι θα σηκωθούν στο φως και σαν μια φλόγα θα γύρουνε στη θάλασσα οι εξώστες.

σ' έναν βαθύ καταραμένον κόσμο που απ' τα βουνά το κύμα κατεβαίνει. Ο αγέρας απ' τα σύννεφα και ο ήλιος που συντηρεί του κόσμου την ελπίδα δίχως να βγαίνει, ρίχνει κάπου κάπου το φως του σαν αριές χιονονιφάδες απάνω απ' τη θάλασσα, ως να το έχουν απ' τα χοντρά σκοινιά τους κρεμασμένο του χάους οι καταράχτες, το γυρίζουν στο μέσο του ωκεανού. Κι οι νύφες του ήλιου, που με την άχνα των νεφελωμάτων τα πέπλα τους υφαίνουν, οι σιρήνες, το σκάφος ακλουθώντας, που έχει χάσει το δρόμο του και ανεβοκατεβαίνει, τη μελανή γιομίζουνε κοιλάδα, με τον αχτών τα πράσινα τραγούδια. Δέσετε αυτό το αναρχημένο σκάφος, το σκάφος τούτο, το καταραμένο, που έχει παραξηγήσει τη γενιά του και ως τίποτε το γήινο να μην έχει σπρωγμένο από το παράξενο του πάθος την τραγική του μοίρα, όλους τους κάβους της γης άφησε πίσω του. Γυρίστε, δεν είναι αυτού ο κόσμος. Θυμηθείτε μια μέρα μοναχά, μόνο μια νύχτα, μια μέρα στην Ιθάκη με την ίδια μορφή σας, με στο ριάκι που κυλούσε φως και ουρανό απ' τους λόφους, οι φλογέρες των γαλανών νερών απ' τα χείλη των βράχων τραγουδούν, ενώ τα αστέρι της χαραυγής γλυκό σαν όταν πλάστη λιώνοντας όπως πάντοτε αναγγέλει σ' όλες τις όχθες άνοιξη και αγάπη. Ναύτες, πού είναι τα νιάτα σας? Τι γίναν τα κόντια τα λαμπρά που όταν σαλεύαν κι οι τέσσερις σας τράφταν ανοιγμένοι για να περάσετε ορίζοντες, τα χείλη που άνοιγαν σαν τα ρόδα και δεν ξέραν άλλο να υπούν παρά να τραγουδάνε την ομορφιά της γης. Ναύτες, τι γίναν οι ορμητικές σας φλέβες που χτυπούσαν μαζί με τον εκτάσεων τις καμπάνες, ενώ τα δέντρα ολόχρυσα λυγίζαν απάνω απ' τη θάλασσα την ώρα που απ' το νερό στο διάστημα βγαλμένος κάτω απ' τη συναυλία των φωτισμένων ουρανικών χορδών έσταζε ο ήλιος. Έρχεται η νύχτα, πρόλαβεν η νύχτα, γυρίστε στα πανιά σας.

Μα το σκάφος, περήφανο, τη διεύθυνσή του αλλάζει και αδιάφορο για τ' άγνωστο πλωρίζει τα κατάρτια μπερδεύοντας στα σύννεφα. Στην πιο ψηλή κορφή που ολόγυρά της κάτω από τους ουρανούς αποσπασμένες μια-μια οι πλευρές λυγίζουνε του κόσμου κι οι άβυσσοι φωσφορίζουν. Πέρα δόθε τρέχουν οι ναύτες μες στην καταιγίδα σκοντάφτοντας στις λάμψεις. Σαν πως να είναι κάτω από τη γη, σαν να είναι ανεβασμένη στην τελευταία τη θάλασσα που κλείνει προς τη μεγάλη νύχτα της Αβύσσου. Φυσάει από παντού και τα κατάρτια στριφογυρνούν στο χάος. Παρασυρμένο σαν όρθιο μισοφέγγαρο στην πάχνη της τρικυμίας, μια χάνεται, μια πάλι κάτω από τον ουρανό, στις κορφές πάνω του σκοτεινού νερού, βγαίνει το σκάφος. Μα ακόμα το πλανεύει το ακροτήρι που φαίνεται και πάλι αποτραβιέται στη μήτρα της νυχτιάς. Ανεβασμένο στον έβδομο ουρανό, στριφογυρίζει στο πλάτωμα που ανοίγεται ως το τέλος του κόσμου. Σαν να οσμίζεται γυρίζει στους τέσσερις ορίζοντες την πλώρη. Σκαλώνει στα νερά, πέφτει στα βάθη, σαν φίδι κουλουριάζεται στους λάκους και πάλι ξεδιπλώνεται σε λίγο στα μελανά οροπέδια. Όλος ο κόσμος, από το βορρά ως τον νότο, η νύχτα, οι όχθες, ο θάνατος, ακόμα και τα βάθη των θαλασσών φωτίζονται από την τρία.

και ανοίγει και διπλώνεται και φεύγει στον ωκεανό τις μακρισμένες νύχτες και γέρνει και χτυπιέται και ανεβαίνει κάτω από τις αστραπές πάνω στους λόφους, σκεπάζεται από τα κόκκινα μαστίγια και ξεκορφίζει ανάμεσα από τη δίνη κάτω από το αχανές. Μια αναρριχέται στον ουρανόν τα πλάγια, μια γλιστρώντας με γυρισμένα κάτω τα πανιά του, γκρεμίζεται στην Άβυσσο και πάλι φωτίζονται οι κορφές των καταρτιών του που βγαίνουν από τα κύματα. Τεινάζει την κάτασπρη του χέτη και μακραίνει σαν έτοιμο, ψηλώνοντας ακόμα, να διαλυθεί σε σπίθες, ακουμπώντας το μέταλλο της πρώτης καταιγίδας. Άγρυπνοι ακούνε οι ναύτες να κυλάνε πλάι τους νερό και νύχτα. Κάθε ελπίδα για άνοιξη νέα βασίλεψε. Σφυρίζουν λιμένα μες στη θύελα τα σκοινιά του και με κομμένους κύκλους από τον έναν στον άλλο αγέρα, αδέσποτο πηδώντας κυλά χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Χώρα καμιά της γης δεν του γλυκαίνει τη μυστική του θλίψη. Καμιά χώρα δεν θέλει να αντικρίσει. Και όταν φτάνει στα ερημικά νησιά που είναι σπαρμένα στη μέση του ωκεανού, που μήτε ξέρουν μήτε άκουσαν ποτέ τους για την Τρία με την απόκοσμη όψη της, σα βλέπει που από τους χλωρούς του λόφους κατεβαίνουν σέρνοντας από το χέρι τα παιδιά τους, οι κάτοικοι τους να το υποδεχτούνε, υποχωρεί σαν φάντασμα. Γυρίζει σιγά σιγά το κίτρινο σκαρί του και χάνεται ξανά μες στην ομίχλη.

0: Σαν να έχει το ταξίδι τους τελειώσει, συνάζονται όλοι οι ναύτες. Και σαν όταν θα γύρναν απ' την τρία τους, γονατίζουν, ανοίγουν τα σεντούκια τους και βγάζουν τα γιορτινά τους ρούχα, τις λευκές τους φανταχτερές στολές με τα ασημένια σιρίτια, τα χρυσά κουμπιά και τ' άνθη, μυρίζοντας της μάνας τους τα χέρια που τα κεντούσαν κάτω από τον ήλιο, στην εξώπορτα που αγνάντευαν ως πέρα τους φωτεινούς ορίζοντες, χτενίζουν σαν τότε ωραία την κόμη τους, βουτάνε τα χέρια τους στην άρμη και κοιτώντας κατά τον ωκεανό, φέρνουν στα χείλη την τελευταία μετάληψη από τη φύση που χάνεται για πάντα. Πεθαμένοι, πένθυμοι, πάνω, παρακολουθώντας από ένα ρήγμα η Άρκτος το μυστήριο, την όψη έχει κρυμμένη σε μπαμπάκι. Και όπως η αυγή στο βάθος φωσφορίζει μέσα από τη συννεφιά, φαίνονται οι ναύτες με τις λευκές στολές τους και ένας-ένας παίρνοντας τη βαριά με τη σειρά του, σφυροκοπάνε μέσα στην ομίχλη τη μαύρη του αλυσίδα. Και αφού σιέται για ώρα πολύ το σκάφος και βρυχώντας γυρίζει το σκαρί του με έναν ήχο κομματιαστό και γρήγορο, γλιστρώντας κομμένη από τους κρίκους η άγκυρά του, παφλάζει στα νερά. Ξανοιγμένο, χωρίς ελπίδες και όνειρα, σαν αιώνιο κυλάει εδώ και εκεί, ενώ οι ναύτες δίνουν στερνή φορά τα χέρια τους. Και τώρα, σαν το κοράκι που είναι κουρνιασμένο κάτω από το μαύρο τόξο ενός αιώνιου χειμώνα, και ενώ αστράφτη συλλογέται, γέρνει στον ωκεανό, χειροπιασμένες σε έναν κατάσπρο κύκλο ολόγυρά του, τα στήθη τους ξεσκίζουνε οι σιρήνες, ενώ βρέχει αστραπές πάνω στο σκάφος. Δεν θα γυρίσει πια. Δεν θα γυρίσει.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Δύο βαριά τραυματίες από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα κοντά στον κόμβο της Μέστης στην Εγνατία Οδό. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές περιοχές. Τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 εφαλτήριο για αναπτυξιακό άλμα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης, αλλά η σκληρή πραγματικότητα για το κόστος ενέργειας φαίνεται στην τσέπη των πολιτών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη Συρία αυτήν την εβδομάδα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας. Τοπικές βροχές αύριο στα βόρεια Πειρωτικά, στους 40 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Για τα ζώντα μέλη της Εκκλησίας, η παράδοση δεν είναι εξωτερική ιστορική αυθεντία, αλλά η αιώνια συνεχής φωνή του Θεού, όχι μόνο η φωνή του παρελθόντος, αλλά η φωνή της αιωνιότητος.

Η πίστη αναζητεί τα θεμέλια της όχι απλώς στο παράδειγμα και την κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί πάντοτε, τώρα και στους απέραντους αιώνες.

Όπως θαυμάσια του εκφράζει ακόμη Ιάκωβ, ούτε άτομα ούτε πλήθος ατόμων εντός της Εκκλησίας διατηρούν την παράδοση ή γράφουν τις γραφές, αλλά το Πνεύμα του Θεού που ζει σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.

Συμφωνία με το παρελθόν είναι μόνο η συνέπεια της πιστότητος στο σύνολο. Είναι απλώς η έκφραση της σταθερότητας της καθολικής εμπειρίας μέσα στον αρέοντα χρόνο.

Για να δεχθούμε και να κατανοήσουμε την παράδοση πρέπει να ζούμε εντός της Εκκλησίας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της χαριτοδότου παρουσίας του Κυρίου εν αυτή. Πρέπει να αισθανθούμε την πνοή Του εν αυτή Αγίου Πνεύματος.

Μπορούμε να πούμε αληθινά ότι όταν δεχόμαστε την παράδοση, δεχόμαστε δια της πίστεως τον Κύριο, που μένει εν το μέσο των πιστών, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα Του, που δεν μπορεί να διαχωριστεί από Αυτόν.

Πιστότητα στην παράδοση σημαίνει όχι μόνο συμφωνία με το παρελθόν, αλλά και κατά κάποια έννοια ελευθερία από το παρελθόν, όπως από ένα εξωτερικό και τυπικό κριτήριο.

Η παράδοση δεν είναι μόνο μια προστατευτική συντηρητική αρχή, αλλά πρωτίστως είναι η αρχή της αυξήσεως και της αναγεννήσεως.

Η παράδοση δεν είναι αρχή που αγωνίζεται να αναστηλώσει το παρελθόν. Χρησιμοποιούσα το παρελθόν ως κριτήριο για το παρόν.

Η Εκκλησία μαρτυρεί περί της αλήθειας όχι με τη μνήμη ή με λόγους άλλων, αλλά με τη δική της ζωή, με την αδιάκοπη εμπειρία, με την καθολική της πληρότητα.

Η παράδοση της αλήθειας, περί του οποίου ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος, γι' αυτόν συνδέεται με το αληθές χάρισμα της αληθείας. Και η διδασκαλία των Αποστόλων ήταν γι' αυτόν όχι τόσο ένα μετάβλητο παράδειγμα προς μίμηση και επανάληψη, όσο μια αιωνίως ζώσα και ανεξάντλητη πηγή ζωής και εμπνεύσεως.

Είναι τελείως εσφαλμένο να περιορίζουμε τις πηγές της διδασκαλίας στην γραφή και την παράδοση και να διαχωρίζουμε την παράδοση από την γραφή ως απλή προφορική μαρτυρία ή διδασκαλία των Αποστόλων.

Μόνο στην Εκκλησία έγιναν δεκτές στην πληρότητα της ιεράς των αξίας και του νοήματος. Σε αυτές περιέχεται η αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως, μια αλήθεια που ζει στην Εκκλησία.

Επομένως, μόνο εντός της Εκκλησίας ζει και ζωγονείται η Γραφή και μόνο εντός της Εκκλησίας αποκαλύπτεται ως σύνολο και δεν διασπάται σε χωρισμένα κείμενα, εντολές και αφορισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι η γραφή έχει δοθεί στην παράδοση, αλλά όχι με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταληπτή μόνο σύμφωνα προς τις επιταγές της παραδόσεως ή ότι είναι η έγγραφη καταχώρηση της ιστορικής παραδόσεως ή της προφορικής διδασκαλίας.

Η γραφή έχει ανάγκη ερμηνείας. Αποκαλύπτεται στη θεολογία. Αυτό είναι δυνατόν μόνο δια του φορέως της ζώσης εμπειρίας της Εκκλησίας.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η γραφή είναι αυτάρκης. Και αυτό όχι γιατί είναι ατελής ή ανακριβής ή διότι έχει σφάλματα. Αλλά διότι η γραφή στην ουσία της δεν εγείρει αξιώσεις αυτάρκειας.

Μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή αποτελεί θεόπνευστο σχήμα ή εικόνα αληθείας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοση».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση. Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
2: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η ώρα είναι

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέεν οδύνη. Ού δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
7: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
8: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκων.

0: Χαίρε, διείσαι γύροντε τρόπαια. Χαίρε, διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε, χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε, ψυχή στη εμή σωτηρία. Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων

0: βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στον άνθρα που μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης, αλλά η σκληρή πραγματικότητα για το κόστος ενέργειας φαίνεται στην τσέπη των πολιτών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν απέκλεισε χτυπήματα κατά του πυρηνικού οχυρού της Τεχεράνης. Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο στα βόρεια επιρωτικά, στους 40 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Σόζον Ιριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια υπενθύμηση της μεθόδου που ακολουθούμε προκειμένου να καταθέσουμε ένα λόγο κατήχησης που τον ονομάσαμε προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως. Οι όροι αυτή της πίστεως δεν εκτίθενται κατά τρόπο συστηματικό, όπως κάνουμε στη λεγόμενη ακαδημαϊκή θεολογία, δηλαδή με διαδοχή θεμάτων όπως είναι η θεολογία, η χριστολογία, η σωτηριολογία κλπ, αλλά με έναν τρόπο ιωνί εποπτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε τα στοιχεία της πίστης να μας αποκαλύπτονται βαδίζοντας σε έναν ορθόδοξο ναό από τη Δύση προς την Ανατολή, από την αυλή του μέχρι το Ιερό Βήμα. Κάθε μέρος του ναού παραπέμπει ή υπενθυμίζει ορισμένα στοιχεία της πίστεως. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα έχουμε κάνει τους εξής βηματισμούς. Πρώτα, ευρισκόμενοι στην αυλή ενός ναού, εξετάσαμε την ιστορία του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου του εκτός της Εκκλησίας, του ανθρώπου που βρίσκεται εν πορεία προς την Εκκλησία. Εξετάσαμε τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του, τον κόσμο του. Εξετάσαμε δηλαδή αυτό που ονομάζουμε εξωχριστιανικό κόσμο. Αλλά επίσης, όντας στην αυλή, είδαμε τους πιστούς να κατεβαίνουν τις κλίμακες αφού έχουν ζήσει την ψηλάφιση της νέας βιωτής και αναλαμβάνουν την αποστολή να δηλώσουν στον κόσμο τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Μετά την αυλή υπάρχουν τα σκαλιά, οι κλίμακες του ναού. Στο σημείο αυτό μιλήσαμε για τη σημασία της προαιρέσεως ή για την αναζήτηση της καταφύσιν πραγματικότητος και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό που ονομάζουμε νόσο. Τι είναι η νόσος και γιατί η Εκκλησία νοείται ως θεραπευτήριο από τη νόσο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να εισέλθουμε στον νάρθηκα του ναού, όπου εκεί εξετάσαμε τι είναι η αμαρτία, τι είναι η μετάνοια, τι είναι η άσκηση. Και όταν εισήλθαμε στον κυρίως ναό, εξετάσαμε αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε θεολογία, δηλαδή λόγο περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο παντοκράτορας που δεσπόζει στον κυρίως ναό? Ποιοι είναι οι Άγιοι μαζί με την Παναγία και ποιο είναι το μυστήριο της οικονομίας? Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον Σολέα. Βρισκόμαστε και πάλι στο κέντρο ενός ναού, λίγο πριν το Ιερό Βήμα. Ο Σολέας είναι το μέρος του ναού μεταξύ του περιεστώτος λαού και του Ιερού Βήματος. Στο βόρειο και το νότιο μέρος του υπάρχουν τα αναλόγια των ψαλτών, αυτών που εκπροσωπούν τους συναγμένους πιστούς. Μπροστά μας είναι η ωραία πύλη, στην οποία προβαίνει ο ιερέας για να μας αναγγείλει τα συντελούμενα ή να μας καλέσει σε κοινή πράξη. Εκεί, στον Σολέα, τελετουργούνται και οι περισσότερες αγιαστικές πράξεις, αυτές που συνηθίσαμε να ονομάζουμε μυστήρια. Εκεί, μπροστά στην ωραία πύλη, θα συντελεστεί και η καθαυτό αγιαστική πράξη όσον αφορά τους λαϊκούς, η κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν σε ιστορικό χρόνο, συγχρόνως ανάγονται σε μέλλοντα χρόνο ή μάλλον εισάγουν τον χρόνο της Βασιλείας του Θεού μέσα στον χρόνο της ιστορίας. Αυτόν τον χρόνο τον ονομάζουμε λειτουργικό. Μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό ζούμε μια αντίληψη χρόνου που, όπως λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν είναι ο ίδιος χρόνος που ζούμε έξω από το ναό, έξω από την Ιερή Σύναξη. Καταρχάς, κεντρικό σημείο αυτού του λειτουργικού χρόνου είναι ο λεγόμενος εσχατολογικός χρόνος της Θείας Ευχαριστίας. Αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της ζωής των χριστιανών. Στη Θεία Ευχαριστία ζούμε το έσχατο ως παρόν και αυτό είναι μια πρώτη τομή στην αντίληψη του χρόνου.
Ζούμε όμως αυτήν την παρουσία του εσχάτου και ως απουσία συγχρόνως, και αυτό είναι μια δεύτερη τομή που κάνουμε στην αντίληψη του χρόνου. Υπάρχει λοιπόν ένας χρόνος μέσα στον χρόνο. Αυτός ο μέσα στον χρόνο χρόνος διαφέρει από τον καθημερινό μας χρόνο ως προς το ότι βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Ή τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται έξω από την αίσθηση της φθοράς. Το ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Πώς έχουν καθορίσει οι Άγιοι Πατέρες τον τρόπο για να ψηλαφούμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην κατάσταση φθοράς να ζει εις το διηνεκές αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Βασιλείας. Είναι αδύνατον. Κάποιες στιγμές μόνο καλείται να τον ζήσει και πάλι ούτε καν να τον ζήσει, έστω να τον ψηλαφίσει, να τον ακουμπήσει αυτόν τον χρόνο. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στάδια προγεύσεως, προεικόνησης ή προτύπωσης αυτού του εσχατολογικού χρόνου. Αυτή η πρόγευση, προεικόνηση, προτύπωση είναι το εορτολόγιο της Εκκλησίας. Κατ' ουσίαν, το εορτολόγιο της Εκκλησίας είναι μια παιδαγωγία. Μας παιδαγωγεί στο να μπορέσουμε σιγά σιγά πρώτα να αντιληφθούμε, μετά να προαισθανθούμε, έπειτα να αγγίξουμε και ενδεχομένως να ζήσουμε αυτόν τον εσχατολογικό χρόνο της Θείας Ευχαριστίας. Για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς θα κάνω κάποιες αυθαίρετες ίσως διαιρέσεις αυτού του λειτουργικού χρόνου. Έτσι θα μιλήσουμε καταρχάς για τους τρεις εόρτιους κύκλους, τον 24ωρο, τον εβδομαδιαίο και τον ενιάφσιο, τον ετήσιο δηλαδή κύκλο.

Ο 24ωρος κύκλος ξεκινάει με τη δύση του ηλίου. Σε όλους τους λαούς η δύση του ηλίου είναι ένα γεγονός συγκλονιστικό, ιδιαίτερα όσο πάμε προς πρωτόγονες κοινωνίες. Όταν δει ο ήλιος, έρχεται η νύχτα. Το σκοτάδι τρομάζει τον άνθρωπο. Το σκοτάδι παραπέμπει σε αυτό που φοβάται ο άνθρωπος. Κατ' ουσίαν παραπέμπει στον θάνατο. Σε όλους τους λαούς, είτε πρωτόγονους είτε πολιτισμένους, με τη δύση του ηλίου υπάρχει πάντα επίκληση μιας δυνάμεως. Να προστατευτεί ο άνθρωπος από τη νύχτα που έρχεται. Και στον Ιουδαϊσμό επίσης υπήρχε η ίδια στάση. Έχουμε κατά τη δύση του ηλίου σύναξη λαού που προσεύχεται ή ανθρώπους που προσεύχονται μεμονωμένα. Προσεύχονται να είναι ειρηνική αυτή η νύχτα, να ξαναδούν το φως της άλλης μέρας. Στον δικό μας εσπερινό, στη δική μας δύση του ηλίου, τα πράγματα αντιστρέφονται. Η νύχτα δεν φέρνει τον θάνατο, αλλά το φως. Ο ύμνος που κυριαρχεί στην ακολουθία του εσπερινού είναι το «Φως Ηλαρών», το φως που έχουμε δει και που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Έτσι ο εσπερινός είναι αφιερωμένος στο φως της δημιουργίας. Η ακολουθία του εσπερινού είναι κατ' ουσίαν η πρώτη ακολουθία της ημέρας. Η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου. Αλλά τώρα, μέσα σε αυτήν την ανέσπερη ημέρα που θα έρθει, έχει λάμψει το φως της δικαιοσύνης. Έχει έρθει ο Χριστός, ο οποίος έχει φωτίσει τα σκοτάδια. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ο θάνατος. Αρχίζουμε λοιπόν να υμνολογούμε τη δημιουργία του κόσμου. Κυρίαρχος ψαλμός στην ακολουθία του εσπερινού είναι ο 103ος που υμνεί ακριβώς τη δημιουργία του Θεού. Θυμηθείτε μία ακολουθία εσπερινού. Είναι πολύ απλή. Μετά τα πρώτα ψαλτικά άσματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, κάποια στιγμή υψώνεται μέσα στο ναό η σοφία του Θεού. Βγαίνει ο ιερέας και μας καλεί να δοξολογήσουμε τη σοφία. Η σοφία την οποία μας καλεί να δοξολογήσουμε είναι ενυπόστατη. Δεν είναι αφηρημένη, ούτε θεωρητική. Έχει πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αμέσως ψέλνουμε τη λεγόμενη επιλίχνιο ευχή, έναν από τους αρχαιότερους ύμνους που έχουμε στην Εκκλησία μας. Η παράδοση αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί στα τέλη του 2ου αιώνα και αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, εννοώ το φως Ηλαρών. Αυτό το Ηλαρών φως είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το φως που πηγάζει από τον Πατέρα. Και όλοι το ψέλνουμε αυτό το φως, το τραγουδάμε, το δοξολογούμε. Τέλος, η ακολουθία του εσπερινού τελειώνει με την προσευχή του Σιμεώνος. «Νίν απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, γιατί τώρα η σωτηρία ήρθε, γιατί το φως το είδαμε, γιατί, όπως λέει ο Σιμεών, ψηλαφίσαμε τον Μεσσία που ήρθε, γιατί είδαμε τη σωτηρία». Καταλαβαίνετε ότι το περιεχόμενο της ακολουθίας του εσπερινού αντιστρέφει το περιεχόμενο της προχριστιανικής εσπερινής προσευχής ή της προχριστιανικής εσπερινής θρησκευτικής σύναξης. Αντί να προσπαθούμε να εξευμενήσουμε απρόσωπες δυνάμεις και να εξευμενήσουμε δηλαδή το σκοτάδι που έρχεται, δοξολογούμε το φως που γεννήθηκε μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει. Αυτή είναι η αντιστροφή του χρόνου που φέρνει η Εκκλησία. Η 24ωρη ακολουθία που ξεκινά με την ακολουθία του εσπερινού καταλήγει στην ακολουθία του όρθρου με την ανατολή του ηλίου, όπου και πάλι μαζευόμαστε για να υμνήσουμε τον ερχομό του ήλιου, αλλά και πάλι με ένα περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό που έδιναν σε αυτή την πράξη οι άνθρωποι πριν από τον Χριστό. Οι άνθρωποι πάντοτε υμνούσαν τον ερχομό του ήλιου το πρωί και τον αντιλαμβάνονταν ως μία γέννηση. Αλλά εμείς απέναντι στον αισθητό ήλιο δοξολογούμε έναν άλλο ήλιο, νοητό. Ο Ρωμανός ομελωδός τον ονομάζει νοητό ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει όλη την ιστορία.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο σημαντικές ακολουθίες, του Εσπερινού και του Όρθρου, υπάρχουν και κάποιες άλλες που σήμερα διατηρούνται κυρίως στα μοναστήρια. Είναι η ακολουθία του Μεσονυκτικού και οι ακολουθίες των Ωρών. Είπαμε πως στον Εσπερινό υμνούμε τη δημιουργία, το ότι έχει δημιουργηθεί ο κόσμος, ότι αυτός ο κόσμος είναι καλός και ότι μέσα από το σκοτάδι, μέσα από τη νύχτα που θα ακολουθήσει, γνωρίζουμε πως θα προκύψει το ηλαρόν φως, ο Χριστός. Αλλά μέχρι να δούμε τον Χριστό έχουμε ακόμα μπροστά μας νύχτα αμαρτίας. Ένα διάστημα χρονικό που μας θυμίζει πως η ιστορία μας, η ιστορία της ανθρωπότητας, πριν την εμφάνιση του Χριστού, είναι η ιστορία της αποτυχίας. Έτσι παρεμβάλλεται γύρω στα μεσάνυχτα το μεσονυκτικό, η ακολουθία του μεσονυκτικού, που έχει ως περιεχόμενό της την κατάθεση της μνήμης της αμαρτίας και επίσης την κατάθεση πράξεως μετανοίας, ένα είδος υπογραμμίσεως της αμαρτωλότητας του ανθρώπου και επιθυμίας για τη σωτηρία του. Σήμερα μια τέτοια ακολουθία μόνο στα μοναστήρια μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Αλλά υπάρχουν, όπως είπα, και οι ακολουθίες των Ωρών. Κατά την πρόοδο της ημέρας, οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι χριστιανοί, μαζεύονταν σε σύναξη ή προσεύχονταν μόνοι τους, προσπαθώντας να εξευμενήσουν ή να δοξολογήσουν. Σήμερα στην Εκκλησία μας, από τις παλαιές αυτές ακολουθίες των Ωρών, έχουν μείνει οι δοξολογίες της τρίτης, της έκτης και της ενάτης ώρας, οι οποίες όμως και αυτές δεν εκτελούνται χωριστά από τις άλλες ακολουθίες του ημερήσιου κύκλου, αλλά συντέμνονται και περιλαμβάνονται ουσιαστικά μέσα στην ακολουθία του Όρθρου. Γιατί τις ονομάζουμε τρίτη, έκτη και ενάτη ώρα? Παλαιότερα η 24ωρη ημέρα διαιρείτωσε ώρες με έναν τρόπο διαφορετικό από τον σημερινό, σύμφωνα με τον κύκλο της ζωής και της ανθρώπινης δραστηριότητας ενός αγροτικού κατά το πλείστον κόσμο. Η πρώτη ώρα άρχιζε το ξημέρωμα, περίπου τη σημερινή έκτη πρωινή, η τρίτη ώρα συνέπιπτε περίπου με τη σημερινή ένατη πρωινή, η έκτη ώρα με τη σημερινή δωδέκατη μεσημβρινή και η ενάτη ώρα περίπου με τη σημερινή τρίτη απογευματινή. Αμέσως μετά έρχεται η δωδέκατη ώρα που είναι η δύση του ηλίου, το τέλος της ημέρας και ο ερχομός της νύχτας. Πρώτη, αλλά και όγδοη ημέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η ημέρα του Κυρίου. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή. Η ημέρα αυτή αρχίζει το Σάββατο με τη δύση του ηλίου και τελειώνει με τη Θεία Ευχαριστία το πρωί της Κυριακής. Ο Εσπερινός του Σαββάτου και ο Όρθρος της Κυριακής αποτελούν το πρότυπο για τους Εσπερινούς και τους Όρθρους των άλλων ημερών. Πάνω σε αυτή τη βάση διαμορφώνεται ο εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος της Εκκλησίας, για τον οποίο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως.

εβδομαδιαίος λειτουργικός κύκλος κινείται σε δύο επίπεδα, από τα οποία το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Το ένα είναι το ιστορικό επίπεδο. Είναι αυτό που ζει ο άνθρωπος μέσα από την επανάληψη του εβδομαδιαίου επταδικού κύκλου, του κύκλου των 7 ημερών. Κάθε 7 ημέρες επαναλαμβάνει ο άνθρωπος μία ίδια μνήμη. Το άλλο επίπεδο που μπαίνει μέσα στον επταδικό χρόνο είναι η Ιερή Ογδοάς, η 8η ημέρα. Αλλά πριν μιλήσω για την 8η ημέρα, ας δούμε πρώτα πώς αντιλαμβάνεται η Εκκλησία τις υπόλοιπες ημέρες. Οι ημέρες αυτές στην Εκκλησία μας συνδέονται με κάποια ιδιαίτερη μνήμη. Κάθε ημέρα η Εκκλησία μνημονεύει και κάτι διαφορετικό. Σήμερα πλέον αυτό συμβαίνει κυρίως στα μοναστήρια, εκτός εάν τελείται κάποια ακολουθία σε κάποια ενωριακή εκκλησία. Τη Δευτέρα η Εκκλησία υμνολογεί τους Αγγέλους, τις ασώματες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να σας διηγηθώ μια πολύ χαριτωμένη παράδοση που έχουμε στην Εκκλησία μας. Παραδίδεται ότι κάποτε ο Κύριος κάλεσε κοντά του τον Άγιο Κασιανό και τον Άγιο Νικόλαο. Φόρεσαν λοιπόν την αρχιερατική του στολή και ξεκίνησαν να πάνε στο τραπέζι του Κυρίου. Στον δρόμο συνάντησαν έναν αμαξά που του είχε σπάσει ο τροχός και η άμαξά του είχε κολλήσει μέσα στις λάσπες. Μόλις τους είδε ο αμαξάς, που δεν μπορούσε να τραβήξει το αμάξι του μόνος του, τους παρακάλεσε να τον βοηθήσουν. Κοντοστάθηκαν για μια στιγμή, αλλά λέει ο Κασιανός, «Νικόλαε, στον Κύριο πηγαίνουμε. Δεν μπορούμε να λερώσουμε τα ρούχα μας μέσα στις λάσπες. Πάμε». Θα βρει άλλον άνθρωπο ο Κακομοίρης. Πάνε να φύγουν, αλλά ο Νικόλαος δεν το άντεξε και γύρισε πίσω να βοηθήσει τον αμαξά. Και όπως ήταν φυσικό, καταλασπώθηκε, καταλερώθηκε. Όταν λοιπόν έφτασαν στον Κύριο, πήραν και το βραβείο τους. Ο μεν Άγιος Κασιανός, επειδή δεν βοήθησε, ορίστηκε να γιορτάζει κάθε 29 Φεβρουαρίου, δηλαδή κάθε 4 χρόνια, ο δε Άγιος Νικόλαος, επειδή βοήθησε, να γιορτάζει κάθε 5η εκτός της 6ης Δεκεμβρίου. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Η Παρασκευή τώρα είναι αφιερωμένη στο πάθος του Κυρίου. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη των απαιώνους και κοιμημένων, δικαίων και αδίκων, αδελφών μας. Το λέμε και των ψυχών. Και η Κυριακή βέβαια είναι η μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Δευτέρας Παρουσίας του στη Θεία Ευχαριστία. Έτσι η Κυριακή από πρώτη ημέρα του ιστορικού εβδομαδιαίου κύκλου γίνεται 8η ημέρα. Με την Κυριακή εισάγεται μέσα στην ιστορία ο χρόνος της 8ης ημέρας. Τι θα πει χρόνος της 8ης ημέρας? Σύμφωνα με την αλληγορική αντίληψη Εκκλησίας, ο κόσμος δημιουργείται σε 7 μεγάλα στάδια. Την 6η ημέρα δημιουργείται ο άνθρωπος, ενώ η 7η ημέρα, που ονομάζεται η μέρα της καταπαύσεως, συνεχίζεται μέχρι να λάμψει παντού η δικαιοσύνη του Θεού. Όμως η 7η ημέρα, που ξεκίνησε ως ημέρα φωτός, έγινε ημέρα φθοράς και θανάτου, γιατί ο άνθρωπος την αλλίωσε. Αλλά μέσα στη διάρκεια αυτής της 7ης ημέρας έρχεται ο νέος Αδάμ και εγγενιάζει μια νέα ημέρα, την μετά την 7η ημέρα, δηλαδή την 8η ημέρα. Η 8η ημέρα είναι η έσχατη ημέρα, είναι το τέλος, είναι η δόξα. Αλλά ο νέος Αδάμ αυτή την 8η ημέρα την φέρνει μέσα στην ιστορία. Μεταμορφώνει την ιστορία. Και έτσι κάθε Κυριακή
Δηλαδή κάθε ημέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο, ζούμε την 8η διάσταση του χρόνου, την 8η ημέρα ή, όπως την λένε τα τροπάρια μας, την Ιερή Ογδοάδα. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος.

0: Υπάρχει και ο ενιάυσεως κύκλος, ο ετήσιος λειτουργικός κύκλος. Ο ενιάυσεως κύκλος, όπως ξέρετε, έχει δύο σκέλη. Υπάρχουν οι λεγόμενες κινητές εορτές, με άξονα το Πάσχα, και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Η τοποθέτηση αυτών των εορτών μέσα στο ενιάυσιο εορτολόγιο δεν είναι συμπτωματική. Παρόλο που στα συναξάρια και στα εορτολόγια λέγεται πολλές φορές ότι αυτή η μέρα έχει σχέση με ένα ιστορικό γεγονός, παραδείγματος χάρη με την κοίμηση ενός Αγίου, τις περισσότερες φορές ο λόγος για την καθιέρωση της εορτής δεν είναι το ιστορικό γεγονός. Σωστό θα ήταν να αναζητήσουμε την αλληλουχία των εορτών μέσα σε ένα ολόκληρο ενιαυτό, δηλαδή μέσα στη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, σε σχέση με τη βιωτή του ανθρώπου, με την ασκητική του προοπτική και με τη δικαίωσή του. Αυτό θα επιχειρήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο εκκλησιαστικός χρόνος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 31 Αυγούστου. Την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία γιορτάζει ένα γεγονός και στις 31 Αυγούστου γιορτάζει ένα άλλο γεγονός. Τα δύο αυτά γεγονότα δηλώνουν αρχή και τέλος. Την 1η Σεπτεμβρίου θυμόμαστε το κήρυγμα του Ιησού στην πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όταν εξήγησε την προφητεία του Ισαΐα. Αυτή ήταν η πρώτη επίσημη εμφάνισή του ως διδασκάλου, ως ραβίνου. Κατ' ουσίαν ήταν η πρώτη εμφάνιση του Ιησού ως του Μεσσία. Έτσι λοιπόν ξεκινάει το έτος ως έτος διδαχής και ασκήσεως. Και το έτος αυτό τελειώνει με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή με την κατάθεση μιας προστασίας. Ο ετήσιος κύκλος σφραγίζεται με μια ζώνη η οποία έρχεται να μας προστατεύσει. Αλλά μπορούμε να παρακολουθήσουμε και διαφορετικά το εορτολόγιο. Το ότι οι πατέρες ξεκίνησαν τον εκκλησιαστικό χρόνο από την 1η Σεπτεμβρίου έχει να κάνει με τον αρχαίο κοσμικό μύθο, δηλαδή με τον κύκλο που κάνει η γη και κατ' ουσίαν με τον κύκλο που κάνει ο σπόρος ως φορέας της ζωής. Στους Ρωμαίους, όπως ίσως θα ξέρετε, πρώτος μήνας του χρόνου ήταν ο Μάρτιος. Κάποια στιγμή ορίστηκε και ο Ιανουάριος, αλλά ξαναορίστηκε ο Μάρτιος. Γενικά δηλαδή στον ελληνορωμαϊκό κόσμο μπορούμε να πούμε πως το έτος αρχίζει τον Μάρτιο, την εποχή που η γη αρχίζει να ανθοφορεί και να καρποφορεί. Οι χριστιανοί δέχτηκαν ως αρχή του έτους τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο η γη είναι χέρσα. Έχει γίνει ο θερισμός και πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σπορά. Πρέπει να αρχίσει το όργωμα. Πρέπει να αρχίσει να αρωτριώνεται η γη, να δεχτεί το σπόρο, να περάσει ο βαρύς χειμώνας, να σαπίσει ο σπόρος μέσα στη γη, να ανθοβολήσει την άνοιξη, να δέσει προς το τέλος της ανοίξεως με αρχές καλοκαιριού και να γίνει η συγκομιδή το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο αυτός ο κύκλος. Ποιος είναι όμως αυτός τώρα ο αγρός Κυρίου που πρέπει να αρωτριωθεί, να ετοιμαστεί και να δώσει καρπό? Αυτός ο αγρός είναι η ανθρωπότητα. Και ένας αληθής εκπρόσωπος της ανθρωπότητας είναι η Παναγία. Γι' αυτό η Εκκλησία τοποθετεί τη γέννηση της Παναγίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, στις 9 Σεπτεμβρίου. Είναι το χωράφι που πρέπει να ετοιμαστεί. Ωστόσο αυτός ο χρόνος που έρχεται πρέπει να έχει και ένα άλλο νόημα. Για ποιο λόγο θα κοπιάσει ο άνθρωπος πνευματικά, αν θέλετε και σωματικά? Και ποιος είναι ο καρπός ο πνευματικός, αν θέλετε και ο υλικός? που θα γευτεί ο άνθρωπος από τον κόπο του. Πρέπει με άλλα λόγια να οριστεί η νοηματοδότηση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γι' αυτό στις αρχές αυτού του χρόνου, στο Σεπτέμβριο λοιπόν, υψώνεται ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι αυτός που νοηματοδοτεί όλο το έτος. Ο Σταυρός είναι ο άξονας που συνδέει τη γη με τον ουρανό και ο άξονας που συνδέει τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Ο Σταυρός μας δείχνει τις δύο διαστάσεις στις οποίες πρέπει να ζήσουμε και μας δείχνει το λόγο και την προοπτική για την οποία θα κοπιάσουμε, είτε για να δεχθούμε έναν καρπό πνευματικό, είτε για να δεχθούμε τον καρπό της ίδιας της ζωής μας, της βιωτής μας. Με τον τρόπο αυτό, μέσω δηλαδή της αλληγορίας, οι πατέρες συνδέουν τα φυσικά γεγονότα και τις φάσεις του ενιαυτού, του ετήσιου ημερολογιακού κύκλου, με την παιδαγωγία της Εκκλησίας. Η παιδαγωγική αυτή αρχή των πατέρων φαίνεται από δύο εορτές, που η μία είναι τον Οκτώβριο και η άλλη τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, όπως ξέρετε, οι άνθρωποι ασχολούνται με τις λεγόμενες δημητριακές εργασίες, ενώ τον Απρίλιο ασχολούνται με τις λεγόμενες γεωργικές εργασίες. Στην πόρτα λοιπόν του φθινοπόρου υπάρχει ο Άγιος Δημήτριος και στην πόρτα της Ανοίξεως υπάρχει ο Άγιος Γεώργιος. Ασφαλώς δεν είναι συμπτωματική η τοποθέτηση των εορτών αυτών των δύο Αγίων, όπως δεν είναι συμπτωματικό και το ότι είναι τόσο δημοφιλής Άγιοι. Αυτό ισχύει ιδίως στις γεωργικές περιοχές και βέβαια ίσχυε πολύ περισσότερο κατά την περίοδο που ο πολιτισμός ήταν κατεξοχήν γεωργικός.

Για να δείξω αυτές τις σχέσεις που υπάρχουν στο εορτολόγιό μας, ας κάνουμε ένα άλμα και ας έρθουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων. Στην ιστορία της Εκκλησίας, η γιορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν από τις πιο παλιές γιορτές. Εισήχθη αρκετά αργά, περί τα τέλη του 4ου αιώνα, καταρχάς στην Εκκλησία της Ρώμης. Παλαιότερα η Χριστουγέννησης μνημονευόταν στις 6 Ιανουαρίου που ήταν η ημέρα των φώτων, δηλαδή της Θεοφάνειας, της φανέρωσης και της επιφάνειας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που ορίστηκε ξεχωριστά η γιορτή των Χριστουγέννων? Πρώτα-πρώτα υπάρχει ένα κοσμικό γεγονός, δηλαδή ένα γεγονός που αναφέρεται στη λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στις μέρες αυτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Και η νύχτα της 24ης προς την 25η Δεκεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες νύχτες του χρόνου. Για τον απλό άνθρωπο των περασμένων αιώνων, αυτές οι νύχτες ήταν οι πιο τρομερές, οι πιο παγωμένες, οι πιο κρύες. Όμως η αυγή που ακολουθεί φέρνει μαζί της την ελπίδα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει να γεννιέται κάτι καινούριο. Ότι η μέρα αρχίζει να μεγαλώνει, ότι το φως αρχίζει να είναι όλο και περισσότερο. Με άλλα λόγια, τις ημέρες αυτές του χειμώνα αρχίζει η πορεία που οδηγεί στην αύξηση και στην απικράτηση του ηλιακού φωτός. Για τους ανθρώπους ο αισθητός ήλιος ήταν ανέκαθεν ο ποιητής του φωτός, της ημέρας και της θερμότητας. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες, με διάφορες παραλλαγές, υπήρχε η ημέρα η αφιερωμένη στον Θεό ήλιο, η ημέρα της γεννήσεως του ηλίου. Ιδίως για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτή ήταν η πιο μεγάλη γιορτή. Από τον 1ο αιώνα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ο ήλιος είχε ταυτιστεί με το πρόσωπο του Θεού Μήθρα, ενός Θεού από την Περσία. Ο ηλιακός αυτός Θεός γιορταζόταν στις 25 Δεκεμβρίου και όπως είπα ήταν μια πολύ σημαντική γιορτή για τους Ρωμαίους. Αυτή την ανάγκη και τη συνήθεια των ανθρώπων να γιορτάζουν την 25η Δεκεμβρίου ως ημέρα του Θεού Ήλιου, η Εκκλησία την αντιμετώπισε μεταμορφώνοντας το περιεχόμενο και το νόημα της γιορτής. Σε αυτή τη μέρα που ο κόσμος γιόρταζε τη γέννηση του αισθητού ηλίου, η Εκκλησία μίλησε για τη γέννηση του νοητού ηλίου. Ο ήλιος, ο βασιλιάς ήλιος που γεννιέται αυτή τη ημέρα, δεν είναι ο Μήθρας, δεν είναι ο Απόλλων, δεν είναι οποιοδήποτε θεός. Είναι ο Εμμανουήλ, που είναι Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Είναι ο Υιός του Πατρός που έχει γίνει άνθρωπος. Έτσι, στη θέση αυτής της πολύ μεγάλης και πολύ σπουδαίας ειδωλολατρικής γιορτής, η Εκκλησία καθιέρωσε μια επίσης πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία χριστιανική γιορτή, τη γιορτή της γέννησης του Χριστού. Τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν να γιορτάζονται στην Εκκλησία της Ρώμης. Και αυτό ήταν πολύ φυσικό γιατί εκεί υπήρχαν μεγάλοι εορτασμοί της γεννήσεως του Θεού Ηλίου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ως Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εισήγαγε τη γιορτή στην Κωνσταντινούπολη το 400 μετά Χριστόν, έτσι αναφέρει η παράδοση, η οποία δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα. Με τον τρόπο αυτό αρχίζουν να γιορτάζονται τα Χριστούγεννα από τον 5ο αιώνα και μετά. Το λέω αυτό για να δείξω ότι οι εκκλησιαστικές εορτές δεν έχουν να κάνουν πάντοτε με ένα ιστορικό γεγονός και δεν προϋποθέτουν μια ιστορική ακρίβεια. Οι γιορτές είναι παιδαγωγία, παιδαγωγούν και παιδαγωγούν διαμέσου των ανθρώπινων αναγκών. Όχι μέσω αυθαίρετων συλλήψεων, αλλά μέσω των ανθρώπινων αναγκών, μέσω της ανθρώπινης πείρας. Αυτό που ζει ο άνθρωπος και που τον ανακουφίζει, τον γεμίζει και τον αναπαύει, αυτό το ίδιο μπορεί να μεταμορφωθεί ώστε να μην του λείψει η ανακούφιση, η ειρήνη, η ανάπαυση, αλλά να έχει άλλο περιεχόμενο, να τον οδηγεί σε εντελώς άλλους στόχους. Μετά την ανάδειξη της 25ης Δεκεμβρίου ως ημέρας εορτασμού της γεννήσεως του Χριστού,
ορίστηκαν και οι δεσποτικές εορτές που εξαρτώνται από αυτή. 9 μήνες πριν, στις 25 Μαρτίου, έχουμε την εορτή του Ευαγγελισμού. 8 ημέρες μετά, την 1η Ιανουαρίου, την εορτή της Περιτομής και Ονοματοδοσίας. 40 ημέρες μετά, στις 2 Φεβρουαρίου, την εορτή της Υπαπαντής και τα λοιπά.

Ένας μήνας από τους πιο σημαντικούς στον ετήσιο κύκλο της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας είναι ο Ιανουάριος. Λίγες μέρες πριν να μπει ο Ιανουάριος έχει γεννηθεί ο Χριστός. Πώς μπορούμε τώρα να πλησιάσουμε το πρόσωπο του νέου Αδάμ ή αν θέλετε αυτού του πραγματικού Θεού που ονομάσαμε Ήλιο της Δικαιοσύνης. Θα τον πλησιάσουμε μέσα από τον βίο και τα έργα μεγάλων Αγίων της παραδόσεώς μας. Γι' αυτό αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού ξεκινούν μέσα στον Ιανουάριο μεγάλες γιορτές. Δεν είναι συμπτωματικό ότι μαζεύονται εδώ μεγάλες μορφές Αγίων και ασκητών. Μεταξύ αυτών είναι οι τρεις ιεράρχες, Βασίλη,

Ιανουαρίου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις 27 Ιανουαρίου. Επίσης έχουμε τη γιορτή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις και άλλων μεγάλων ιεραρχών όπως του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Κυρίλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρίας, θεωρητικών και θεμελιωτών του Χριστολογικού Δόγματος. Αλλά επίσης μέσα στον Ιανουάριο υπάρχουν και μορφές πολύ μεγάλων ασκητών. Δεν είναι δηλαδή μόνο η θεολογία των δογμάτων, είναι και η θεολογία της ασκήσεως, η θεολογία της νύψεως, που μας οδηγεί να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του ήδη γεννηθέντος Ιησού Χριστού. Τέτοιοι μεγάλοι ασκητές που γιορτάζουν τον Ιανουάριο είναι ο Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης, ο Αντώνιος ο Μέγας, ο Ευθύμιος ο Μέγας, ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Εφραίμος Σύρος και άλλοι. Και βέβαια, στις αρχές του Ιανουαρίου έχουμε την πολύ μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τα Θεοφάνια έχουν να κάνουν με το νερό, με τον αγιασμό των υδάτων. Το ίδωρ είναι πηγή ζωής, αλλά και πηγή θανάτου για τον άνθρωπο. Το νερό αρδεύει και δίδει καρπό, αλλά μπορεί και να καταστρέψει τα πάντα. Όχι μόνο στην Εκκλησία, αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, το νερό είναι σημείο διφορούμενο. Και το αγιάζουμε γιατί μέσα στο νερό εισέρχεται ο Εμμανουήλ, βαφτίζεται ο Χριστός. Θυμηθείτε αυτή τη συμβολική εικόνα του Ιορδάνη στις αγιογραφίες της βαπτίσεως του Χριστού, που έχω ήδη αναφέρει και που δείχνει τον ποταμό να στρέφεται προς τα πίσω, όπως αναφέρεται και σε λειτουργικά κείμενα της ημέρας. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς την νεκρά θάλασσα, προς τον θάνατο, γυρνάει πίσω προς τις πηγές του, προς τη ζωή. Κατά την ημέρα των Θεοφανίων, το νερό αγιάζεται όχι μόνο για όλη την κτήση, αλλά και για τον καθένα μας. Αυτή την ημέρα των φώτων, καθένας μας θυμάται τη δική του βάφτιση. Θυμάται πως ο ίδιος μπήκε μέσα στην άβυσσο των υδάτων, πως πέθανε ως παλαιός άνθρωπος και αναστήθηκε ως καινούριος άνθρωπος και πως άρχισε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική. Υπάρχουν κι άλλες μεγάλες και σημαντικές εορτές του ενιαυτού. Μιλάω ακόμα για τις ακίνητες εορτές. Μια τέτοια είναι η υπαπαντή του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου. Αφού μέσα από το λόγο των πατέρων και των ασκητών έχουμε σπουδάσει αυτόν τον γεννηθέντα Εμμανουήλ, τώρα τον αποδεχόμαστε και τον κάνουμε Κύριό μας. Τον παίρνουμε στις αγκάλες μας. Αυτόν που ως ανθρωπότητα χρόνια λαχταρούσαμε, τώρα τον έχουμε μπροστά μας.

Και φτάνουμε στη μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Η γιορτή αυτή τοποθετήθηκε τον Μάρτιο από τότε που τοποθετήθηκε η γέννηση του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου. Αν η γέννηση έγινε τον Δεκέμβριο, η σύλληψη έπρεπε να τοποθετηθεί 9 μήνες πιο πίσω. Έτσι ορίστηκε η ημερομηνία εορτασμού του Ευαγγελισμού στις 25 Μαρτίου. Αλλά ο Ευαγγελισμός είναι μια γιορτή που συνδέει το ακίνητο με το κινητό ημερολόγιο, εορτολόγιο. Πέφτει μέσα στην περίοδο του Πάσχα.

αλλά μας συνδέει με όλο τον κύκλο των ακίνητων εορτών εκτός του Πάσχα. Και είναι μια γιορτή που παραπέμπει σε ανθοφορία, πνευματική ανθοφορία. Η ανθρωπότητα δια της Παρθένου κόρης, της Παναγίας, λέει ναι στην κλίση του Θεού για σωτηρία του κόσμου. Μιλήσαμε ήδη για την εορτή του Αγίου Γεωργίου τον Απρίλιο, αλλά εδώ ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Θυμηθείτε αυτή την εικόνα που σας είπα. Αρωτριώσαμε το χωράφι, το σπήραμε, περιμέναμε εν αγωνίως να περάσει ο κρύος χειμώνας, να μην χαλάσει ο σπόρος. Με χαρά βλέπουμε να βλασταίνει ο σπόρος την άνοιξη και αρχίζουμε να έχουμε τους πρώτους καρπούς. Την περίοδο που αρχίζει ο άνθρωπος να συλλέγει τους πρώτους καρπούς, αρχίζουν και στην εκκλησία να συγκεντρώνονται κάποιοι άλλοι καρποί, οι καρποί των Αγίων Πατέρων. Έτσι, μέσα σε αυτή την περίοδο, την κορύφωση σχεδόν της άνοιξης και τον ερχομό της θερινής δικαιώσεως των κόπων μας, έχουμε κάθε χρονιά τη λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή ανήκει στις κινητές εορτές, είναι η τελευταία από τις κινητές εορτές, αλλά τοποθετείται πάντα σε αυτή την περίοδο, πότε στα τέλη Μαΐου, πότε στις αρχές Ιουνίου. Η γιορτή των Αγίων Πάντων μας δίνει την αίσθηση ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δεν πήγαν χαμένοι, όπως και η ίδια η ιερά ιστορία. Όλος ο αγώνας της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας της ανθρωπότητας, του λαού του Θεού, έχει κάτι να δώσει ως καρπό. Έχει αυτούς τους Αγίους. Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και οι γιορτές των Αγίων Αποστόλων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη εορτή στα τέλη Ιουνίου, που είναι η σύναξη των Αγίων Αποστόλων. Η σύναξη αυτή ορίζει ακριβώς και το σημείο της καρποφορίας της Εκκλησίας.

Εκείνη όμως που ιδιαίτερα θέλω να μνημονέψω, κλείνοντας αυτόν τον ενιαυτό των ακίνητων εορτών, είναι μια γιορτή του τελευταίου μήνα, του Αυγούστου. Πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο χρόνος άρχισε με τη γέννησή της στις 9 Σεπτεμβρίου και τώρα τελειώνει με τη δικαίωσή της. Μάλιστα, αν δείτε την ακολουθία της εορτής, παρά το ότι επισήμως φέρεται ως ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατ' ουσίαν εορτάζουμε τον δοξασμό της Παναγίας. Μιλάμε για τη μετάσταση της Παναγίας, για το πέρασμα της Παναγίας στην έσχατη πραγματικότητα, πέραν της κρίσεως, για την πλήρη δικαίωση της Παναγίας, που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να σημαίνει και την πλήρη δικαίωση του καθενός μας. Η Παναγία είναι συνάνθρωπός μας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτό που είμαστε εμείς, από αυτό που είναι ο καθένας μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο της Παναγίας είναι η προαίρεσή της. Αυτή την έφτασε εκεί, γιατί από πολύ νωρίς θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Έτσι η ζωή της Παναγίας υποδεικνύει έναν δρόμο. Είναι ένας δρόμος. Μέσα σε έναν ενιαυτό λοιπόν μπορούμε να σπουδάσουμε αυτόν τον δρόμο που κάνει αυτή η γυναίκα από τότε που γεννιέται μέχρι τότε που δοξάζεται. Και όταν δοξαστεί μας στέλνει την τίμια ζώνη της. Αναφέρομαι στην εορτή της τιμίας ζώνης στις 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του εκκλησιαστικού έτους. Μας στέλνει λοιπόν την τιμία ζώνη της να μας προστατεύει, να μας κρατά συνδεδεμένους για να μην είμαστε διασκορπισμένοι, να μην είμαστε διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά να μπορούμε να συναζόμαστε εις εν. Αυτός είναι ο κύκλος των λεγόμενων ακίνητων εορτών. Επίτηδες παρέλεψα να αναφερθώ σε αυτόν τον τελευταίο μήνα σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, που είναι πριν από την γιορτή της Παναγίας και μετά από τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Είναι η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση βρίσκεται στο κέντρο του θερισμού. Το καλοκαίρι γίνεται ο θερισμός των υλικών κόπων ασφαλώς, αλλά για την Εκκλησία αλληγορικά και των πνευματικών κόπων ενός εκκλησιαστικού ενιαυτού. Η μεταμόρφωση μας υποδεικνύει ποια είναι η πραγματικότητα του ανθρώπου. Ο Ιησούς, ο Εμμανουήλ, ο Υιός του Θεού, φανερώνει την πραγματικότητα της φύσεώς του, εκλάμποντας ο ίδιος ως φως. Θέλω να προσέξουμε ότι στην μεταμόρφωση, και να το θυμηθούμε, ότι δεν λάμπει μόνο το πρόσωπό του, αλλά λάμπουν και τα ρούχα του. Δηλαδή, αυτού του δοξασμού μετέχει και το υλικό στοιχείο. Θέλω να πω το στοιχείο της ίδιας της δημιουργίας. Αν λοιπόν ο Χριστός την 1η Σεπτεμβρίου στη Ναζαρέτ μας μίλησε για τον εαυτό του ως τον Μεσσία που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες, κυρίως από τον Ισαΐα, που θα έρθει για να σώσει τον κόσμο, με τη μεταμόρφωσή του μας δείχνει ότι αυτή η σωτηρία είναι παρούσα. Πολύ μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, ο κύκλος των λεγόμενων κινητών εορτών. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών βρίσκεται η ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν τον Πασχάλιο αυτόν κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας
πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, εμπεδώσεως δηλαδή του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες η καθεμιά. Τόσο η περίοδος προετοιμασίας μας πριν από το Πάσχα, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και χωνεύουμε, θα μπορούσε να πει κανείς, αυτό που συνέβη στο Πάσχα, αποτελούνται από 7 εβδομάδες, δηλαδή από 49 ημέρες κάθε μια, ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Αλλά για την εορτολογική αυτή περίοδο του Πασχάλιου κύκλου θα μιλήσουμε αναλυτικά στην επόμενη εκπομπή, έχοντας υπόψη μας αυτό που σημειώνεται στα συναξάρια αυτής της περίοδου αρκετές φορές, ότι η διάταξη των εορτών του Πασχάλιου κύκλου έγινε με σοφία από τους Άγιους Πατέρες και σας θυμίζω τη διατύπωση «Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θεοί πατέρες όρισαν» και αναφέρεται η γιορτή που όρισαν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοικογυναικής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοικογυναικής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχε, οι επισκέψεις στο Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιο. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Στη συνέχεια, μετά από 18 χρόνια, κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξε την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, του πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτό συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα, τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα εκκοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους, έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει, εκεί έπηγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσαν και έλεγαν, «Αβά, υπέ ρήμα πώς οθώ». Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντας και τους έλεγαν «Αβά, υπερήμα πόσο θώ, ρήμα». Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο. Υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πόσο θώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν, οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε «Αβά, υπερήμα, πόσο θώ κι όβας», προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό πνευστό Άγιο. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό, και αυτούς τους ανθρώπους δεν τις πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε άλλο όνομα ήθελαν να τον δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου. Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο. Και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιονός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, επήγαινε, έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα εκκλησάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε στην αξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Αύπακτο, στα μέρη της Αύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα, αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Ναυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Ναυπακτίας, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Ναυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Ναύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλος στα Γιάννα. Άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαινα και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου. Αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά. Εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή. Σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου, και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί, 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρήσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για τον Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη, και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς. Ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς, και τα πρωτότοκα παιδιά και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών τα πρωτότοκα ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά. κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, Θεός, ιερεύς του Θεού, του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει όταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις τον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους, είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέλεξαν ως πρώτον τον αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους ανθρώπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για τον Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τηρεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. Έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτελούσε χρέη μυστηριακής ιεροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε στους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από τον διάβολο, ποιος είναι από τον Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου, ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί. Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή. Τι έκανε εκείνο που... τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν. Απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής, ιεροκήρυξη την έδασα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο, τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά. Κατεβήκαμε τις καριές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιον το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε επάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ που λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να τον δει ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να τον δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, της έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγε να ησυχάσει. Μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές τον συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες. Για 5 ώρες περπάτησα μαζί του. Να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις καριές που ήταν το καλύβι του. 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβι του ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Προσπαθούσα να κάνω και εγώ την ευχή. Λέω, ζω σε ένα χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Το έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ. Αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, το έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε. Παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλο το έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση. Θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιον και ήρθε στην έδρα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή το έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω, είναι εκεί ο γέροντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει. Έτσι το έμαθα από τη γερότηση της σειράς. Μόλις ήρθε εκεί στην Έδεσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη. Και όταν λέμε αρχοντική αγάπη, είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κάνεις ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς. Μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσει. Θα πεις, Θεέ μου, σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάνουμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα, να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε, έλεγε, είναι δυνατόν μια γυναίκα, έλεγε, να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο, να το κάνει κανείς και να χάνει όλο το χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, Στο υπόλοιπο μέρος της πρώτης εισηγήσεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν, ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε, και άλλο είναι ο ζωγράφος, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιον, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας, προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τη μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν, και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα, ας πούμε, διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια. 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες. Και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε αυτή την Ιερά Μονή, όπου και κοιμήθη. Εγώ την περίοδο εκείνη, αρχάς της δεκαετίας του 70, ήμουν, όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος, ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή, και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την ησυχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, και είχαμε πολλές φορές επικοινωνία, τον πατέρα Εφραίμ το Φιλοθεήτη, που τώρα είναι στην Αμερική, στην Αριζόνα, άλλους ασκητάς που ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ, γιατί ζούσα ένα διάστημα στην Νέα Σκήτη, και από εκεί κατά καιρούς ανέβαινα πάνω και πήγαινα στην Αγία Άννα, στην έρημο του Αγίου Όρους, για να γνωρίσω Αγίους γέροντες. Και όταν έβλεπα κάποιον γέροντα, δεν το ρωτούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα: και πες μας, γέροντα, για την ευχή. Πες μου, τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνουν στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός, ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε και με τον οποίο έμεινα μαζί στη Μητρόπολη για 15 χρόνια και το έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος Επίσκοπος και έμαθα τι θα πει πνευματική πατρότητα και επισκοπική διακονία. Οπότε είχα μάθει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τα βιβλία. Την εισηχαστική και εμπειρική θεολογία στην πρακτική μορφή από τους ασκητές του Αγίου Όρους. Και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα: Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των εισηχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο του 1973, νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα, λέω: «Νάτος, αυτός είναι. Ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτό που αναζητούσα». Γιατί φαίνεται, ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Αγίου Όρους. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω: «Νάτος, αυτός είναι». Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά ακρίβεια την πρώτη φορά, και όταν τύχαινε το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του. Και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακονούσε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε: «Κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία?» Και εκείνος απάντησε: «Τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες». Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό και έβλεπε τον γέροντα να λειτουργεί βασικά, και εμείς δίπλα να είμαστε στη λειτουργή του, και έλεγε: «Αυτή είναι η Θεία Λειτουργία». Λοιπόν, είδα έναν άνθρωπο Άγιο πώς λειτουργεί, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς θα λειτουργούσε ο Μέγας Βασίλειος, πώς θα λειτουργούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Στη συνέχεια μιλούσαμε εκεί με τον γέροντα Σοφρόνιο και έβλεπα πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες του φωτός, Και στη συνέχεια τον έβλεπα πως επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία, κάθομαι στην τράπεζα, έβλεπε τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά, τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα, και αργότερα διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του, μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης, μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε.

νομίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε πω πω, αν τον γνώριζα, τι θα ήταν αυτός, πω πω, τι μεγάλη ευλογία. Εγνωρίσαμε τέτοιους, και τον Γέροντα και άλλους του Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή, και τη εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πώς δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος, λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα και άρχισε να λέει, ξέρετε, σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα, και αρχίζει και αναλύει. Στην βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε, που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν. Και το μικρό παιδάκι, έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας, να το σεβαστούμε και να το μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν, έμπαιναν σε αυτό το γραφείο, όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια του. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε, ή καθοδόν, ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίναμε στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι, μόλις μπαίναμε μέσα, σηκωνόταν, πριν καθίσει, έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το βασιλεύ ουράνι αργά, αργά και καθαρά, και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε το λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε, η πείρα των αιώνων απέδειξε. Και όταν μετά του έλεγαν, Γέροντα, γι' αυτό και τα λοιπά, πώς το εννοείτε, είναι έτσι, μήπως αυτό είναι? Και χτυπούσε με τη γροθιά του λίγο το τραπέζι, σαν να βάζει τη σφραγίδα. Αυτό που σου είπα, αυτό που σας είπα είναι. Ήταν απόλυτος, γιατί είχε πείρα. Όχι τη δική του πείρα, είχε την πείρα των αιώνων, την πείρα των Αγίων. Γιατί οι Άγιοι που παίρνουν αυτή την πείρα, την παίρνουν από την Εκκλησία, που είναι η πείρα αιώνων. Και επομένως, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο Γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάσει τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε, μέχρι τότε δεν τα έγραφε, ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού.

0: άπαξ έγινε η Πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της Πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οποίοι δεν γνώρισαν τον Γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία που εκείνος εκφραζόταν με τους όρους της εποχής εκείνης που γνώρισε, μάλιστα το Παρίσι, τους θεολόγους τους Ρώσους. Όποιος στέκεται μόνο στην ορολογία ίσως δεν καταλαβαίνει το Γέροντα, άμα δεν τον ήξερε στην εσωτερική του ζωή. Γιατί? Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο: «Κάντης των πατέρων της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ». Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ομοιότητα είναι μόνο στα ρήματα, ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον Γέροντα Σοφρόνιο. Επομένως ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρος συνεχώς αυτή τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας που όταν πήγαινε εκεί για παράδειγμα να καθίσω 20 μέρες ή να μην το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πήγαινε κάποιος τον δει και λέει: «Γέροντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Το ρωτούσε: «Πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις?» Λέει: «Μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα». «Κανόνιζε να το δει την Παρασκευή το βράδυ». Γιατί? Διότι τον έβαζα μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχθεί στη συνέχεια και το λόγο του». Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χριστιανή μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας δωρίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της πίμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μεθανοός του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στον συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλια στη ζωή μας, όχι φθόνος. Και προπαντός μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση. Όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη. Να μοιράζουμε πίστη. Να διδάσκουμε την ταπείνωση. Με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να σχουρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτητία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγωμένο να θεραπεύουμε και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμη, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρίες της αρένης και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής, έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά, όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια ευλογημένη κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια εν Χριστώ, που δίνει και αυτή τον αγώνα της και το μαρτύριό της. Τώρα να δούμε στην πραγματικότητα αυτό που είπα και πριν, ότι περισσότεροι έχουμε παράπονα, έχουμε ζήλες και φθόνους, έχουμε κακίες και πονηριές, δεν χωνεύουμε τον διπλανό μας, δεν του λέμε καλημέρα, του γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνε μόνο οι άλλοι και ποτέ εμείς? Πρόοδος πνευματική μηδέν. Σας διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέκνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος. Ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολλή επιμονή ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την εσπλαχνία του και την σκληροκαρδία του και μπροστά στην επιμονή του, για να τον ξεφορτωθεί, άρπαξε ένα καρβέλιψη ψωμί που κουβαλούσε ο δούλος του δίπλα και αυτό το ψωμί, αντί για πέτρα, το πέταξε στο κεφάλι του. Όταν το καρβέλι με το ψωμί έπεσε κάτω, η φρατζόλα που τα λέγαμε, το άρπαξε ο πεινασμένος ζητιάνος και έφυγε τρέχοντος. Και προχτές, σε έναν κάδο απορριμμάτων, είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο Άσφαλαγνος τελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγγα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγγα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγγος κάτι καλό. Τελικά, με δισταγμό, ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο Άσφαλαγνος τελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι, και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγγα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός τελώνης και ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά επειδή κινδύνευε να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θυρωρό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το έλεγε «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουμπού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέφυγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι του. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελώνου. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του ζητιάνου, και παρόλο που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, Εν τούτης όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, εν τέσσερις χάδες ημέρες, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί, επαναλαμβάνονται, τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές οι μέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν καιροί χαλεπή, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαφτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαφτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέει ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο. Οι Έλληνες ειδικότερα. Να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την είδε ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα, χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα, την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία. Του ανθρώπου αυτού, του οποίου, εάν θέλει, να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα, εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό, μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία. Έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην, λέει, και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατείς, άσωτοι δηλαδή. Και η ασωτία αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχροι σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες, αφθάδεις, και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό, ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος, θα κρατούν μερικούς τύπους, ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδότιμοι περί την πίστην. Με σαπισμένο το μυαλό δηλαδή και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον τεταλμένον πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον Επίσκοπο όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο ή έγιναν κατά νουν ή κατά διάνοιαν, εν γνώση εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή και ιδιαιτέρως βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Ρώτησαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας, και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Πει αλλαγή στάση ζωής, δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκαμα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος. Έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στο πνευματικό και λέμε είμαι θαμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμαι θαμαρτωλή που το λέμε, να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμαι θαμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το Α ή το Β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφτηκε ένα μοναστήρι. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται. Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησαν λοιπόν, τη ρώτησαν, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, δεν είχε και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι. Αλλά ήταν η εξής, στην έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές. Είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο. Αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε. Στην έρημο. Τι θα πει στην έρημο. Μάτια έχετε και να μην βλέπετε. Αυτιά έχετε και να μην ακούτε. Στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, δεν μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάρι. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πώς βλέπει ο άνθρωπος που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό. Που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό. Και να έχει στόμα που να είναι γλυκό και γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια που δεν την έχουμε. Καλοσύνη. Γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού ή όσα σπίδος. Όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος. Ή όσα σπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή. Κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Και έτσι αμαρτάνουμε. Και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως τις περισσότερες φορές να προσέχουμε και άμα προσέχουμε και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας στους οποίους λογισμούς της σκέψης να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό διότι ό,τι σκεπτόμεθα ήμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν. Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες. Σε πόσες έδωσες συγκατάθεση. Πού ταξίδευε ο νους. Ποια ήταν με η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις δουλειές που έκανα, στην αρρώστια που έκανα, στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει, στην ανεργία η οποία με κατατρέχει, στα οικονομικά ή δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα. Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι, να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας, έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε ή κάνουμε πως τα αγνοούμε. Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της ψυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξης, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Εξομολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία που, επαναλαμβάνω, δίδεται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρό δακρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με το Θεόν Πατέρα διαμέσου του πνευματικού ιερέως εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Θα ήθελα να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανιψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οικοανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία, συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβραάμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθείς, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε, λέει, να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι, λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά, τα αραχνοήθαντα, με αυτά. Καλά, λέει, για να μην μας παρεξηγούν στον δρόμο, θα βαδίζεις 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε, βγήκαν από την πόλη, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας, βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα από τα στενά, και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, ήταν στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχολος ήταν, γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξεπλώσεις και εγώ θα πάω πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάω. Το πρωί διαπίστωσε ότι η έλλειψά του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά, να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει. Επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε το δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στο δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του Ιερού Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση, όταν βαρέως ασθενήσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρασης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε αναγνώση, είτε αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύση μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ο μισό λέει του το πράσω, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξωγορεύσεως. Φαίνεται όμως. και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζει. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου, και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον, όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής, αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή ίση γνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργιτάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που μια κοσμική εφημερίδα είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος. Και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη, ζούσε στους δρόμους. Κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες. Και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική,

ελέησον ημάς. Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισκε ανοιχτά, κατά ποσκάλες και μέσα σε εγκατελειμμένες οικοδομές. Μου το εμπιστεύτηκε. Πολλά βράδια κοιμόταν ακόμα και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε ότι προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν ησύχαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεχε σε μοναχικούς ασθενείς που ζητούσαν βοήθεια και μια πάπια, συγχωρέστε με, και δεν ξέρω τι άλλο ζητούσαν. Και είχαν ανάγκη από βοήθεια και τους συνέτρεχε όλους, σε όλες τις ανάγκες, και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για Θεία Κοινωνία. Αλλά όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με σεμπόνια πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια». Πού διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασε? Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι. Είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, «Μιλίτσα μου», φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μίλιτσα, «εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου. Κανένας δεν θα μάθει. Κανένας». Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση, «Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω το φευγιό σου». «Θα το μάθεις, θα το μάθεις». Αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η Στέλλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε.

0: Εθαύτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροτομείο. Τελικά εθαύτηκε χωρίς νεκρόσμη ακολουθία, μόνο τρισάγιο, έγιναν αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε. Πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Η Θεέ μου συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας, ειδικότερα μέσα στο σπίτι, και όσοι από εμάς εργαζόμεθα να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εν γέννη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας. Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους. Αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους. Στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεήσει. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας. Πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό? Πρώτα στο σπίτι μου. Καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο. Στο σπίτι μου πρώτα. Και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Να μπορούμε τουλάχιστον το βράδυ όταν κοιμόμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και ανένοχη. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται το βράδυ ήσυχος, δοξάζοντας το Θεό και ψιθερίζοντας με τα χείλη του. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είμαστε συνηγμένοι για να κάνουμε ένα ιερό έργο. Και το ιερό έργο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ερμηνευτικό έργο. Δηλαδή, ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Ακούγεται αυτό πάρα πολύ μεγάλο και είναι πολύ σοβαρό έργο. Ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία. Και τι είναι η λειτουργία? Η λειτουργία είναι ένα κομμάτι ψωμί που το φτιάχνετε εσείς και λίγο αμπελάκι και λίγο κρασί από το αμπέλι σας που το φέρνετε εσείς, να μεταβάλλετε, να γίνετε πραγματικά, όχι να μοιάζει, σώμα και αίμα Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού λοιπόν είναι από αυτά τα δώρα που φέρνετε εσείς. Και αυτό που το λέμε όλο ένα μυστήριο, η Θεία Λειτουργία είναι ένα μυστήριο, προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε. Το μυστήριο όμως είναι από το μείο, είναι σαν να είναι δύσκολη η προσέγγιση του. Είναι δύσκολη η προσέγγιση του στο μυστήριο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καλό καθοδηγό για να κάνουμε σωστή ερμηνεία. Και ποιος λέτε ότι είναι ένας καλός καθοδηγός? Ποιοι είναι οι καλοί καθοδηγοί που μας βοηθούν σε μια καλή ερμηνεία? Οι Άγιοι είναι. Οι Άγιοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, ο Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Νικόλαος, ο Καβάσιλας, ο οποίος αναφερόμαστε πολλές φορές αυτόν, όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι, είναι ερμηνευτές. Τι σημαίνει ερμηνεία? Η λέξη ερμηνεία από πού βγαίνει? Από το Ερμής. Ποιος ήταν ο Ερμής? Ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών, ο οποίος πήγαινε, ο αγγελιοφόρος τι πάει και κάνει, δίνει μήνυμα, μεταφέρει μηνύματα. Αυτό λοιπόν κάνει και ο ερμηνευτής. Πάει, πλησιάζει το μυστήριο και προσπαθεί αυτό που έζησε να το μεταφέρει στους άλλους. Άρα πολλές φορές η ερμηνεία δεν σχετίζεται με γνώση απλώς, να πάρω κάποια κείμενα να τα αναλύσω φιλολογικά, που χρειάζεται και αυτό πολλές φορές και αυτό θέλει προϋποθέσεις, να πάρεις και ξένα υπομνήματα να τα βάλεις κάτω και να ερευνήσεις ένα κείμενο. Δεν φτάνει μόνο αυτό, δεν φτάνει μόνο σκέψη και μάλιστα δυνατή σκέψη, αλλά χρειάζεται βίωμα, ειδικά για τα μυστήρια. Αν κάποιος δεν έχει βίωμα για τη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, τι να πεις στον άλλον? Πρέπει να έχεις βιώματα. Τότε εμείς έχουμε βιώματα που μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε αυτούς που έχουν βιώματα. Και είπαμε ότι αυτά τα βιώματα τα έχουν καταγράψει κάποιοι Άγιοι και από αυτούς μελετάμε. Και με βάση αυτόν την ερμηνεία σας λέω και εγώ αυτά που σας λέω κάθε φορά. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ένα πολύ δυνατό πράγμα. Είναι ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Και κοιτάξτε, δεν μπορούμε στους πατέρες της Εκκλησίας, στους Αγίους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας, να πούμε ότι ο τάδε κάνει μια καλή ερμηνεία ή ο άλλος δεν κάνει καλή ερμηνεία. Θα σας πω ένα παράδειγμα, το έλεγα και σήμερα το πρωί. Ας πούμε, θα σας πω ένα θαύμα που έγινε, που αναφέρεται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λέει εκεί ότι υπήρξε ένας άνθρωπος παράλυτος, το Ευαγγέλιο το λέει παραλυτικό, και οι άνθρωποι, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, έμαθαν ότι ο Χριστός είναι σε ένα σπίτι και εκεί σε αυτό το σπίτι μιλάει. Ήξεραν ότι εκτός από το να μιλάει, έκανε και θαύματα. Και πήραν αυτόν τον άνθρωπο, τον παράλυτο, που ήταν τόσο ταλαιπωρημένος, επάνω σε ένα φορείο, κράβατον, το λέει το Ευαγγέλιο, και τον πήγανε στο σπίτι που μίλαγε ο Χριστός. Και εκεί που λέτε, στο σπίτι, είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαν να τον βάλουν μέσα από την πόρτα, ούτε καν από το παράθυρο. Και τι έκαναν λέτε τότε? Έβγαλαν τη στέγη, έτσι. Έβγαλαν τη στέγη και εκεί με σχοινιά κατέβασαν τον άνθρωπο μπροστά στο Χριστό. Έτσι. Αυτό που έγινε, βέβαια, δηλώνει σαν παρένθεση να το πω αυτό, δηλώνει και την προθυμία τη μεγάλη των ανθρώπων, γιατί το θαύμα γίνεται όταν βλέπει προθυμία και εμπιστοσύνη. Πολλοί προσεύχονται, σε λίγους γίνονται τα θαύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει σε όλους θαύμα, αλλά δεν είναι όλοι με την ίδια πίστη. Αυτοί πήραν τέτοια μέτρα, έβγαλαν τη στέγη για να βάλουν τον άνθρωπο μέσα, τόσο πολύ λαχταρούσε. Τώρα ακούστε να δείτε, μία ερμηνεία ας πούμε για το γεγονός αυτό. Κάποιος μπορεί να ερμηνεύσει ιστορικά και να πει ότι όντως έγινε αυτό, θα πει ότι έγινε στα χρόνια του Χριστού, βασιλιά αυτοκράτορας ήταν αυτός και η πίστη των ανθρώπων αυτών έφερε σαν συνέπεια το θαύμα. Μία ερμηνεία που την κάνει κάποιος. Πολύ ωραία ερμηνεία. Και κάποιος λέει, ναι, αλλά τι σημαίνει στέγη και τι σημαίνει ότι έβγαλαν τη στέγη. Σημαίνει ότι δεν υπολόγισαν καθόλου τη ζημιά που θα γίνει. Δεν λογαριάζουν καθόλου τα υλικά αγαθά προκειμένου να υπάρχει ένα πνευματικό αγαθό. Άλλη ερμηνεία. Εγώ δεν λέω ποια είναι η καλύτερη. Ας πούμε μία είναι ιστορική, η άλλη είναι αλληγορική κάπως. Αλλά και οι δύο είναι πολύ σημαντικές ερμηνείες. Άρα το θέμα της ερμηνείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να... και είναι ωραίο να διαβάζεις διάφορες ερμηνείες. Είναι ωραίο να γίνεται αυτό. Να ακούσεις τι λέει ο τάδε πατέρας γι' αυτό, τι λέει για το ίδιο χωρίο ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας κτλ. Αυτό το είπα εισαγωγικά. Γιατί εμείς σήμερα θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τρίτη συνάντηση που κάνουμε για να ερμηνεύσουμε τι, σε ποιο σημείο είμαστε. Το Πάτερ Ημών, την Κυριακή Προσευχή. Κυριακή Προσευχή. Γιατί την είπε ο Κύριος. Έτσι. Άρα λοιπόν στην ερμηνεία αυτή εσείς πρέπει να μου πείτε, Πάτερ, έχεις πάρει τα μέτρα σου για να είναι η ερμηνεία σωστή όπως μας είπες ότι πρέπει να είναι. Ναι, έχω μελετήσει την ερμηνεία που κάνει στο συγκεκριμένο τεμάχιο μέρος της Θείας Λειτουργίας, το Πάτερ Ημών, τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις είναι μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Δύο αδέλφια Άγιοι και ήταν επίσκοπος, γιατί το λένε Νήσις, Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Η Νήσα ήταν μια πόλη στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος. Οπότε γι' αυτό και πήρε το όνομα. Πάμε λοιπόν με βάση εκείνον, αλλά και με βάση κάποιους άλλους πατέρες Εκκλησίας. Θα κάνουμε αυτό το εγχείρημα, το τελευταίο σήμερα, το τρίτο, για να δούμε πώς ερμηνεύει το τέλος πλέον της Κυριακής Προσευχής. Εκεί έχουμε μείνει, στους τελευταίους στίχους. Αλλά θα ήθελα, επειδή βλέπω και κάποια καινούρια πρόσωπα, να σας κάνω μία μικρή, πολύ μικρή επανάληψη, σύντομη, για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο που θέλω σήμερα. Είχαμε πει Κυριακή Προσευχή, όλοι την ξέρουν. Όλοι οι χριστιανοί την ξέρουν. Το έχουμε πει και την άλλη φορά, λένε έστω ένα Πάτερ Ημών το ξέρω. Έτσι. Άρα, Πάτερ Ημών. Πάτερ Ημών, πατέρα μας. Το Πάτερ σημαίνει ότι έχω σχέση πατρός και Υιού με τον πατέρα. Ημών σημαίνει πατέρα μας, που σημαίνει ότι μεταξύ μας έχουμε σχέση και είμαστε αδέρφια, αδέρφια με κοινό πατέρα. Ο εν της ουρανής σημαίνει αυτός που είναι στους ουρανούς. Είχαμε πει όχι, εδώ οι ουρανοί έχει να κάνει, οι ουρανοί είναι το σύμπαν. Εσύ που είσαι παντού, θα λέγαμε, εσείς που είσαι παντού, και το είχαμε πει, είναι αυτό που απλά λαϊκά το λένε και οι χριστιανοί, είναι ο πανταχού παρόν ο Θεός μας, ο εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου. Είχαμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να πούμε να αγιαστεί το όνομα του Θεού. Το όνομα του Θεού είναι Άγιο. Είναι Πανάγιος ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Αγιαστεί το όνομά σου σημαίνει αγιαζόμενοι εμείς αγιάζεται το όνομα του Θεού. Δοξάζεται το όνομα του Θεού. Αν ο καθένας από εμάς είναι πραγματικός χριστιανός, τότε εσύ γίνεσαι αιτία να λέει ο άλλος Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χριστιανοί άνθρωποι και σήμερα. Έτσι, και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι Άγιοι μας. Μέσα από τους Αγίους δοξάζεται ο Θεός. Ο Άγιος δεν θέλει ο ίδιος τη δόξα. Θα παρατηρήσετε σε κείμενα, λέει, δεν θέλω να δοξάζετε εμένα, αλλά ποιον να δοξάζετε? Αυτόν που με βοήθησε να φτάσω εκεί που έπρεπε. Άρα, μέσα από τον Άγιο, μέσα από τους Αγίους, δοξάζεται ο Θεός. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Είχαμε πει για τη βασιλεία. Βασιλεία ποια είναι? Δεν είναι μια επίγεια βασιλεία, αλλά είναι η βασιλεία των ουρανών. Και ποιος εκπροσωπεί αυτή τη βασιλεία? Ποιος την φέρνει στον κόσμο? Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Έλεγε, ήγη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Στην επίγεια ζωή του έρχεται η βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Η ίδια η παρουσία του. Ήρθε και άλλαξε την ιστορία. Και άλλαξε την τροπή, το δρόμο της οικουμένης. Τον έβαλε σε άλλο δρόμο την κοινωνία μας ο Χριστός. Μαζί με τον Χριστό, μαζί με τον Θεό μας, αλλάζει ο άνθρωπος. Και παραξενεύεται ο άλλος. Λέει, από τότε που ήρθε κάποιος που γνώριζε τον Θεό, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Έχει γίνει γαλήνιος, ήρεμος. Έχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη θυσιαστικότητα. Όμως υπάρχει και το αντίθετο παράδειγμα. Να γνωρίσεις το Θεό, να λες ότι γνωρίζεις το Θεό και να μην έχεις γνωρίσει το Θεό και να είσαι ένα κακό παράδειγμα. Και να λένε οι άλλοι, έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Και να γίνεσαι αιτία, όχι αιτία μίμησης, αλλά
1: παράδειγμα
0: προς αποφυγή, ακριβώς. Αυτό. Παράδειγμα προς αποφυγή. Ακούστε ένα περιστατικό πραγματικό. Καλεί τον ιερέα ο θεολόγος του σχολείου και του λέει, θέλετε πάτερ να έρθετε μία μέρα στο σχολείο, τα παιδιά έχουν μαζέψει απορίες και θα έρθετε εσείς να τους συζητήσετε με τα παιδιά και να τους λύσετε τις απορίες. Να κάνετε ο διάλογο. Βεβαίως και πρόθυμα θα έρθω, είπε ο κληρικός. Και πήγε μια μέρα. Μπαίνει στην τάξη. Είναι μια μαθήτρια στο πρώτο θρανείο, η οποία είναι τόσο αντιδραστική που δεν τον αφήνει να πει ούτε λέξη ο ιερέας. Ούτε λέξη όμως. Την ώρα που ξεκινάει κάτι να πει, να αντιδράει εκείνη και να λέει, εσείς οι ιερείς είστε ψεύτικοι, η εκκλησία δεν είναι κοντά στον κόσμο, δεν είστε πραγματικοί, έχετε φαρισαϊσμό, άλλο λέτε, άλλο εννοείτε κτλ. Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Και την παρακαλούσε, σε παρακαλώ, αν μπορείς, άσε με να πω δύο κουβέντες, μπορεί κάποιος μαθητής σου να θέλει να με ρωτήσει κάτι. Όχι, μία αντίδραση. Χτύπησε το κουδούνι και είπε ο κληρικός σε αυτή τη μαθήτρια, μπορείς σε παρακαλώ να μείνεις για λίγο που σε θέλω. Έμεινε η μαθήτρια και της λέει, αυτό που κάνεις δεν είναι καλό. Μπορεί κάποιος συμμαθητή σου να ήθελε κάτι να ρωτήσει, να είχε ετοιμαστεί κάτι να ρωτήσει που μπορεί και να τον βασάνιζε. Και είναι καλό να γίνει αυτός ο διάλογος. Όχι, μου λέει. Όχι, γιατί εγώ δεν πιστεύω στο Θεό αυτό που πιστεύετε. Λέει, τι εννοείς, δεν είσαι χριστιανή? Όχι, αλλά ένα πρόσωπο της οικογένειας μου με οδηγεί να μην είμαι χριστιανή. Λέει, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο? Και είπε ότι είναι η γιαγιά της, η οποία, λέει, δεν έχει αφήσει καμία λειτουργία που δεν έχει πάει. Όταν τελειώνει όμως από την εκκλησία και έρχεται στο σπίτι, αρχίζει να σχολιάζει μαζί με τις άλλες που λειτουργήθηκαν μαζί και να κατηγορούν όλο τον κόσμο και δεν το ανέχομαι, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτό το πρόσωπο πιστεύει στο Θεό και μου δημιουργεί μία αποστροφή για τον ίδιο το Θεό. Και της λέω, συγγνώμη, ήμουν εγώ ο κληρικός αυτός, και της είπα, δεν χρειάζεται να απορρίψεις το Θεό επειδή υπάρχει ένα κακό παράδειγμα μέσα στην οικογένειά σου. Ο Χριστός είναι αλήθεια. Ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Είναι αληθινός. Ψάξε να βρεις τον Χριστό πέρα από το παράδειγμα που μου λες. Και πράγματι έγινε αυτό. Έγινε μία αρχή και αυτό το νέο παιδί, τώρα φοιτήτρια τελειόφοιτη, έχει μπει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο αναζήτησης του Θεού και παρουσίας του Θεού στη ζωή της. Τι ήθελα να πω τώρα, το ότι το αγιαστείτε το όνομά σου, πραγματικά να είναι έτσι, δηλαδή πραγματικά να αγωνιζόμαστε η ίδια μας η ζωή να είναι πραγματική. Όχι για να γίνουν παράδειγμα, όχι για να γίνουμε εμείς παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να γίνουμε, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε παραδείγματα. Έχουμε πρότυπα, μπορούμε να δείχνουμε τους Αγίους. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Αυτά είναι τα πρότυπά μας. Να δείχνουμε αυτούς. Και όχι σε καμία περίπτωση να γινόμαστε αιτία, τουλάχιστον αν δεν γίνεις αιτία κάποιος να πλησιάζει, μη γίνεις αιτία κάποιος να απομακρύνεται από το Θεό. Λοιπόν, γεννηθείτο το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Γεννηθείτο το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Όπως γίνεται στον ουρανό. Και είπαμε εδώ ο ουρανός είναι είναι οι άγγελοι. Στον ουρανό, στη σχέση του Θεού με τους Αγίους, τους Αγγέλους, υπάρχει μια εξαιρετική αρμονία. Γίνεται το θέλημα του Θεού. Η προσευχή τι μας λέει? Να, το ίδιο αυτό που γίνεται, αυτή η αρμονία, πού να υπάρξει? Να γίνει στη γη. Όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Και μετά, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Είναι ο άρτος ο καθημερινός, για τον οποίο μοχθείτε όλοι σας και κουράζεστε τόσες ώρες στη δουλειά σας. Σηκώνεστε πρωί για πολλές ώρες και με δύσκολες συνθήκες, και κάποιοι ιδιαίτερα δύσκολες, κουράζεστε για αυτόν τον επιούσιο άρτο, για να τον προσφέρετε στα παιδιά σας, στην οικογένειά, στον εαυτό και στον εαυτό σας εν τέλει. Για όλον αυτόν τον επιούσιο άρτο, ναι, για όλες τις ανάγκες, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, γι' αυτό προσευχόμαστε, για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του, τις καθημερινές, αλλά υπάρχει και ένας άλλος άρτος, ο πνευματικός άρτος. Αυτή η πνευματική τροφή, την οποία δεν την παίρνουμε πολλές φορές. Δεν ασχολούμαστε με αυτήν. Πολλοί ασχολούμαστε και το έχουμε κάνει επιστήμη για την υλική τροφή, και για την άλλη την πνευματική τροφή είμαστε σε ατροφία. Έτσι. Και εν τέλει αυτό το κείμενο μπορεί να οδηγεί, μπορεί να μας λέει και για κάποια άλλη τροφή. Ποιος είναι αυτός ο άρτος? Η Θεία Κοινωνία. Αυτός τελικά είναι ο πολύ αναγκαίος άρτος στη ζωή. Λέει κάποιος, έχω κοινωνήσει, έχω να κοινωνήσω καιρό και αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος. Φανταστείτε το σε υλική τροφή, να μην φας 2-3 μέρες. Αισθάνεσαι ήδη την κόπωση, έτσι. Φανταστείτε αυτή την κόπωση στο ψυχικό επίπεδο, στο πνευματικό επίπεδο. Όταν δεν διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, καταρχήν την Αγία Γραφή, βίους Αγίων, τους πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεν διαβάζεις, όταν δεν προσεύχεσαι, όταν δεν μετέχεις στα μυστήρια της Εκκλησίας, όταν δεν εξομολογείσαι, όταν δεν κοινωνάς, όταν δεν προσπαθείς να συγχωρέσεις τον άλλον, όταν δεν τα κάνεις αυτά, έχεις πνευματική παινία, φτώχεια. Έτσι, όλα αυτά είναι ένα δρόμος και είναι όλα μαζί, παιδιά. Δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Μ' αρέσει να κοινωνάω, δεν μ' αρέσει να εξομολογηθώ. Μ' αρέσει να κάνω την προσευχή μία φορά, λέω, την ημέρα. Δεν μου αρέσει να πηγαίνω την Κυριακή που είναι και άλλοι. Θέλω να πηγαίνω στην εκκλησία μόνος μου, να μην υπάρχει κανένας. Δεν γίνονται αυτά. Μπορείς να πας στην εκκλησία και όταν δεν υπάρχει κόσμος, αλλά η εκκλησία, εκκλησία γινόμαστε όταν είμαστε όλοι παρόντες. Ο ιερέας μπροστά στην Αγία Τράπεζα, ο λαός του Θεού και ο Θεός που επισκιάζει αυτή τη σύναξη. την Ιερή Σύναξη. Άρα αυτός ο άρτος, όπως είπε ο Αντώνης, είναι η Θεία Κοινωνία, την οποία με την του πνευματικού την καθοδήγηση την προσεγγίζουμε, και ειδικά σε περιόδους νηστείας που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης, έτσι, να προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, να ενωθούμε με το Θεό μας, να πάρουμε δύναμη, δίνει δύναμη η Θεία Κοινωνία. Τον άρτον ημών των επιούσιν οδός ημίν σήμερον και άφεση ημίν, εδώ είχαμε πει, αν θυμάστε, εδώ είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, και τι άλλο παρακαλάμε, παρακαλούμε με θέρμη, με ζήλο το Θεό να συγχωρήσει τα αμαρτήματά μας. Αλλά για να γίνει αυτό, ποια είναι η προϋπόθεση? Ωραία, να συγχωρέσουμε εμείς τους άλλους. Είναι κανόνας, είναι νόμος πνευματικός. Θέλεις να συγχωρεθούν τα αμαρτήματά σου? Θέλω. Θα συγχωρέσεις τον άλλον. Θα τον χωρέσεις μέσα στην καρδιά σου. Γιατί τον έχεις αποβάλει. Τον έχεις αποβάλει. Αυτός είναι ο κανόνας, είναι ο δρόμος που μας έχει δώσει ο Θεός για να τον πλησιάσουμε. Και η τελευταία έκφραση, η τελευταία φράση από το Πάτερ ημών, στο Πάτερ ημών, στην Κυριακή Προσευχή, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θέλω να σας πω γι' αυτό δύο πραγματάκια, δύο σύντομα σχόλια. Μη εν έγκυς ημάς. Άραγε, ρωτάει εδώ ένα κείμενο που συμβουλεύομαι, ο Θεός είναι αίτιος που πέφτουμε στον πειρασμό? Μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Μη μας αφήνεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Η μετάφραση. Ο Θεός είναι τάχα ο αίτιος που πέφτουμε σε πειρασμό? Εξομολογήθηκε κάποιος από το γεροντικό, αυτό που θα σας πω. Πήγε στο πνευματικό. Δεν είναι απλό να πας. Πρέπει να νικήσεις πολλούς λογισμούς για να φτάσεις στο πνευματικό. Πρέπει να πάω. Μήπως ο ιερέας θα κρατήσει αυτό το μυστικό που θα του πω? Μήπως χαλάσει η εικόνα μου με αυτά που θα του πω και πλέον δεν με βλέπει όπως με έβλεπε πριν? Και άλλοι πολλοί λογισμοί κατακλείζουν το νου του ανθρώπου για να μην πάει στο πνευματικό. Τέλος πάντων, κάποιος τα ξεπερνάει με τη χάρη του Θεού αυτά και προχωράει και πάει και τον βρίσκει το πνευματικό. Τώρα πάω στο περιστατικό που θέλω να σας πω για να βγει ένα συμπέρασμα. Πάει λοιπόν, λέει, το γεροντικό κάποιος σε έναν ιερέα και αρχίζει και του λέει: έχω κάνει αυτή την αμαρτία, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο διάβολος με έβαλε. Έχω κάνει αυτό, αλλά τελικά δεν φταίω εγώ. Εκείνος με έσπρωξε. Και σε όλα έβαζε αυτή την έκφραση. Και στο τέλος λέει κάτι πολύ απίθανο. Λέει: έκανα και αυτό, αλλά τελικά ο Θεός με ανάγκασε. Και ακούγεται μια φωνή που λέει: αυτό όχι, δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ. Καταλάβατε ποιος μίλησε? Λέει: αυτό δεν το σκέφτηκα ούτε εγώ που είπε τώρα. Λοιπόν, μη ρίχνουμε το βάρος αλλού. Αιτία του πονηρού, που ο πονηρός έρχεται, είναι ότι βρίσκει χώρο μέσα μας. Δίνουμε χώρο, ανοίγουμε πόρτα, και όταν ανοίξει η πόρτα θα μπει. Αν η πόρτα είναι κλειδωμένη, δεν θα μπει. Εντάξει, αυτό το προσέχουμε. Ή πολλές φορές το λέμε με σαν ένα μάλωμα. Το βλέπω στα παιδιά. Του κάνεις στο κατηχητικό μια παρατήρηση σε κάτι, λέω: μη μιλάς, μα δεν φταίω εγώ, ο διπλανός μου. Λέω: μη το κάνεις αυτό, γιατί θυμίζεις τον Αδάμ και την Εύα. Όταν τους ρώτησε ο Θεός γιατί, ο ένας θα ρίξε στον άλλον. Και τελικά, ξέρετε τι είπε η Εύα? Ποιος έφταιγε? Το φίδι. Δηλαδή ποιος έφταιγε? Εσύ που άφησες το φίδι. Δηλαδή τελικά έφταιγε ο Θεός. Αυτό πώς λέγεται? Ύβρις. Αυτό σημαίνει ότι αντί να απολογηθείς ο ίδιος και να νιώσεις τη μετάνοια, συνεχώς βρίσκεις άλλους οι οποίοι φταίνε και εσύ πολλές φορές δεν φταίς ποτέ. Είσαι πάντοτε το θύμα.

μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν. Λέει κάπου ο Απόστολος Ιάκωβος. Μη δεις πειραζόμενος λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Κανένας από αυτούς που πειράζεται ας μη λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Γιατί ο Θεός δεν πειράζεται από το κακό και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Ο Θεός μόνο βοηθάει τον άνθρωπο. Ο καθένας πειράζεται όταν παρασύρεται και δελεάζεται από την κακή του επιθυμία. Και κοιτάξτε τώρα, δύο είδη πειρασμών. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο πειρασμός στον οποίο πάμε και πέφτουμε μόνοι μας και είναι και ο πειρασμός που έρχεται εκείνος και πέφτει επάνω μας. Καταλάβατε ποια είναι τα δύο είδη. Είναι αυτός που εμείς θέλαμε να το κάνουμε αυτό και είναι και ο άλλος που πραγματικά δεχόμαστε μια επίθεση από τον πειρασμό. Στον πρώτο να μας φυλάει ο Θεός. Στον δεύτερο να μας γλιτώσει ο Θεός. Έτσι το περιέγραψε ο Μητροπολίτης, ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης, Διονύσιος. Από αυτόν διάβασα το απόσπασμα ακριβώς. Δύο είδη πειρασμό λοιπόν. Λοιπόν, και επειδή οι άνθρωποι είμαστε επιρρεπείς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην παίζουμε με τον πειρασμό, να τον αποφεύγουμε. Γιατί όπως σας είπα, είμαστε ευάλωτοι. Όταν ο δρόμος είναι γλιστερός, είναι, πώς θα το πω, γλιστράει, όταν εμείς είμαστε λίγο απρόσεκτοι, τι γίνεται τότε? Υπάρχει πτώση. Υπάρχει πτώση. Έτσι. Και το ζει ο καθένας αυτό. Στο προσωπικό του επίπεδο. Και όπως και στα πάθη που έχει ο καθένας ξεχωριστά. Άρα, τι κάνω, τι πρέπει να κάνω από αυτό? Να παίρνω απόσταση. Να αποφεύγω. Ακούστε λοιπόν πώς το λέει αυτό, με πόσο ωραίο γλαφυρό τρόπο το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Νήσις. Προσευχόμαστε λοιπόν να ξεφεύγουμε από τις παγίδες που στείνει ο διάβολος και όσο πιο μακριά από αυτόν βρισκόμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Για να στηρίξει ο Άγιος Γρηγόριος αυτή την ιδέα λέει: είναι φοβερή κάποτε η θάλασσα κατά την τρικυμία, όχι όμως σε όσους κατοικούν μακριά από αυτήν. Καταλάβατε, όταν είσαι μακριά από τη θάλασσα, η θάλασσα μπορεί να κάνει φουρτούνες, αλλά εσύ είσαι μακριά, σε ασφαλές μέρος. Η φωτιά είναι καταστρεπτική, αλλά για τα ξύλα που βρίσκει μπροστά της. Πράγματι κάποιος έκανε, λέει, το αμάρτημα, ένα αμάρτημα και λέει, έβαλα φωτιά στο σπίτι μου με αυτό που έκανα. Φοβερός ο πόλεμος, αλλά μόνο για όσους είναι παραταγμένοι στο μέτωπο. Όπως όμως αυτός που αποφεύγει τις δυστυχίες από τα δεινά του πολέμου εύχεται να μην μπλεχτεί στον πόλεμο και όποιος τρέμει τη θάλασσα εύχεται να μην βρεθεί στην ανάγκη να ταξιδέψει, έτσι και όποιος φοβάται την προσβολή του πονηρού να εύχεται να μην βρεθεί ποτέ μπροστά του. Επειδή όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, πράγματι, ο κόσμος είναι γεμάτος από παγίδες, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, σε όλους τους χώρους. Η Γραφή λέει ότι ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό και οι αφορμές των πειρασμών βρίσκονται μέσα στα πράγματα του κόσμου. Πολύ σωστά και ταιριαστά,
Όποιος εύχεται να σωθεί από τον πονηρό, παρακαλεί να βρεθεί μακριά από τους πειρασμούς. Δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, ακούστε εικόνα, δεν θα καταπιεί κάποιος το αγκίστρι, εάν δεν θελήσει να αποσπάσει με λεμαργία το δόλωμα. Τι όμορφα μιλάει ο Άγιος και με τι ωραίο τρόπο τα περιγράφει, βιωματικό. Μας δίνει ωραίους τρόπους αποφυγής. Και τώρα θέλω να σας πω κάτι πάνω σε αυτό σχετικό, να προσθέσω πάνω σε αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί υπάρχουν, λέει, μας λέει και η Αγία Γραφή, αμαρτήματα τα οποία είναι ακόμα και στο νου μας, στην καρδιά μας. Μπορεί να έχεις ένα αμάρτημα στο νου και μπορεί να μην γίνει ποτέ πράξη. Αλλά αμάρτησες μέσα σου με τον τρόπο αυτό. Ακούστε, σκέφτεσαι κάτι, μάλλον μπορεί να δεις κάτι. Η δεύτερη σκέψη σου όταν δεις κάτι είναι να σκεφτείς κάτι πάνω σε αυτό. Η τρίτη σκέψη σου είναι να επιθυμήσεις κάτι. Και η τέταρτη να το πράξεις. Τελικά πού είναι η αμαρτία σε αυτά τα τέσσερα στάδια? Όχι. Όχι σε όλα. Θα πει... Πού είναι? Ναι. Θα το πει ο Φίλιππος αυτό που το έχει φρέσκο. Το λέγαμε πριν. Λοιπόν, ακούστε τι λέγαμε. Ότι όταν δεις κάτι, σκεφτείς κάτι, δεν γίνεται ούτε να μην έχεις μάτια, ούτε να μην έχεις σκέψη. Το πρόβλημα είναι στην επιθυμία. Όταν δεχθείς αυτό που σκέφτηκες, εκεί ξεκινάει το αμάρτημα. Αν δεν συγκατατεθείς σε αυτό που σκέφτηκες, δεν είναι αμάρτημα. Αντίθετα, είναι ωραία μάχη. Γιατί το σκέφτηκες και ενώ το σκέφτηκες, το μυαλό σου πήγε αλλού, σκέφτηκες κάτι άλλο και ξέφυγες από την παγίδα η οποία στήθηκε μπροστά σου. Η οποία ήταν πάρα πολύ καλά στημένη. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Τώρα πρέπει να συμφωνήσετε σε όλες αυτό που είπα. Συμφωνείτε? Λοιπόν, είναι γνωστή η τακτική που έχει ο διάβολος. Ακούστε λίγο και μια άλλη τακτική που έχει. Ακούστε λίγο, μια που μιλάμε για τον πονηρό. Έτσι. Έχει μια πονηρή σκέψη. Πριν να κάνεις το αμάρτημα, όποιο αμάρτημα έχει ο καθένας, τι λέει? Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Άνθρωπος είσαι. Σαν άνθρωπος κι εσύ. Γίνεται το αμάρτημα. Και μετά λέει, τι έκανες τώρα? Τι τραγικό είναι αυτό που έκανες? Ποιος Θεός θα σε συγχωρέσει για αυτό που έκανες τώρα? Πού να το πεις? Σε ποιο να το πεις? Πώς να πας να προσευχηθείς τώρα με αυτό που έγινε? Καταλάβατε? Δηλαδή, καταλάβατε ποιο τρόπο καταστρώνει και πολλές φορές πετυχαίνει. Απομειώνει πριν ότι δεν είναι τίποτα και διωγγώνει μετά αφού γίνει το αμάρτημα, αφού υπάρχει η πτώση, αφού γίνει το λάθος. Λοιπόν, εμείς τι πρέπει να προσευχόμαστε? Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Γι' αυτό λοιπόν το προσευχόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση μας δεν είναι δυνατή. Ξέρουμε ότι είναι τρωτός ο χαρακτήρας μας και ξέρει και πού είναι τα ευαίσθητα σημεία μας στον καθένα. Και εκεί πάει και ενοχλεί. Εκεί δηλαδή που ξέρει ότι υπάρχει, που εστιάζεται το πάθος. Και πολλές φορές, δείτε και ένα άλλο που πρέπει να έχετε υπόψη σας. Πότε θα νικηθεί το στρατόπεδο αυτό? Έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε δύο στρατόπεδα. Πότε θα νικηθεί το ένα στρατόπεδο? Όταν οι στρατιώτες δεν είναι σε εγρήγορση, αλλά έχουν σχεδόν αποκοιμηθεί. Τότε είναι επικίνδυνο. Άρα μας βλέπει εμάς πότε είμαστε σε μία κατάσταση λίθαργου. Πώς? Αδράνειας. Πώς το λέει αυτό? Υπάρχει ωραία και στην κλίμακα του Ιωάννη. Όταν είμαστε σε
σε ακηδεία. Αυτή τη λέξη ήθελα. Όταν είμαστε σε ακηδεία, δεν φροντίζουμε για τον εαυτό μας, έχουμε ξεχάσει την προσευχή, αφήσαμε δεύτερη Κυριακή, τρίτη, δεν πήγαμε εκκλησία, όλο αυτό, η Θεία Κοινωνία έμεινε πίσω, όλα αυτά μας θέτουν σε ένα κλίμα αδράνειας, σε ένα κλίμα που δεν είμαστε δυνατοί. Σε αυτήν την κατάσταση τότε θα δεχτούμε και το χτύπημα. Σε μία απογοήτευση που μπορούμε να έχουμε, είμαστε στεναχωρημένοι από κάτι, έχουμε απογοητευτεί από κάτι, ζητούμε μία συμπάθεια, κάτι. Και τότε μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ψάχνουμε σε λάθος δρόμους, σε λάθος τόπους. Αυτό που πρέπει να ψάξουμε. Δεν τρέχουμε στο Θεό όταν έχουμε πρόβλημα, αλλά τρέχουμε σε άλλα σημεία. Ακούστε και ένα ωραίο που έχει αναφέρει Όσιος Παΐσιος. Λέει, πάλι με το παράδειγμα, στα δύο στρατόπεδα. Ο χριστιανός με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός με ένα «ον» έχει αντιπαράθεση. Ποιο είναι αυτό το «ον»? Τα πάθη του, αλλά και κάποιος άλλος. Αυτόν που λέγαμε πριν. Ο πονηρός, έτσι. Γιώργος είπαμε. Κωνσταντίνος. Με έναν έχει αντιπαράθεση. Ο χριστιανός είναι ο πονηρός. Έτσι. Αν και όταν φτάνει κάποιος σε μία πνευματική κατάσταση όπως ο Όσιος Παΐσιος, ξέρετε τι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος, να σωθεί και ο πονηρός. Φανταστείτε πόσο είχε ανοίξει, είχε διευρύνει τους ορίζοντες της καρδιάς του, που χώραγε ακόμα να προσεύχεται για την μετάνοια του πονηρού. Γιατί λέει να μη σωθεί και εκείνος? Και εκείνος απαντούσε, δεν θέλω να σωθώ. Δεν θέλω να σωθώ. Γιατί αν ήθελε θα σωνόταν και εκείνος. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Όσιος Παΐσιος. Λέει πάλι ότι έχουμε μία πάλι με ήττα, έχουμε μία πάλι με τον πονηρό.

Πάει λοιπόν αυτός, ρωτάνε τον Όσιο, τον γέροντα. Γέροντα, δεν νιώθω τίποτα όταν προσεύχομαι. Έχω τέτοιο πάγο στην καρδιά μου που είτε προσεύχομαι είτε δεν προσεύχομαι είναι το ίδιο πράγμα. Και απαντάει σοφά ο Όσιος Παΐσιος. Λέει, άκου, όταν έχουμε δύο, λέει, στρατόπεδα, δύο στρατιώ, μάλλον έχουμε δύο στρατεύματα σε δύο στρατόπεδα και είναι σε μία απόσταση και υπάρχει μάχη μεταξύ τους, κάποιοι κουράζονται. Και ξέρεις, λέει, τι κάνουν τότε. Είναι κουρασμένοι. Ρίχνουν μερικές, λέει, τουφεκές στον αέρα. Θέλοντας να δηλώσουν στους άλλους, στους αντιπάλους, προσέξτε, δεν κοιμόμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση. Το ίδιο, λέει, θα κάνεις εσύ. Έστω κι αν δεν νιώθεις εκείνη την ώρα την προσευχή, θα κάνεις την προσευχή σου και ενώ εσύ δεν θα το νιώθεις, θα το νιώθει ο πονηρός και θα απομακρύνεται από σένα. Σοφή κουβέντα. Σοφός τρόπος. Πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είμαστε κουρασμένοι, ότι δεν έχουμε κέφι να κάνουμε προσευχή. Δεν λέει εδώ να το παρατήσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει το καλύτερο να νιώθεις την προσευχή σου. Αλλά δεν λέει αν δεν είσαι σε αυτήν την κατάσταση να μην προσευχηθείς. Θα προσευχηθείς. Και τότε ο Θεός θα δει την προσπάθειά σου και θα δώσει τη χάρη του πάλι. Υπάρχουν τρία στάδια που περνάει ο κάθε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν τρία στάδια. Στην αρχή όταν γνωρίζει το Θεό κάποιος, έχει πολύ όρεξη για το Θεό. Λέει δηλαδή, θέλω να προσευχηθώ, θέλω να πάω στην εκκλησία, θέλω, τι κάνουν, κάνουν συσίτια για τους φτωχούς, θα πάω κι εγώ να βοηθήσω. Θέλω να εξομολογηθώ, θέλω να κοινωνάω, θέλω να ψάλω, θέλω να μάθω να ψάλω για το Θεό. Έχει δηλαδή μεγάλη όρεξη για το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, με ευθύνη δική του ή όχι τόσο με ευθύνη δική του, φεύγει αυτό. Φεύγει αυτό ο ενθουσιασμός, ο ωραίος ενθουσιασμός. Και τότε περνάει σε μία κατάσταση που έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του. Έχει πάρει ο Θεός τη χάρη του και πώς λέγεται αυτή η κατάσταση? Άρση της χάριτος του Θεού. Ο Θεός έχει πάρει τη χάρη και ο άνθρωπος παλεύει μόνος του στα κύματα. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει μέρη να πάλι για εκείνον. Τον αγαπάει, τον φροντίζει, έχει πρόνοια για εκείνον. Αλλά είναι μία ευκαιρία για να παλέψει καλύτερα, για να πάει πιο ψηλά από ό,τι ήταν, για να εδραιωθούν πράγματα μέσα του, να γίνουν πιο σταθερά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ δεν έχει, είναι σε αυτή την κατάσταση της άρσης, της χάριτος του Θεού και ενώ δεν έχει κέφι για όλα αυτά, για το Θεό, αισθάνεται μία κούραση, μία ακεφιά γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά διαβάζει τους χαιρετισμούς, πηγαίνει στην εκκλησία, τότε ο Θεός τι κάνει? Τον ανταμείβει. Τον ανταμείβει διπλά. Και του δίνει κύμα χάριτος πάλι. Τον πλημμυρίζει μετά με χάρη. Καταλαβαίνετε πώς ωραία νιώθει μετά αυτός που πέρασε αυτό το εμπόδιο και ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Και λέει, βρήκα πάλι τον εαυτό μου. Ξέφυγα κάποια στιγμή, ξέφυγα. Κατάλαβα όμως ότι δεν ήταν ο δρόμος αυτός που μου ταιριάζει. Και ζήτησα πάλι να έρθω στην αυλή του Θεού. Ζήτησα πάλι να έρθω στην οικία του πατέρα μου. Ποιος το είπε αυτό από το Ευαγγέλιο? Ο Άσωτος. Αυτός το ζήτησε. Πήγε, χάλασε την περιουσία του, χάλασε τον εαυτό του και κάποια στιγμή, ακούστε μία έκφραση, ήρθε εις εαυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε στα λογικά του που λέει ο κύριος Γιώργος. Ήρθε στα λογικά του, ήρθε εις εαυτόν, στον πραγματικό εαυτό ήρθε. Γιατί αυτό που ζούσε ήταν κάτι έξω από τον εαυτό του. Έτσι.

0: Για όλα αυτά κάνουμε την προσευχή μας και θυμόμαστε κάθε φορά που λέμε το Πάτερ ημών, αυτό ιδιαίτερα που είπαμε. Έχουμε ολοκληρώσει πλέον την ανάλυση, την ερμηνευτική στην Κυριακή προσευχή. Εγώ νομίζω αν από κάθε λέξη στην Κυριακή προσευχή κάτι θυμάστε όταν προσεύχεστε, θα έρχεται μόνο του στο νου σας. Θα το ανασύρετε από αυτό που έχετε ακούσει τώρα. Από αυτά που έχετε ακούσει θα ανασύρετε από μέσα σας και θα προσπαθείτε να νιώθετε κάθε μία λέξη. Σας είπα, καλύτερα να λέτε μία προσευχή και να εννοείτε την κάθε λέξη, παρά να πούμε από ένα προσευχητάρι όλες τις ακολουθίες και μέσα να μην συμμετέχει η καρδιά. Κάθε φορά που θα λέμε Πάτερ, θα τον αισθανόμαστε Πατέρα. Και όταν θα λέμε ημών, θα λέμε δεν είμαι μόνος μου. Είμαι μέσα στη Θεία Λειτουργία άλλωστε. Θα πρέπει τώρα μετά το Πάτερ ημών να πάω να κοινωνήσω. Άρα θα θυμηθώ μήπως υπάρχει κάποιος με τον οποίο έχω κάποιο μίσος. Μήπως υπάρχει κάποιος που έχω κάποιο βάρος εναντίον του ή έχει βάρος εναντίον μου. Άρα θα τα σκεφτόμαστε αυτά και με αυτές τις ωραίες, τις ταπεινές σκέψεις θα πλησιάζουμε τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πότε το λέμε το Πάτερ ημών? Λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία. Και θα λέμε επίσης ότι θα προσπαθώ, αυτό μας λέει το Πάτερ ημών, θα προσπαθώ με τις λίγες δυνάμεις μου, με όση προσπάθεια μπορώ να έχω, όσο αγώνα μπορώ να έχω, αν, αυτό που σας είπα πριν, αν δεν γίνομαι παράδειγμα προς μίμηση, να μην γίνομαι παράδειγμα προς αποφυγή. Σας είπα ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έχουν πλησιάσει το Θεό από το πρόσωπο ενός ανθρώπου. Πήγε κάποιος και είδε έναν φωτισμένον άνθρωπο και είπε «Δεν ξέρω που πιστεύει, αλλά αυτό που πιστεύει είναι η αλήθεια». Καταλαβαίνετε τι λέω. Το ίδιο το πρόσωπό του, το ίδιο η ζωή του γίνεται μια πινακίδα που λέει «Εδώ ο δρόμος οδηγεί προς το Θεό». Αυτή την προτροπή και αυτή την ευχή δίνω σε εσάς και αυτή την προσευχή να κάνετε κι εσείς και για εμάς τους κληρικούς αλλά και για όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στον προσωπικό μας αγώνα και σας περιμένω την επόμενη φορά να κάνουμε ένα βηματάκι ακόμα σε αυτό στο ωραίο ταξίδι που συμπλέουμε στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συντομούνουμε φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς μας ήρθατε. Κρατήστε και σήμερα συντροφιά σε εμάς εδώ. Σήμερα θα ακούσουμε πάρα πολλά στοιχεία για τον Άγιο που αγαπήσαμε ιδιαίτερα, μόνο ότι ήταν ήδη αγαπημένος, για τον Άγιο Παΐσιο. Πολλά λοιπόν και συγκινητικά θα ακούσουμε για τον Άγιό μας. Μείνετε μαζί μας. Μαΐου 2025 βρέθηκε στην Κατερίνη ο πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Ο πανιερότατος γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, τον συναναστράφηκε αρκετά όταν ήταν και εκείνος ιερομόναχος στο Άγιον Όρος και καλεσμένος της Ιεράς Μητροπόλεως Κύτρους και Κατερίνης βρέθηκε ο πανιερότατος στον Ιερό Ναό των Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της Κατερίνης. Εκεί λοιπόν το βραδάκι της Πρωτομαγιάς μίλησε για την γνωριμία του με τον Άγιο Παΐσιο. Αυτήν την ομιλία και αυτά τα συγκινητικά που κατέθεσε θα ακούσουμε κι εμείς ευθύς αμέσως.
2: Ο Άγιος Κύτρος, σαν καλός ψαράς που είναι, αφού είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, «Δε φτεοποιήσουμε και πίσω εμάς αλλοιείς ανθρώπων, σας κάμω ψαράδες ανθρώπων», έβαλε καλό δόλωμα τον Άγιο Παΐσιο. Και έτσι ήρθετε να ακούσετε για τον Άγιο Παΐσιο, αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο να μιλώ για αυτόν τον μεγάλον Άγιο, διότι ντρέπομαι που δεν του μοιάζω και τον φοβούμαι και λίγο, γιατί ήξερα ότι δεν ήθελε να μιλούμε για αυτόν. Όταν ήταν σε αυτόν τον κόσμο, βέβαια τώρα είναι ζώξανθη όλα που γίνονται, αλλά πραγματικά η ζωή του ήταν τόσο μεγάλη και διαφορετική από τη δική μας ζωή, που δεν σημαίνει ότι το γνωρίσαμε, είμαστε κι εμείς κάτι σημαντικό. Διότι μπορεί να είχαμε καλούς δασκάλους, αλλά πρέπει να είσαι και καλός μαθητής. Δεν αρκεί να έχεις καλό δάσκαλο. Ας ευχηθούμε όμως να μας δει ο Άγιος με σπλαχνικό βλέμμα, να καταλάβει την δυσκολία μας, την αδυναμία μας και να μας συμπαθήσει και να μας βοηθήσει και μας στον δικό μας αγώνα. Είναι γεγονός ότι έλεγα σήμερα στη Γερόντισσα, στη Σουρωτή, ήμουν στο μοναστήρι του Αγίου και πήγα να προσκυνήσω τον Άγιον Τάφον του και είδα εκεί χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες. Τι να σας πω, 4 με 5 ώρες περίμενα στην ουρά οι άνθρωποι να προσκυνήσουν. Πάρα πολύ πλήθος λαού, ουρά μεγάλη, πλήθος. Και έλεγα στην Γερόντισσα αυτό το μεγάλο γεγονός του Αγίου Γέροντος Παϊσίου και της έλεγα ότι μου διηγόταν και αυτή δικά της βιώματα και εμπειρίες και έλεγα Γερόντισσα, αν αυτά τα οποία εγώ διηγούμε στους ανθρώπους που τα διηγόταν κάποιος άλλος, δεν θα τα πίστευα. Αφού διερωτώ με πολλές φορές, λέω, μα τα είδα πράγματι, τα έζησα, ήταν τόσο φοβερά πράγματα, τόσο αποκαλυπτικά, τόσο δυνατά, που διερωτάσαι και αν εσύ ο ίδιος που τα είδες και τα έζησες, αν πράγματι είσαι, ζεις την πραγματικότητα. Γιατί η ζωή αυτού του μεγάλου Αγίου ήταν μια διαρκής έκπληξης, θαυμάτων και σημείων. Αλλά το πιο φοβερό πράγμα δεν ήταν τα θαύματα του Αγίου Παϊσίου. Αυτά τα βλέπαμε καθημερινά, τα είχαμε συνηθίσει, μπορώ να πω. Εγώ έζησα μαζί με τον Άγιο, όχι βέβαια δίπλα του καθημερινά, αλλά σε μια στενή πνευματική επικοινωνία για 16 χρόνια. Από τα 18 μου χρόνια που πήγα στο Πανεπιστήμιο να σπουδάσω, έφυγα, πήγα στο Άγιον Όρος και συνδέομαι πάρα πολύ μαζί του μέχρι τα 34 που έφυγα και επέστρεψα στην Κύπρο. και έζησα πάρα πολλά γεγονότα θεϊκά και δυναμικά. Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν ο ίδιος ο Άγιος. Αυτός ήταν το μέγα γεγονός. Και αυτός με έκανε εντύπωση. Και με ρωτούν και διάφοροι άλλοι, είδες θαύματα, πώς αισθάνθηκες που έβλεπες θαύματα. Λέω, δεν με εντυπωσίαζαν τα θαύματα. Με εντυπωσίαζε ο Άγιος. Μπροστά στη μεγάλη εντύπωση αυτού του Αγίου ανθρώπου, τα θαύματα ήταν μηδέν. Ήταν φυσικά επακόλουθα. Αλλά η μεγάλη του προσωπικότητα, η μεγάλη του αγιώτης, η δύναμη της υπάρξεώς του ήταν τόσο μεγάλη που πραγματικά αυτή μας ενέπνευσε και μας ενδυνάμωσε και εμάς στον καθημερινό μας αγώνα. Θα σας πω κάποια πράγματα τα οποία μου είπε έτσι στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Γιατί πιστεύω ότι και στον κόσμο μέσα αυτά τα πράγματα είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα. Και τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε εσάς, τα θαύματα και τα σημεία τα οποία έγινα, καταγράφησα. Τα είδατε και στις ταινίες αυτές που έδειξε η σειρά αυτές τις μέρες όλες, που πράγματι ήταν μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια και έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν λοιπόν τελείωσα το πανεπιστήμιο και πήγα να υποταχθώ στον γέροντα Ιωσήφ, τον γέροντά μου, και άρχισα και εγώ τη μοναχική μου πορεία ως μοναχός αρχάριος, παρακάλεσα τον γέροντα Παΐσιο να μου πει κάποια πράγματα τα οποία θα μου ήταν πολύ απαραίτητα και πολύ χρήσιμα στη μοναχική μου ζωή. Και πράγματι ο γέροντας, όπως πάντοτε, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη μιλούσε, μου είπε 3-4 απλά πράγματα, αλλά τα οποία είδα στη συνέχεια ότι είναι πολύ βασικά. Και αυτά επαναλαμβάνω όχι μόνο στη μοναχική πολιτεία, αλλά και στον έγραμμο βίο και όπου και αν είναι ο άνθρωπος, είναι πολύ χρήσιμα. Μου είπε λοιπόν πρώτον να προσέξω πάρα πολύ, να έχω καλούς λογισμούς. Ήταν ένα από τα μεγάλα μαθήματα του Αγίου Παϊσίου αυτό το πράγμα. Να έχεις καλούς λογισμούς. Να έχεις μια μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Θυμάμαι, είχε έρθει ένα παιδί τότε και ήθελε να γίνει μοναχός. Πήγε σε πολλούς γέροντες και δεν τον δέχτηκαν, δεν μπορούσε να μείνει. Και έφυγε στο γέροντα Παΐσιο και του λέει, γέροντα, εάν δεν με κρατήσεις εσύ που είσαι Άγιος, ποιος θα με κρατήσει. Γέλασε ο γέροντας, λέει, δεν είμαι Άγιος, αλλά να προσπαθήσεις να αποκτήσεις μια μηχανή που να κάνει καλούς λογισμούς. Γιατί παράγεις κακούς λογισμούς και αυτό σε βλάπτει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα είναι κάτι πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος να καλλιεργήσει την ψυχή του σε τέτοιο σημείο πνευματικό που να παράγει καλούς λογισμούς, δηλαδή να μην έχει κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους. Διότι εάν έχεις κακούς λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους, τότε και τα καλά που θα δεις σε αυτούς τους ανθρώπους θα τα μεταποιήσεις σε στραβά και ανάποδα. Και τα κακά θα τα κάνεις χειρότερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το θέμα είναι, ρώτησα τον Άγιο, λέω, γέροντα, πώς θα αποκτήσω με αυτή την καλή μηχανή που παράγει καλούς λογισμούς. Καλά το λες, εντάξει, εύκολο είναι να το λέμε. Αλλά εμείς είμαστε διαστραμμένοι, είμαστε κακοί, πονηροί άνθρωποι. Πώς θα γίνομαι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που παράγουν καλούς λογισμούς. Και ο γέροντας με πέδειξαν ότι πράγματι ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει μια ροπή στην πονηρία, στην κακία, στην δυσκολία. Εύκολα εντοπίζει το κακό και το υποψιάζεται κιόλας και το υποπτεύεται και μπορεί και να μην το βλέπει, αλλά το υποπτεύεται από μόνος του. Και σας λέω ένα παράδειγμα που ήρθε εκεί μια ομάδα παιδιών και του λέει, γέροντα, πήγαμε στο Άγιον Όρος αλλά είδαμε και πράγματα που μας σκανδάλισαν. Πράγματα που σου σκανδάλισα στο Άγιον Όρος. Ναι. Λέει, κοίταξε παιδί μου, το Άγιον Όρος είναι ένα περιβόλι. Όπως το κάθε περιβόλι έχει τα ωραία δέντρα, τα ωραία λουλούδια και σε μια γωνιά έχει και κοπριές για να βάζουν στα δέντρα, έτσι είναι και το Άγιον Όρος. Άμα μπει μια μύγα μέσα στο περιβόλι αυτό, θα πάει στις κοπριές, δεν θα πάει στα καλά λουλούδια. Αν μπει μια μέλισσα, μια πεταλούδα, θα πάει στα καλά λουλούδια, θα πάει στις κοπριές. Εσύ κοίταξε τι είσαι. Αν είσαι καλή πεταλούδα και καλή μέλισσα και παράγεις μέλι καλό, θα βρεις τα καλά στοιχεία. Και του λέει, τι είδες που δεν σου άρεσε? Του λέει, είδα τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Και ο γέροντας του λέει, πόσο με συγκινεί όταν βλέπω τους μοναχούς να κοιμούνται στην εκκλησία. Πόσο με συγκινεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται υπεράνθρωπα, λιώνουν κυριολεκτικά στην άσκηση. Και ως άνθρωποι, ώρες πολλές ατελείωτες στην προσευχή και στην ακολουθία, δεν είναι παράξενο να κάποια στιγμή να αποκάμουν. Αλλά ο καλός Θεός συγκινείται όταν βλέπει τον ύπνο του αγωνιζομένου ανθρώπου. Και δεν σε σκανδαλίζει ότι εσύ εκείνη την ώρα κοιμάσαι το κρεβάτι σου και πηγαίνεις όπου θέλεις και κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται προσευχόμενοι? Εμένα με συγκινούν αυτά τα πράγματα, δεν με σκανδαλίζουν. Και μας έδειξε ο γέροντας πώς είναι σημαντικό να βλέπεις με καλούς λογισμούς τον άλλον άνθρωπο. Άκουσα μια κασέτα τελευταία της Αγίας Γερόντισσας Γαβριηλίας. Τη ρώτησε κάποιος, γερόντισσα, πήγε σε τόσον τόπο, σε τόσον κόσμο, τόσες χώρες, είδες κακούς ανθρώπους, συνάντησες κακούς ανθρώπους? Λέει, όχι, όχι, πουθενά δεν είναι κανέναν κακό άνθρωπο. Και το λέγε μια φυσικότητα. Και λέω, καλά, δεν είδε κακούς ανθρώπους αυτοί? Τι ήταν, χαζί ήταν, τυφλή ήταν, τι ήταν? Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Απλώς είχε καλούς λογισμούς. Έβλεπε τους ανθρώπους καλούς. Διότι, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο το σώμα φωτεινωνέστε. Αν είσαι απλός άνθρωπος και έχεις καθαρά μάτια, θα τα βλέπεις όλα καθαρά. Εάν είσαι πονηρός, θα τα βλέπεις όλα πονηρά. Και έλεγε ο γέροντας ένα παράδειγμα, ότι ας υποθέσουμε, λέει, σε κάποια παιδιά εκεί που ήρθαν, ότι περπατάς το βράδυ στην πόλη και βλέπεις ώρα μία, δύο, τα μεσάνυχτα έναν ιερέα να περπατά σε μια πλατεία, ας πούμε, κάπου που δεν είναι εκτόπος και ώρα κατάλληλη για τους ιερείς. Αν έχεις καλούς λογισμούς, θα πεις ότι αυτός ο ιερέας θα ήταν σε ένα σπίτι αρρώστων, ετοιμοθανάτων, που είχαν ανάγκη και πήγε να συμπαρασταθεί. Εάν έχεις κακούς λογισμούς, θα πεις, αυτό να δούμε που ήταν και διασκέδαζε τέτοια ώρα. Άρα λοιπόν το γεγονός, ο καλός λογισμός σου μετατρέπει σε καλό και ο κακός λογισμός σου μετατρέπει σε κακό. Αυτό το πράγμα, όταν είμαστε και στην καθημερινή μας ζωή, είναι σημαντικό να μάθουμε να βλέπουμε τους καλούς ανθρώπους και τους άλλους ανθρώπους με καλό λογισμό. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Γίνεται όταν εμείς μπούμε μέσα στην πνευματική αγωγή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι ένα ιατρείο, ένα θεραπευτήριο που μας θεραπεύει. Δεν μπορεί να πει κάποιος, εγώ τι να κάνω, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, αυτός είναι η προσωπικότητά μου, δεν μπορώ να έχω καλούς λογισμούς. Αμέσως παράγω πονηρούς λογισμούς. Σίγουρα είμαστε όλοι μας εμπαθείς και άρρωστοι, αλλά η Εκκλησία μας θεραπεύει μέσα από τα Αγία Μυστήρια, μέσα από την ασκητική αγωγή, μέσα από την εξομολόγηση, μέσα από την προσευχή, μέσα από τη μελέτη των βίων των Αγίων, των έργων των Αγίων Πατέρων μας, εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας και θεραπευόμαστε. Αλίμονο η Εκκλησία δεν μας θεράπευε, τότε δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Η Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά σαν ένα ιατρείο, σαν ένα θεραπευτήριο και θεραπεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο από την κακή αυτή προαίρεση που έχει. Και αποκτά ο άνθρωπος μια παιδική απλότητα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, εάν μη στραφείτε και γεννηθείτε ως τα παιδεία, ομοίης έρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Να γίνεται σαν τα μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά στα μυαλά, όχι βέβαια στα μυαλά, αλλά στην καρδιά, στην κακία, στην... είμαστε απλά, απλοί άνθρωποι και άκακοι όπως τα μικρά παιδάκια. Και μου έκαμε εντύπωση στο Άγιον Όρος, το λέω συχνά αυτό, πολλοί Άγιοι άνθρωποι σύγχρονοι είχαν μεγάλη εξυπνάδα, ήταν πολύ έξυπνοι άνθρωποι, αλλά δεν έβλεπαν το κακό. Και εμείς που είμαστε νεότεροι και είμαστε συνηθισμένοι από τον κόσμο, διερωτόμαστε πολλές φορές, λέγαμε, καλά ο γέροντας, τόσο έξυπνος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνετε αυτός που του μίλα, είναι κακός, πονηρός, τον εκμεταλλεύεται. Δεν ήθελα να το δούμε αυτόν τον τρόπο. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, λίγο έτσι με πείραζε αυτό το πράγμα και δυσκολευόμουν να το ερμηνεύσω. Όταν έβλεπα τους γέροντές μας να συμπεριφέρονται με μια παιδική απλότητα. Ενώ ήταν τετραπέραντοι στα μυαλά. Και μετά όταν έκανα κάποιες ομιλίες στην Κύπρο και ερμήνευα τον ύμνο της αγάπης και εκεί που λέω ότι η αγάπη ολογίζεται το κακό, τότε κατάλαβα ότι αυτοί οι άνθρωποι, έμπλεοι αγάπης όντες, δεν ολογίζονταν το κακό. Δεν ήθελαν να δουν το κακό. Το έβλεπαν, το ήξεραν, αλλά δεν ήθελαν να το παραδεχτούν. Όπως μια μητέρα βλέπει το παιδάκι της και δεν βάζει κακό λογισμό. Δεν θέλει να παραδεχθεί το κακό για το παιδί της, γιατί το αγαπά. Έτσι και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν μεγάλη αγάπη στον Θεό και μεγάλη αγάπη στον άνθρωπο, δεν λογίζονται το κακό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις μας μέσα στον κόσμο. Δεν μας κάνουν να είμαστε επικίνδυνοι και αφελείς. Όχι. Η απλότητα, η καθαρότητα, οι καλοί λογισμοί μας κάνουν να είμαστε σόφρονες. Να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τα πάντα με μία σύνεση. Να μην έχουμε μέσα μας καχυποψίες και έτσι πράγματα που μας μπλάφτουν. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ρωτάς έναν άνθρωπο, λέει, και του λες, καλός είναι εκείνος εκεί ο γειτονάς σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, η συγγενή σου. Καλός είναι, πάτερ, αλλά, λέμε και εκείνο το αλλά. Και μοιάζει, λέει, αυτό το αλλά που λέμε, σαν κάποιο που κάνει μια νομελέτα ωραία και πέφτει και μια κουτσουλιά μέσα και το πετάσεις και το τηγάνι μαζί. Εκείνο το αλλά τι το ήθελες να το πεις, τα χάλασαν όλα. Και δεν ήθελε ποτέ να λέμε πράγματα μειονεκτικά για άλλους ανθρώπους. Πάντοτε έβρισκε έναν καλό λογισμό να μας βάλει. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μου είπε ήταν να έχω καλούς λογισμούς. Και ότι οι καλοί λογισμοί αποκτούνται μέσα στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου, ο οποίος θεραπεύεται μέσα στην Εκκλησία. Με τα Άγια Μυστήρια, με την άσκηση, με τη μελέτη και την προσευχή. Το δεύτερο που μου είπε είναι να αγωνίζομαι με Φιλότιμο. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό στη διδασκαλία, οπότε το είδατε φαντάζομαι και στην τηλεοπτική σειρά. Ο γέροντας συνεχώς έλεγε την συμβουλή να αγωνιζόμαστε με Φιλότιμο. Τι σημαίνει αυτό στη δική του ορολογία? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει ό,τι κάνει από αγάπη προς τον Θεό και από αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο. Να μην το κάνει γιατί το επιβάλλει κάποιον καθήκον ή έχει να βγάλει μια ωφέλεια από αυτό το πράγμα, ένα συμφέρον. Και ξέρουμε ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας έχουν τρία στάδια στην πνευματική ζωή. Λένε ότι πρώτο στάδιο στην πνευματική ζωή είναι το στάδιο του δούλου. Αυτού που αισθάνεται δούλος και φοβάται τον Θεό και κάνει ό,τι κάνει διότι φοβάται τον Θεό. Και αυτό είναι ένα είδος σχέσης με τον Θεό, αλλά δεν είναι το τέλειο είδος σχέσης. Είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το τέλειο. Είναι ατελές και έχει μειονεκτήματα. Αυτό είναι στο στάδιο που ο άνθρωπος έχει θρησκευτική σχέση με τον Θεό και θέλει να τον καλοκρατά και να τον εξευμενήσει. Σε αυτό το στάδιο ο άνθρωπος φοβάται τον Θεό. δεν κάνετε αμαρτίες, διότι φοβάται να μην πας στην κόλαση. Εάν δηλαδή ο Θεός του έλεγε ότι δεν θα πας στην κόλαση να κάνεις αμαρτίες, θα της έκανε ευχαρίστως. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μια φορά έλεγε αστειευόμενος, για σκεφτείτε, λέει, να γίνει Δευτέρα Παρουσία και να βρεθούμε όλοι μπροστά στον Χριστό και να μας πει ο Χριστός, ρε παιδιά, τι να σας κάνω. Ήρθατε πολύ για εμείς στο Παράδεισο, δεν έχει τώρα χώρο. Δεν μπορώ να σας βάλω μέσα, δεν έχει χώρο στον Παράδεισο, δεν τέλειωσε. Αυτοί που είναι αυτό το στάδιο θα πούν, έχουμε χρόνο να πάμε πίσω, να κάνουμε ότι χάσαμε. Είναι το, οι κακές σχέσεις. Ενώ τα φιλότιμα παιδιά του Θεού θα του πούν, δεν πειράζει, Χριστέ μου. Φτάνει που γέμισε ο Παράδεισος και εμείς θα πάμε κάπου αλλού. Κάτι θα κάνεις και για εμάς. Αυτή η φιλοτιμία είναι που χαρακτηρίζει τη θεολογία του Αγίου Παϊσίου. Το δεύτερο στάδιο είναι το στάδιο των μισθωτών. Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να πάμε στον Παράδεισο. Για να έχουμε τον Θεό μαζί μας. Για να ακούει ο Θεός τις προσευχές μας. Για να πάνε καλά οι δουλειές μας, η υγεία μας, τα παιδιά μας, τα έργα μας. Και όταν δεν πάνε καλά και αρρωστούμε και γίνεται μεγάλη έτσι δυσκολία στη ζωή μας, τότε σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Και λέμε, γιατί ο Θεός να επιτρέψει αυτό το πράγμα. Εγώ που προσευχόμουν, εκκλησιαζόμουν, έκανα λαιμοσύνες, έκανα καλά έργα, έκανα γιορτές στην εκκλησία, με έτυχαν όλα αυτά τα κακά και ενώ τους άλλους που πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το στάδιο του μισθωτού. Και αυτό καλό είναι, αλλά είναι ατελές ακόμα. Το στάδιο των τέκνων του Θεού όμως είναι αυτά τα παιδιά του Θεού, τα φιλότιμα, που αγωνίζονται για να μην στεναχωρέσουν τον Χριστό, για να αναπαύσουν τον Χριστό χωρίς να ζητάν τίποτε. Δεν αφιβάλλουν και δεν αφισβητούν την αγάπη του Θεού και την αρχοντιά του Θεού. Και ο Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, πάντοτε επιβραβεύει τα καλά παιδιά του, διότι είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, ο σκοπός της άκουσης του Θεού Λόγου, είναι όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 1, όσοι διέλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε. Να γίνουν τέκνα Θεού. Και πραγματικά γίνονται τέκνα Θεού οι άνθρωποι, αυτοί που με φιλότιμο αγωνίζονται. Και στην πράξη σημαίνει φιλότιμο να κάνω ό,τι κάνω από αγάπη προς τον αδελφό μου. Να μην βάζω δεύτερου λογισμού μέσα μου, αλλά να κάνω αυτό το οποίο με αναπαύει, αυτό το οποίο με εκφράζει από αγάπη προς τον Θεό και τον αδελφό μου. Στην ταινία έδειξε ένα γεγονός εκεί που ο γέροντας, περπατώντας να πάει στο καλύβι του, έπεσε σαν λάκκο μέσα. Θα το είδατε, φαντάζομαι. Και μετά εμφανίστηκε ένα θείο φως που τον έβγαλε και τον πήγε. Δεν το είπανε όλο αυτό το γεγονός. Ο γέροντας μας έλεγε ότι βρήκε ένα παιδί στο δρόμο που ήταν πολύ μπερδεμένο και πολύ συχισμένο. Και το παιδί επέμενε να του πει το πρόβλημά του. Ο γέροντας στάθηκε εκεί. Και ήταν απόγευμα και ήταν χειμώνας. Και το παιδί του έλεγε τα προβλήματα και δεν τελείωνε. Και νύχτωσε. Και ο γέροντας δεν έβλεπε, δεν είχε φακό να φέξει. Ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος. Μες στην έρημο, στο Άγιον Όρο, μες στα βουνά. Πηγαίνοντας έπεσε στην παγίδα αυτή που το είχαν για τα ζώα. Έπεσε μέσα και δεν μπορούσε να βγει με τίποτα. Και σε μια στιγμή αισθάνθηκε ότι θα πεθάνω εδώ, ήταν χειμώνα. Κρύο πολύ, ο γέροντας μισή πνοή την είχε και είπε στον Θεό, Θεέ μου, ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Να μην χάσει τον δρόμο το παιδί αυτό. Ας χάσω εγώ τη ζωή μου, αλλά ας βρει το παιδί τον δρόμο του. Και μόλις έβαλε αυτόν τον φιλότιμο λογισμό, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του, τον έβγαλε από το λάκκο και τον οδήγησε στο κελί του. Μέχρι που είδε που έβαλε το κλειδί στην πόρτα και γύρισε και μετά μου λέει, έχεις καρδιά μετά να κοιμηθείς ή να ξεκουραστείς. Τον έκαιγε αυτή η φλόγα της αγάπης των αδελφών του. Αυτό το φιλότιμο. Μια φορά κάθισε 9 ολόκληρες ώρες. Κάθισε μια νύχτα ολόκληρη 9 ώρες πάνω σε και τα κούτσουρα που είχε εκεί στην αυλή του ακούγοντας ένα άλλο παιδί. Και έλεγε στο Θεό ότι Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ αυτό το παιδί να το βοηθήσω. Αλλά δες τον κόπο μου και την προσπάθειά μου και δώσε το φως σου στο παιδί αυτό. Και πράγματι, ο Θεός ευλόγησε το παιδάκι αυτό. Και μια άλλη φορά ήρθε ένα παιδί εκεί, μικρό παιδί, λεγόταν Λάζαρος. Ήταν κάπου από τα μέρη εδώ της Μακεδονίας. Και είχε μια δύσκολη ασθένεια. Και του είπαν το μικρό παιδιού ότι ο πατέρας φαίνεται, του έλεγε ότι θα πάμε στον πατέρα Παΐσιο και θα σου κάνει καλά, θα γίνεις άμα και θα γίνεις καλά. Ήρθαν εκεί, είμαστε κι άλλοι πατέρες εκεί, σε μια γωνιά έβλεπε ο γέροντας τον κόσμο, αλλά ακούγαμε τι έλεγε. Ο γέροντας τους είπε εντάξει, πάτε και θα κάνουμε προσευχή, ο βεθύς ο Θεός στον παιδάκι. Αυτοί περίμεναν βέβαια να γίνει το θαύμα. Το παιδί ήταν άρρωστο, ήταν δύσκολα. Τελικά όταν το παιδάκι δεν ήθελε να γίνει το θαύμα, πήγε στον γέροντα μόνο του και στάθηκε μπροστά του και του λέει, γέροντα, σε παρακαλώ, κάνε μου το θαύμα να γίνω καλά. Ο γέροντας συγκινήθηκε, το πήρε στα αγκαλιά του και λέει προσευχόμενος, Θεέ μου, τι φταίει αυτό το παιδί, αν εγώ είμαι χαμένος και δεν μπορώ να το βοηθήσω. Και μετά μάθαμε το παιδάκι θεραπεύθηκε. Δηλαδή, είχε τόση αγάπη, τόσο φιλότιμο και τόση ταπείνωση που αυτή η ταπείνωση συνεργούσε τα θαύματα. Και το φιλότιμο ήταν αυτό που τον έκανε να ξεχνά τον εαυτόν του. Να μην λογαριάζει τον εαυτό του για τίποτα. Αλλά να ζει για την αγάπη των αδελφών του και για την αγάπη του Χριστού. Τα Χριστούγεννα του 1982 ήμουν στο γέροντα εκεί την ημέρα των Χριστουγέννων. Είχε πει τα χειμώνας, είχε χιονόπτωση, ήταν δύσκολη ημέρα και με όλη μέρα μαζί του μόνος, ο γέροντας και εγώ στο καλυβάκι του. Και μου λέει μια στιγμή, μέχρι πριν 6-7 χρόνια και εγώ ήμουν από την αγάπη του Θεού. Νόμιζα ότι τα κόκαλά μου γίνανε σαν λαμπάδες. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Φλεγόταν η καρδιά μου, η ύπαρξή μου την αγάπη του Θεού. Μετά μεταποιήθηκε αυτή η αγάπη και σε αγάπη υπερόλου του κόσμου. Και δεν μπορώ, δεν αντέχω όταν βλέπω τους ανθρώπους να τελεπορούνται μακράν του Θεού. Γιατί έβλεπε την πραγματική ανάγκη των ανθρώπων. Και αυτό το φιλότιμο μας διδάσκει πάντοτε να το έχουμε όλοι μας. Και αυτό βλέπετε και στην οικογένεια. Εάν τα παιδιά και οι γονείς αγωνίζονται με φιλότιμο ένας προς τον άλλο και έχουν αυτή την απλότητα και αυτή την καλή διάθεση, τότε και ανθρώπινα στοιχεία να υπάρχουν και λάθη να υπάρχουν, καλύπτονται όλα αυτά και γίνεται πραγματικά μια ευλογία η ζωή των ανθρώπων εκείνων. Το τρίτο συμβουλή που μου είπε ο γέροντας ήταν να κάνεις χαρούμενη υπακοή. Δηλαδή την υπακοή που θα κάνεις στον γέροντα και στους πατέρες, να την κάνεις να είναι χαρούμενη, να μην είσαι μίζερος, να μην είσαι κατσουφιασμένος, να μην είσαι άνθρωπος ο οποίος σκορπίζει τη μελαγχολία και την δυσκολία γύρω σου. Και αυτός πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά. Ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης, ήταν μοναχός, ήταν ασθενικός άνθρωπος. Πολύ αδύνατος, πολύ ασθενικός. Αισθανόσουν μια μεγάλη χαρά κοντά του. Και ο ίδιος ήταν γεμάτος χαρά. Όποιος και να πήγαινε κοντά του δεν απελπιζόταν. Δεν έφευγε κατσουφιασμένος, αλλά έφευγε γεμάτος χαρά. Σε τέτοιο σημείο που εγώ στην αρχή που πήγα την πρώτη φορά που τον είδα τον παρεξήγησα. Διότι μας έλεγε πράγματα αστεία. Έλεγα με αυτός ο Άγιος, πολλοί λένε ότι είναι Άγιος, λέει αστεία. Δεν μου φάνηκε καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι με τη χαρά του Θεού. Και αυτό μου έδωσε μεγάλη έτσι βοήθεια, διότι πραγματικά και στο μοναχισμό και στο γάμο μέσα ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτό που κάνει με χαρά μεγάλη. Να μην βλέπει τον άλλον άνθρωπο σαν τύρανο, να μην βλέπει τον γέροντα σαν τον Διοκλητιανό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Να μην βλέπεις τον σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τα αφεντικά σου, σαν ένα βάρβαρο, σαν έναν τύρανο. Αλλά τα βλέπεις όλα με καλό λογισμό, με καλό λογισμό, με χαρά, με απλότητα, με με φιλότιμο, με προσευχή, με αγάπη, και όλα μεταποιούνται μετά, όλα μεταποιούνται και γίνονται πολύ ωφέλιμα και πολύ ευχάριστα. Μας έλεγε συχνά ο Γέροντας δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα ήταν από το Γεροντικό, που λέει για έναν μοναχό εκεί, που ο Γέροντας, όταν πήγε ο μοναχός αυτό να γίνει μοναχός στο Γέροντά του, τον έβαλε στο ίδιο δωμάτιο μαζί με τον Βόδη, με την Αγελάδα. Και έπλεκε τα ζεμπίλια του μοναχός αυτός και πήγε στην Αγελάδα και τα έτρωγε. 30 χρόνια εκεί στο ίδιο δωμάτιο με την Αγελάδα. Και έλεγε ο Γέροντας, καλά με μια Αγελάδα, πόσο μπορεί να ζήσει. Ζει άνθρωπος με ένα Βόδη, με μια Αγελάδα, με ένα ζώο, δύσκολο. Του τρώγε και τα ζεμπίλια, του τρώγε το εργόχειρο. Και δεν εγώμισε ποτέ του, αλλά με υπομονή και δοξολογία Θεού έκανε αυτό που έκανε χωρίς να έχει κανένα εγωλογισμό αντί του αδεσπού του. Και μας έλεγε και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα χαριτωμένο, πως φτάνει ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σαν μικρό παιδάκι. Και λέγε το παράδειγμα πάλι από το Γεροντικό, ότι δύο γέροντες ήσαν χρόνια πολλά, 70 χρόνια στην έρημο μαζί, και είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα κακίας και απλότητος. Και λένε στο τέλος που πέρασαν τα 70 χρόνια, αδερφέ, είμαστε τόσα χρόνια μαζί στην έρημο, δεν τσακωθήκαμε καμιά φορά. Στον κόσμο οι άνθρωποι τσακώνονται, φιλονικού. Θα τσακωθούμε και μια φορά να δούμε πώς τσακώνονται. Λέει, ρε, να τσακωθούμε πάτερα, άμα θέλεις, ευχαρίστω. Αλλά πώς θα τσακωθούμε. Δεν ήξερα πώς θα τσακωθούμε. Λέει, να σου πω, θα βάλουμε αυτό το σταμνί στη μέση και θα πεις εσύ αυτό το σταμνί είναι δικό μου. Εγώ θα πω είναι δικό μου, εσύ θα πεις είναι δικό μου και εγώ είναι δικό μου και θα τσακωθούμε. Εντάξει, λέει, ένα ευλογημένο. Βάλω το σταμνί στη μέση, πήγε ένας από εδώ, ένας από εκεί. Λέει, αυτό είναι το σταμνί είναι δικό μου. Όχι, λέει, αυτό είναι δικό μου. Λέει, αφού είναι δικό σου, πάρτο. Και δεν κατόρθωσαν να τσακωθούν οι άνθρωποι του Θεού. Ενώ αν ήμασταν εμείς, σχίζαμε τα κεφάλια μας. Και άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε, σε στεφάνωσε και τους πήρε στη Βασιλεία του Θεού κατευθείαν. Και μας έλεγε, έτσι κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο. Γεμάτο χαρά, γεμάτο ειρήνη. Και πραγματικά, σας ομολογώ ότι στο Άγιον Όρος και έξω στον κόσμο που είμαι τώρα και συναντώ πολλούς ανθρώπους του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού είναι χαρούμενοι. Γι' αυτό καρπός του Πνεύματος στην αγάπη η χαρά, δεύτερος καρπός η χαρά. Δεν μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να είσαι καταθλιμμένος, να είσαι κατσουφιασμένος, να είσαι χολωμένος, να είσαι άνθρωπος ο οποίος εκπέμπεις μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα γύρω σου. Δεν μπορεί να είσαι. Και τελευταίο, μου είπε ο Γέροντας ότι να έχει συνεχή δοξολογία του Θεού. Να συνεχώς να δοξολογείς τον Θεό. Όταν κάνεις όλα αυτά που σου είπα, η ζωή σου θα είναι μια δοξολογία του Θεού. Και μας έλεγε το ωραίο παράδειγμα του Παπατίχωνα του Ρώσου, που είδατε και αυτό στη σειρά, ο οποίος ήταν Ρώσος. Και μας έλεγε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Άγιος. Μια φορά πήγαν και το λίστεψαν τον Παπατίχωνα. Το λίστευσαν κάποιοι ληστές και του πήραν τα πράγματα του και έκαναν και ληστές άλλες. Και μετά πήγε η αστυνομία και το συνέλαβε, τους έπιασε τους κλέφτες. Και τον πήγαν τον Παπατίχωνα μάρτυρα στο δικαστήριο, στη Ερισσό. Τον βγάλαν τον καημένο έξω, κακή κακός, δεν ήθελε να βγει, βγήκε. Τον βρήκαν οι ληστές, του λένε, Γέροντα, συγχώρα μας. Συγχωρεμένα, παιδιά, συγχωρεμένα. Πήγε στο δικαστήριο, του λέω ο δικαστής, «Πάτερ, έχεις παράπονο, σου έκανα αυτή η ληστεία?» Λέει, «Όχι, δεν έχει ληστεία. Είπαν ευλόγησο». Λέει, «Μα δεν πάει εδώ το ευλόγησο». «Α, πα, πα, πα, πα», λέει, «τι τυπικά είναι αυτά, δεν έχει ευλόγησο?» Και πήγε μέσα και έλεγε για τον Παϊσίου, «Πα, πα, πα, παιδί μου, στον κόμμα, άλλα τυπικά έχω, δεν λένε ευλόγησο». Του έλεγε λοιπόν ο Άγιος του Πατήχων, «Γέροντα Παΐσιε, το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε 100 δραχμές, το δόξα σοι ο Θεός 1000 δραχμές». Ήθελα να του πει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να δοξολογήσει τον Θεό. Αλλά δεν ήξερα να το πει στα ελληνικά με άλλον τρόπο. Το έλεγε αυτό σαν αριθμός. Και πράγματι ξέρετε ότι ιδιαίτερα η εποχή μας είναι μια εποχή η οποία χρειάζεται πάρα πολύ την δοξολογία. Πάρα πολύ δοξολογία. Σήμερα που είμαστε καταστημένοι, κουρασμένοι, γεμάτοι αγωνίες, γεμάτοι άγχος, γεμάτοι ανασφάλεια, γεμάτοι φοβίες, ξυπνούμε το πρωί και μπαίνουν στο μυαλό μας χίλιες κακές σκέψεις. Και λέμε, δεν θέλω να ξυπνήσω, δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, δεν θέλω να κάνω την ημέρα μου. Γιατί γεμίζει η ζωή μας γεμάτη βάσανα και μαρτύρια και προβλήματα. Εάν μάθουμε να έχουμε δοξολογία Θεού στην καρδιά μας, να λέμε συνέχεια δόξα Σύ ο Θεός, δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά, όλα είναι ευλογημένα, τότε πραγματικά και άρρωστοι να είμαστε θα γίνουμε καλύτερα. Ενώ όταν δεν λέμε δόξα Σύ ο Θεός, τότε και καλά να είμαστε, γινόμαστε κατσουφιασμένοι, αλλά λέμε ότι λέει ο άλλος πώς είσαι, καλά είμαι, τι να κάνω κι εγώ, έχω κι εγώ τα βάσανά μου, τα προβλήματά μου. Αμέσως βυθίζεσαι στην καταχνιά. Ενώ όταν πεις δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τότε γίνονται όλα καλύτερα και από μόνα τους και ψυχολογικά δηλαδή, χώρια τα πνευματικά. Λέει, μας έλεγε ο Άγιος Εφραίμ κατά τον Ακαιώτης, ότι μία φορά βρισκόμενο στον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, τον Ησυχαστή, είπε ο Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής ο Άγιος, μιλώντας στους μαθητές του, τόσα χρόνια στην έρημο, ανεκάλυψα ποια είναι η πόρτα των θείων μυστηρίων, ποια είναι η πύλη, ο τρόπος που ανοίγει ο Θεός τα θεία μυστήρια. Και τότε λέει, δεν ρωτήσαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, διότι τραπήκαμε να πούμε στον Γέροντα να μας πει τη λεπτομέρεια. Και ο Γέροντας είπε από μόνος του, η δοξολογία του Θεού, η ευχαριστία. Και ο Αββά Ισαάκ λέει ότι η ευχαριστία του Θεού γεννά την πηγή των θείων μυστηρίων. Όταν ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό, τότε γίνεται πηγή θείο μυστηρίο. Η καρδία τον αυλίζει θεία μυστήρια. Όταν δοξολογούμε τον Θεό, αλλά και όταν ευχαριστούμε, τότε και στους ανθρώπους γινόμαστε ευχάριστοι και χαρούμενοι. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας. Έρχεται ένας άνθρωπος να μας δει. Είναι εκφύσεως κακομύρης. Μιλάει έτσι με έναν τρόπο κουραστικό, με έναν τρόπο καταστηπτικό. Λέει, Παναγία μου, πάλι είστε αυτός, να δούμε τι θα μου πει τώρα. Ενώ όταν ένας άνθρωπος έχει χαρούμενη διάθεση, τότε γινόμαστε κι εμείς χαρούμενοι μόνο που τον βλέπουμε. Και μας κάνει καλή εικόνα να γινόμαστε κι εμείς μαζί με αυτόν ευχάριστοι άνθρωποι. Και η ευχαριστία είναι κάτι το οποίο μας βοηθά πνευματικά, η δοξολογία του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο μοναχός, προσευχόμενος, αδιαλείπτος, καταλήγει στη Θεία Δοξολογία. Και μου έκανε εντύπωση που άκουγα τον Γέροντα τα βράδια που έμενα εκεί κοντά του μερικές φορές, ότι τη νύχτα που προσευχόταν στο κελί του, και ο τείχος ήταν πολύ απλό, σαν τσατμάδες, αυτά τα απλή τείχη που είναι στο Άγιον Όρος, και λέγε «Δόξα Σύ ο Θεός». Το έλεγε με όλη την ύπαρξή του. Μια δοξολογία Θεού απέραντη. Και έτσι και ο ίδιος έγινε πραγματικά μια γαλήνη απέραντη παρουσίας Θεού και δοξολογίας Θεού. Επειδή βλέπω το ρολόι μου να προχωρά και δεν θέλω να σας κουράσω, συνοψίζοντας λέω ότι πράγματι αυτά τα τέσσερα σημεία της υποθήκης του Αγίου Γέροντος Παϊσίου προς εμένα των αρχάριων τότε μοναχών είναι σπουδαία και σημαντικά για όλους μας. Να αγωνιζόμαστε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς, να κάνουμε καλούς λογισμούς, να έχουμε καρδιά καθαρή, απλή καρδιά, να μην βλέπουμε το κακό, να μην λογιζόμαστε το κακό, αλλά το καλό πάντοτε, να έχουμε φιλότιμο, να αγωνιζόμαστε με φιλοτιμία, με προθυμία για την αγάπη του Χριστού, να μην είμαστε δούλοι, ούτε μισθωτοί, αλλά τέκνα του Θεού, όπως μας είπε το Ευαγγέλιο. Να αγωνιζόμαστε με αγάπη και να κάνουμε υπακοή χαρούμενοι. Και όταν έχουμε στο σπίτι μας δυσκολίες και δύσκολους ανθρώπους γύρω μας, να ευχαριστούμε τον Θεό με χαρά μεγάλη, διότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες ο άνθρωπος τελειούται, καθαρίζεται, γίνεται πραγματικά τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος και μετά όλη η ζωή του γίνεται δοξολογία. Και τελειώνοντας σας λέγω ότι όταν πήγα στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ της Αγγλίας, εκεί πραγματικά βιώσαμε κάτι μοναδικό που το είδαμε σε όλους τους Αγίους και στους πατέρες μας στο Άγιον Όρος, αλλά εκεί ήταν μια μοναδική εμπειρία. Είδαμε πώς κάνει το Ευαγγέλιο τον άνθρωπο, πώς το Ευαγγέλιο πλάθει έναν άνθρωπο. Και ο Άγιος Σοφρόνιος, όπως ο Άγιος Παΐσιος, όπως ο Άγιος Εφραί, όπως οι γέροντες, ήταν πραγματικά εικόνες ευαγγελικές. Και θυμάμαι ένα παιδάκι, πήγα μια φορά σε ένα γυμνάσιο και πήγα και μιλούσα στα παιδιά. Εμείς στην Κύπρο πάμε ακόμα στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά. Και μου λέει ένα μια μαθήτρια, λέει, συγγνώμη κύριε, να σας ρωτήσω κάτι. Λέω, τι θέλεις? Μου λέει, για να πάω στον Παράδεισο πρέπει να γίνω σαν τη θεολόγο μου. Και η θεολόγος ήταν μια στριφνή, δύσκολη, αγέλαστη. Μόνο που την έβλεπε σε πιάνε κατάθλιψη. Λέω, όχι παιδάκι μου, ό,τι είναι η θεολόγος σου είναι το αντίθετο. Είναι σημαντικό να εκπέμπουμε την καλή εικόνα του Χριστού στον κόσμο τον σημερινό που είναι κουρασμένος, στα παιδιά μας, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι γύρω μας. Και επειδή πολλοί γονείς διερωτώνται για τα παιδιά τους, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας και πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας, τελειώνω λέγοντας την εξής ιστορία. Ένα χειμώνα στη Νέα Σκήτη, αργά το βράδυ χτύπησε η πόρτα μας και ήταν τρία παιδιά φοιτητές, οι οποίοι χάθηκαν στον δρόμο στον Άθωνα, κατέβηκαν να πάνε στον Άγιο Παύλο, νυχτώθηκαν, βρέθηκαν μπροστά στον Καλύμπη, μας χτύπησαν, τους ανοίξαμε, τους φιλοξενήσαμε. Ο ένας εξ αυτών ήταν άθεος, τελείωνε νομική στην Αθήνα. Οι άλλοι ήταν έτσι και έτσι. Εγώ τους περιποιήθηκα και τους έβαλα να φάνε, ήταν και βρεγμένοι στα χιόνια μέσα στην τηλεπορία. Άρχισαν να ρωτούν διάφορα πνευματικά πράγματα. Τους έλεγα ότι μπορούσα. Μου λέει ο Γιώργος, δεν είναι μαζί να τους βοηθήσεις. Το τέλος μου λέει ένα παιδί από αυτά, πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έξυπνος. Μου λέει, πάτερ, μπορώ να δώσω στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να μου μιλήσει? Το μεγάλο κουβέντα είπες, να δώσεις στον Θεό την τελευταία του ευκαιρία να σου μιλήσει? Ναι, λέει, έτσι αισθάνομαι. Ναι, τέλος πάντων, ας μην το πω τίποτα. Λέω, εντάξει, να κάθισουμε να μιλήσουμε. Καθίσαμε κάπου σε ένα παρεκκλήσι και άρχισε να μου λέει διάφορα πράγματα. Ήταν ένα παιδί, πολύ σπουδαίο παιδί, πανέξυπνος, μορφωμένος πάρα πολύ, διαβασμένος στο έπακρο. Σπάνια έχω δει τέτοια παιδιά. Παιδί της Εκκλησίας, των κατηχητικών, ξομολογείται, που είναι Εκκλησία, στις κατασκηνώσεις, στους κύκλους, στα κατηχητικά. Μου λέει, πάτερ, ξέρω πριν σε ρωτήσω τι θα μου απαντήσεις. Ξέρω κάθε ερώτηση που θα σου κάνω τι θα μου πεις. Και πράγματι, ήξερε τι απαντήσεις, έλεγε από μόνος του. Μου λέει, όλα τα σύντριψα, όλα τα διέλυσα. Δεν έχει κανένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να σταθεί μπροστά μου για να με πείσει για τον Θεό.

ψυχών, που σέβεται την Εκκλησία, που αγαπά τους ιερείς, που μιλά με ταπείνωση, που μιλά με γλυκύτητα, που έχει πάντα τον καλό λόγο στο στόμα της. Αυτή τη μάνα μου δεν μπορεί να τη βγάλω με τίποτα από μέσα, Πάτη. Τα άλλα όλα τα έβγαλα. Και η μάνα του τον νίκησε. Αυτό το παιδί μετά πίστεψε στην Εκκλησία και σήμερα διαπρέπει ως βοηθός της Εκκλησίας σε μεγάλα ζητήματα νομικά. Έτσι λοιπόν και οι καλοί γονείς και όλοι μας, αν θέλουμε να είμαστε πράγματι εικόνες Θεού στον σύγχρονο άνθρωπο, να είμαστε πραγματικά εικόνες αγιότητος, εικόνες καλές.

0: Είχε αυτή τη μεγάλη ευλογία, φίλε και φίλοι ακροατές, ο Πανιώτος Μητροπολίτης Λεμεσού, όσο ήταν ιερομόναχος στο Άγιον Όρος, να συναναστραφεί τον Άγιο Παΐσιο, να ωφεληθεί πολύ από αυτήν την συναναστροφή μαζί του και ανατακτά διαστήματα να μεταφέρει και σε όλους εμάς, χρόνια μετά, πολύτιμα στοιχεία από την εμπειρία αυτή. Γνώρισε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο, ήταν το θέμα της ομιλίας που κλήθηκε να δώσει ο Πανιώτος Μητροπολίτης Λεμεσού στην Κατερίνη την 5η-1η Μαΐου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίων Χριστοφόρου και Ευθυμίου της πόλεως της Κατερίνης. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι όμορφα και την σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή, θα ακούσουμε τα όσα είπε για τον Άγιο Παΐσιο ο ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, όταν βρέθηκε προσκεκλημένος στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών στις 9 Φεβρουαρίου 2025.
1: Όταν πήγα στο Άγιον Όρος με κάποιους φίλους, πήγαμε και στο Άγιο Παΐσιο, στον Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος όταν άνοιξε η πόρτα από το κελί και με είδε, μου λέει, πού βρέθηκες εσύ, βρε, μου λέει, από εκεί κάτω εδώ πάνω, πού βρέθηκες εδώ, η πρώτη. Πήγαμε μέσα, είπαμε πολλά, είπα κάποια και στον Πατέρα Θεμιστοκλή, που μας είπε εκεί και... Εγώ είχα ενθουσιαστεί και συγκινηθεί τόσο πολύ που του λέω, Γιάροντα, πρέπει να σας δω και ιδιαιτέρως. Και πήγαμε από, ήταν χειμώνας, και φύγαμε από το κελάκι, είχε το κελάκι του εκεί μία εντυχισμένη σώμα που έκαιγε. Το κρεβάτι του ήταν σκέτες σίδερα με σκέτες σανίδες και ένα σάισμα επάνω. Ξέρετε τι είναι το σάισμα, κρίκες από... Και φαίνεται... Πρέπει να υπέφερε εκείνο τον καιρό, διότι είχε ένα ταφ, το έβαζε έτσι εδώ και στεκότανε, φαινόταν να πονούσε λίγο, αλλά τα μάτια του έλαβαν. Τα μάτια του είχαν την αθωότητα ενός παιδίου 3 ετών και ταυτοχρόνως ένα φως, ένα έκπαγλον φως έγινε από το πρόσωπό του και πήγαμε εκεί στο δίπλα στο εκκλησάκι του και αμέσως. Μου είπε πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών να πάω στην Κόνισσα να χειροτονηθώ από τον Σεβαστιανό. Είχα την ευλογία να είναι η τελευταία μοναχική κουρά και χειροτονία του Σεβαστιανού. Είχα την ευλογία να του κλείσω τα μάτια στο νοσοκομείο που ήμασταν μαζί. Ήμουν 2 χρόνια διάκονος μαζί του. Έρθει στην θεολογική σχολή όταν ήμουν, έφερνα τότε την κάρα του Οσίου Δαβίδ. Από την...
2: Εύβοια.
1: Από την Εύβοια. Λοιπόν, ξαφνικά η κάρα την είχε φέρει ο πατήρ Κύριλλος ο Μακαριστός. Άρχισε να ευωδιάζει. Μέσα στον κόσμο ήταν κάποιοι αδελφοί μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται από δαιμόνιο. Άρχισε λοιπόν τότε τα δαιμόνια να σπαράζουν και να φωνάζουν «Βρωμάει, βρωμάει, βρωμάει ο γέρος». Ενώ εμείς αισθανόμεθα ευωδία, ο διάβολος πώς αντιστρέφει την πραγματικότητα. Είχα πάει σε ένα χωριό. Μου επιτρέπετε να το πω αυτό? Αγία Παρασκευή. Ναι, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, ήρθε μια Χριστούγεννα Πάσχα 15 στο Όργονα, όλα τα μέρη και για εξομολόγηση. Από 5 το πρωί μέχρι 12 το βράδυ. Λοιπόν, και έρχεται μια γιαγιά να εξομολογηθεί. Πάτερ μου, λέει, εγώ αγράμματι είμαι και τα λοιπά. Να σου πω, λέει, όμως κάτι. Λέω να μου πεις. Λέει

προσκυνητάρι, που βάζουν καμιά φορά στο δρόμο, προσκυνητάρι, έξω από το χωριό, κάνα χιλιόμετρο, δύο, και πάω εκεί κάθε μέρα και το ανάβω. Λέω τώρα το χειμώνα, δεν χρειάζεται, λέω, να πηγαίνεις, γιατί εγώ σκέφτηκα, έχει και αρκούδες, έχει και τέτοια. Όχι, λέει, θέλω να πηγαίνω, το έχω σαν τάμα, λέει, και να σου πω, μου λέει, γιατί θέλω να πηγαίνω. Λέω, γιατί. Αλλά το έλεγε με μια απλότητα, πώς λέμε, αυτό είναι ένα ποτήρι νερό και θα το πιω. Ναι, με. Πήγα, λέει, κάποια φορά στην Αγία Παρασκευή και έβαλα, λέει, το λαδάκι στο καντιλάκι. Και πάνω τον άψα, λέει, είχα ξεχάσει τα σπίρτα. Αχ, και στεναχωρήθηκα, λέω, θα στεναχωρήσω την Αγία, θα αφήσω το καντιλάκι, και με πιάσαν τα κλάματα, λέει, και έκανε, λέει, τις μετανοίες μου να με συγχωρέσει. Και όταν σηκώθηκα, το είχε ανάψει η Αγία το καντιλάκι και έλαμπε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν τα πέστε αυτά στη σχολαστική θεολογία. Πέσασε, ναι. Ή ήρθε κάποιος άλλος, κάποια άλλη γιαγιά. Μου λέει, πάτερ, να σου πω κάτι που το νομίζω είναι αμάρτημα. Λέω, τι αμάρτημα, βρε, για πες μου, ό,τι είναι. Λέει, ξέρεις, κάθε βράδυ δεν κάνει το απόδειπνο. Λέω, έχει γούστο τώρα να μου πει ότι κάνει απόδειπνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν ξέρω είναι αμαρτία, πάτερ, αλλά κάθε βράδυ, λέει, διαβάζω το μεγάλο απόδειπνο. Λέω, το μεγάλο ξερακωσίες. Ναι, λέει, είναι αμαρτία. Λέω, δώσ' μου την ευχή σου. Δώσ' μου την ευχή σου, λέω. Να... Καταλαβαίνετε τώρα με τι ανθρώπους. Πώς να μην ευωδιάζουν μετά. Άλλη περίπτωση. Του Σταυρού. Λέω, παίρνετε φάρμακα, λέω. Θα μπορέσετε που λέτε να νηστέψετε. Εγώ, λέει, εγώ νηστεύω τρεις ημέρες. Λέω, μία είναι η ημέρα. Όχι, λέει, τρεις, γιατί την άλλη φορά που νήστεψα μία δεν μου ευωδίαζε ο Σταυρός. Όταν νηστεύω τρεις μου ευωδιάζει. Ναι. Δηλαδή, πας και λες, τελικά πάω να τους ωφελήσω και ωφελούμε. Χωρίς, είναι σε μια αγία απλότητα, σε μια αγιαστική αφέλεια αυτοί οι άνθρωποι. Είναι κάποιοι στην κεντρική Αφρική. Είχαν στείλει από εδώ, από την Ελλάδα, εικονίτσες και συγχρόνων Αγίων ακόμα. Και πήγανε στα παιδάκια, στα μαυράκια, με λευκή καρδιά, και μοίραζαν οι εικονίτσες. Λοιπόν, έδωσαν και του Αγίου Παϊσίου. Όταν είδανε, λοιπόν, τα παιδάκια, το ξέρεις, τον Άγιο Παϊσίο, άρχισαν να χτυπάνε παλαμάκια, να χαίρονται. Τους λέει ο κατηγητής, γιατί, λέει, ο Παπούλης, λέει, πού τον ξέρετε εσείς τον Παπούλη, είναι αυτός που έρχεται, λέει, σε αυτό το δέντρο και μας μιλάει για τον Χριστό. Καταλάβατε, κάνει εμφανίσεις ο Άγιος. Και τα παιδάκια τα μάζευε, μιλάμε για τώρα, τώρα, πρόσφατο. Τα μάζευε τα παιδάκια και τους έκανε κατήχηση, κατήχηση, η Ιεραποστολή. Είναι ζωντανή η πίστη μας, αδελφοί μου. Είναι ζωντανή η πίστη μας και έχουμε διαμάντια και χρυσάφια και τα περιφρονούμε και πάμε στα χαλίγια και στις βρωμιές. Είχε ρίξει χιόνι πολύ στο Άγιον Όρος. Και αποκλείστηκαν τα κελιά. Τώρα οι πατέρες, νεύσης Θεού αυτό, ο ένας έλεγε για τον άλλον, θα πάει ο άλλος ο πατέρ Παΐσιο. Θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, θα πάει ο άλλος, τελικά δεν πήγε κανείς. Με αποτέλεσμα να κλειστεί μέσα με τα χιόνια και να μην μπορεί να βγει έξω, και τον έπιασε και η ασθένεια, η απώνεια, όλα αυτά. Κρύο, δεν είχε τίποτε και λέει, τώρα πεθαίνω. Παναγία μου, πάρε με, ήρθε η ώρα μου. Και έπεσε κάτω. Δεν είχε πλέον δυνάμεις και τότε του εμφανίστηκε μπροστά ο φύλακας αγγελός του. Του άναψε το τζάκι, τη σόμπα, φωτιά, του έφτιαξε τσάι, ψωμί, τον περιποιήθηκε. Λοιπόν, και αφού συνήλθε, τότε έφυγε ο φύλακας άγγελος. Έχουμε όλοι μας ένα φύλακα άγγελο. Είναι το μεγάλο δώρο που μας δίνει ο Θεός στη βάπτισή μας. Φυσικά, πρωτίστως, ενδυόμεθα τον ίδιο τον Χριστό. Φεύγει η ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Λαμβάνουμε τα δώρα του Παναγίου Πνεύματος. Αλλά και έναν άγγελο, ο οποίος μας συνοδεύει από εκείνη τη στιγμή μέχρι την ώρα που θα πάρει την ψυχή μας. Έλεγε ένας, να μας κλείσει τα μάτια του αγγέλου τα παλό φτερό. Έλεγε ο χριστιανός ποιητής. Έως όταν τα μάτια θα μου κλείσει του αγγέλου τα παλό φτερό,
και θα οδηγήσει την ψυχή μας μέσα από τα τελώνια προς τον Κριτή για να καταταχθούμε. Και μόνο αυτό, αδελφοί μου, αν σκεπτόμαστε μια φορά την ημέρα ότι οπουδήποτε και να είμαστε, όχι μόνο στην εκκλησία, στο σχολείο οι μαθητές, στο εργαστήριο οι εργαζόμενοι, στο δρόμο, παντού, παντού, παντού, εν πατήτω από τις δεσποτείες αυτού, έχουμε το φύλακα άγγελο. Κάποια φορά ο Άγιος Παϊσίος είχε πάει στο σπίτι της πατέρα, σε ένα σπίτι εκεί, και η Κέτη, η γιαγιά που ήταν στο δίπλα δωμάτιο, άκουγε όλη τη νύχτα ομιλίες μέσα στο δωμάτιο. Το πρωί η γέροντα λέει, τι μιλούσατε, με ποιον μιλούσατε? Λέει, είχαν έρθει οι τρεις ιεράρχες και μιλούσαμε και του έγιναν θέματα για εκκλησιαστικές καταστάσεις, διωγμούς προσώπων κτλ. Ναι, έτσι οι Άγιοι πορεύονται, τους οδηγούν οι άλλοι Άγιοι. Όσον αφορά τον πατέρα Παϊσίο, να πούμε ότι για τους Αγίους δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, αυτά που γράφουν τα συναξέρια είναι τα ελάχιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές της ζωής τους, οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες ή γνωρίζουμε κάτι ελάχιστο, με αποτέλεσμα να αδικούμε ίσως και κάποιους άλλους. Η απάντηση στο θέμα είναι τι έγινε, είναι ότι ο Θεός κάθε φορά τους εκλεκτούς του τους βραβεύει και με μεγαλύτερο σταυρό. Όχι με καλοπέραση, με μεγαλύτερο σταυρό. Έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στο Σινά. Και ο αρχιεπίσκοπος του Σινά λέει έτσι, γιατί Αγιορείτης και Σιναήτης. Παϊσίου του Σιναήτου και Αγιορείτη, μνημονεύει αυτός. Αφού ήταν εκεί, ήταν όντως εκεί στην έρημο. Λοιπόν, συμβαίνουν πολλά πράγματα στη ζωή μας, όπως και σε μια οικογένεια. Μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα και οι πάρα έξω να μάθουν ένα, δύο, τρία. Αλλά όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Επιτρέπει όμως ο Θεός και σε αυτούς τους ανθρώπους και στα μοναστήρια και στις αδελφότητες και στα κελιά και στον ησυχασμό και στην Ιεραποστολή να συμβαίνουν κάποια πράγματα που εξωτερικά αν τα δεις, λες γιατί να γίνει αυτό. Εκεί όμως κρύβεται η χάρη του Θεού μέσα στο σταυρό και μέσα στη δυσκολία. Πολλοί άνθρωποι, χωρίς να το θέλουν, προσθέτουν σταυρό στους Αγίους. Και οι Άγιοι προσεύχονται πιο πολύ για αυτούς. Και μετά ωφελούνται και αυτοί μέσω της μετανοίας.

Θαυμαστά περιστατικά από τον βίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ακούσαμε από τον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Κωνστάνταρο, ιεροκήρυκα της Σειράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έτσι όπως τα κατέθεσε ο ίδιος όταν μίλησε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου της Οδού Χαρνών. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή με το αφιέρωμα αυτό που εκτάκτως κάναμε σήμερα στον Άγιο Παΐσιο, τον Αγιορείτη. Ακούσαμε νωρίτερα την ομιλία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού, κ. Αθανασίου, και τώρα, με όσα θαυμαστά κατέθεσε ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος, ολοκληρώνουμε και εμείς την παρουσία μας για σήμερα. Ας έχουμε τις ευχές του Αγίου μας και τις μεσητείες του πάντοτε στη ζωή μας. Να τον επικαλούμαστε. Του χρειαζόμαστε ιδιαιτέρως, έτσι όπως είναι όλα αυτά που ζούμε.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα ακόμα μια καινούργια εκπομπή για την Παλαιά Διαθήκη, και το έργο μας είναι να ασχολούμαστε με την Αγία Γραφή, και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι, αποτελούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή, το Ιερό Βιβλίο, το δικό μας των χριστιανών, και έχουμε ευθύνη να το κάνουμε αυτό, ιερή ευθύνη να το κάνουμε αυτό. Το έκαναν πριν από μας άλλοι, οι Άγιοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά αυτό δεν έπαψε, δεν σταμάτησαν κάπου οι Άγιοι, αλλά συνεχίζονται και στην εποχή μας, και έχουμε και ιερείς και ανθρώπους λαϊκούς, οι οποίοι με μεγάλη ευλάβεια σκύβουν επάνω στο κείμενο και μας δίνουν ερμηνείες. Ο Θεός απαντά μέσα από την Αγία Γραφή. Πολλές φορές του απευθυνόμαστε σε εκείνον με την προσευχή, και εκείνος απαντά και μέσα από την Αγία Γραφή. Σε αυτή τη βάση λοιπόν της μέριμνας για την ερμηνεία των γραφών βρίσκεται και αυτή η εκπομπή και η επικοινωνία που έχουμε μαζί. Σήμερα θα μπούμε και πάλι στους ψαλμούς, στο αγαπητό αυτό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, οι ψαλμοί του Δαβίδ λένε οι πιο πολλοί. Δεν είναι βέβαια όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Η επιστήμη μας έχει δώσει αρκετή γνώση πάνω σε αυτό, να γνωρίζουμε ότι και άλλοι έγραψαν ψαλμούς, και όλοι αυτοί απετέλεσαν αυτό που σήμερα έχουμε, το σύνολο των ψαλμών. Αυτοί 150 ψαλμοί δηλαδή. Ο Δαβίδ σίγουρα ήταν ένας ευσεβής βασιλιάς, ο οποίος έπεσε βέβαια σε λάθη, αλλά δεν έμεινε στα λάθη, προχώρησε σε αυτό το μεγάλο γεγονός που λέγεται μετάνοια. Και επειδή μετανόησε, έγραψε τα βιώματά του σχετικά με την μετάνοια αυτή, γι' αυτό και έχουμε σπουδαίους και εκλεκτούς ψαλμούς όπως ο Πεντηκοστός και άλλοι, που αφορούν ακριβώς τη μετάνοιά του. Έχουμε όμως και πολλά άλλα είδη ψαλμών. Έχουμε τους βασιλικούς ψαλμούς που ακριβώς διαβάζονταν και λέγονταν όταν είχαμε ανάρρηση στο θρόνο του βασιλιά. Οι άλλοι ψαλμοί, οι οποίοι λέγονταν και ψάλλονταν, και μάλιστα με τη συνοδεία οργάνων, όταν πήγαιναν να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους, και άλλα είδη ψαλμών. Σήμερα θα πάμε να δούμε τον ένατο ψαλμό. Είναι ένας σημαντικός ψαλμός και αυτός. Θα προσπαθήσω να διαβάσω